0: Ζώος. Αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα να μαζείς Ήπειρος.
1: Αναστήθηκες. Ο Τρίφωνος αναστήθηκε.
0: Με κομάντο εγώ πουλάκι μου.
1: Πού είσαι κομάντο?
0: Που
1: έχεις φέρει μια σακούλα φάρμακα εδώ. Καλά δεν τρέπεσαι. Είναι και ο Νικόλας ο Σαμπρανίδης εδώ ξέρει. Φέρνει μια σακούλα φάρμακα. Τι κομάντο είσαι? Άντε τώρα μην πω. Δεν μπορώ να σε εκθέσω και στους ακροατές. Τέλος πάντων, άντε ήρθες.
0: Ναι, μην πούμε σε λεπτομέρειες.
1: Περαστικά σου, πουλάκι μου, περαστικά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με το «Δεν μπορώ, μανούλα».
1: Δεν μπορώ,
0: να
1: μανούλα.
0: Φέρεις τον γιατρό.
1: Ναι.
0: Άντε να τελειώνουμε με τον γιατρό.
2: Έξι λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
1: Έφαγες ή κανένα λούτσο?
0: Έξι λούτσους.
1: Δεν ξέρω, φάει δέκα.
0: Πού να τους βρω τους λούτσους?
1: Δεν υπάρχουν στην αγορά.
0: Στην εποχή το βλέπω δύσκολο. Θα είναι και πανάκριβη τώρα.
1: Ναι.
0: Άστα να πάνε.
1: Ναι. Να, το κομάντο από εδώ, ξέρετε, πάει δεν πάει σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω, μην ακούτε που λέει ήρθα. Πάει δεν πάει. Δηλαδή ήρθε για να εντάξει, είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι και στα φόρτε του, δεν είναι στα χάι
0: του. Δεν μπορείς να πεις πάντως. Δηλαδή μέσα σε ένα 24ωρο μιλάμε το παλικάρι, στάθηκε στα πόδια.
1: Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ένα σου πω. Εγώ εκείνη την ώρα βιαζόμουν να ετοιμαζόμουν. Τι θες μωρέ, του λέω. Λέει φέρω πολύ και σφριγανιές. Δεν μπορώ. Είναι σαν τις παππούδες σφριγανιές και τσάι. Μαύρο, μαύρο κιόλας γιατί τα άλλα. Το μαύρο είναι για την περίπτωση του καλαμαράκι. Φρυγανίτσα και τσαγάκι. Μαύρο. Όπως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Ναι, γιατί προσέχω τη διατροφή μου.
1: Αυτό πάνω απ' όλα. Δεν είναι να έχει χάσει κανένα γραμμάριο.
0: Έχω χάσει.
1: Που έχει χάσει πούντα.
0: Άκου που σου λέω, εγώ έχω χάσει.
1: Α, εντάξει.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Καλώς το Λάζαρο, λέω
0: Παναγιώτη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα και από μένα. Με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα, Ιωσήφ μου.
0: Το πρόσεξα.
1: Το είπαν οι μετεωρολόγοι. Θα έχει μια αστάθεια, μπορεί να ρίξει καμιά βροχούλα. Μπορεί. Όμως υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε και αυτό το μελιτεμάκι από χθες. Άρα λέει ότι είναι, παιδί μου, ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές. Το λέω εγώ. Ας είναι αρχές Ιουνίου, δεν πειράζει. Ας το σημειώνουμε. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε όλοι. Εντάξει, πάντως οι θερμοκρασίες είναι. Εχθές είχε στη Συγκρού, που ήταν η εφημερίδα που πήγα, 35 βαθμούς το μεσημέρι. Το λες και κανονικό, κανονικό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον αγαπητό, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα, ο οποίος λέει καλαμαράκι στις 9 του Μακαρίτη, άλλον έβαλε στο σπίτι. Ούτε μια μέρα λέει δεν έλειψες και φαντάζεσαι.
1: Καλημέρα. Τι να κάνω, φίλε. Τι να κάνω κι εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Νικόλα Σαμπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας. Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Να πω μόνο ένα κουτίτσι λίγο περίεργα τον Ιωσή. Δεν είναι γιατί έχει κρυώσει οτιδήποτε. Φοράει μάσκα γιατί.
0: Για τυπικούς λόγους.
1: Για τυπικούς και
0: λόγους.
1: Ακριβώς. Οπότε το ακούτε λίγο τη φωνή. Αν την ακούτε διαφορετική, που φωνή του Καλαμαράκη είναι μία και μοναδική. Δεν ακούγεται διαφορετικά.
0: Καλά, δεν είναι μία και μοναδική.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές φωνές, καλές φωνές και στο ραδιόφωνο και στο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και στην πολιτική
1: και
0: που
1: συνδυάζει
0: και το τραγούδι.
3: Πίσω από τη γλάστρα με το για σε μη ξέρει που. Θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που.
1: Την αγαπώ τη Δίκη Αναστασίου. Τη Βάσια Αναστασίου, συγγνώμη.
0: Η Αναστασία μου το κλειδί θα είναι πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού. Να το ξέρουμε αυτό λοιπόν. Εκεί θα είναι το κλειδί, πίσω από τη γλάστρα. Γιατί θα είναι το κλειδί πίσω από τη γλάστρα, κυρία Αναστασίου μου?
3: Θέλει ξανά να έρθει και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Μάλιστα. Καλά, να
1: βύση
0: το σκεφτώ.
1: Τραγουδάει, κυρία Αναστασίου.
0: Ναι.
1: Βύση.
0: Να το σκεφτώ, κυρία Αναστασία.
1: Αχ,
0: μου
1: Παναγία,
0: και
1: μου
0: να επανέλθω. Το κλειδί πίσω από τη γλάστρα του Γιασεμιού.
1: Ο κύριος Βασίλης λέει: Αμαλία, τίποτα κόλλημα θα έφαγε. Και θα τον πείραξα να δει την καλημέρα μου και βασικά στον Daddy Boy. Καλά, πολύ καλό.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Ο Κώστας λέει: Φαρμακωμένο καλαμάρι, συμβολιασμένο ψωρόιδο. Το φορώ.
0: Τώρα μεταξύ μας έχει τα δίκια του ο φίλος. Να είσαι καλά, Κώστα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
4: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Άρα σήκωσε με λίγο το μαξιλάρι που με έχει έτσι πει στο κέφαλα. Κάτι έβασε με βλέπε λίγο το μαξιλάρι που με σήκωσε στα ουράνια σαν να μην είναι ο πύραυλος.
1: Είμαι σίγουρη ότι όταν αρρωσταίνει ο Καλαμαράκης είναι ακριβώς όπως το ακούω αυτό που ακούνται από την ταινία «Η κυρά μας η μαμή», την ξέρω την ταινία. Λοιπόν, είμαι σίγουρη όταν το παίρνει σε παίρνει, λέω έλα πουλάκι μου, τι κάνεις? Δηλαδή βγαίνει η ψυχή του γιατί έχει λίγο πυρετό, αν δεν είχε πυρετό. Πονά λίγο η κυλίτσα του, κάτι έχει, έτσι, λες και πεθαίνει πραγματικά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο Δοσάντσι.
1: Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίνη, λέει, στην υπέροχη. Ναι. Τώρα υπέροχοι είμαστε, εντάξει, όχι τόσο υπέροχο σήμερα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε, το παλικάρι μας.
0: Δεν είμαι υπέροχο.
1: Υπέροχο, αλλά λέω ότι είσαι λίγο αρρωστούλη. Είσαι λίγο. Ρε παιδί μου, εντάξει, στάθηκε στα πόδια σου, αλλά θες λίγες μέρες να επανέλθεις.
0: Πας γυρεύοντας, κάτζου.
4: Δεν μου λες, έχεις πάει στην γιατρό τώρα τελευταία.
1: Εγώ δεν έχω πάει. Όλο και κάπου πάω κι εγώ. Ξέρεις εσύ.
0: Λέει ο Αβραάμ, μια μέρα έλειψες ρε Ιωσήφ, λέει, και κόντεψαν οι Τούρκοι να μπουν στο Αιγαίο, ναι, να εμφανιστεί νέο κόμμα και να αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις τρεις φορές. Μην ξαναλείψεις.
1: Καλημέρα στο θάλαμο 502, στον πέμπτο όροφο του νοσοκομείου της αεροπορίας.
0: Καλημέρα,
1: ξέρουν
0: παιδιά,
1: εκεί
0: περαστικά
1: που μας ακούνε, περαστικά, περαστικά. Επειδή μου είπαν να τους πούμε καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, πολλά περαστικά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, τον 44ο. Αγαπητέ Γιάννη, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Σε κατάλαβε ο Γιάννης, σε κατάλαβε. Ο Φίλιππος που μας ακούει στη Βιέννη λέει, κύριε Καλαμαράκη, μέχρι στην Αυστρία φαίνεται ότι έχεις χάσει κιλά. Η γραμμάρια, φαντάσου. Αλλά τρολάρε.
0: Λοιπόν, ήταν δύσκολη ημέρα, παιδιά, χθες. Πραγματικά, και ήταν πιο δύσκολο ακόμα και το βράδυ. Είχαμε και το βραδινό, αυτό που το πας. Είχαμε και το μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 102-92. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά. Έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα. Πάμε τώρα για το βράδυ της Τετάρτης, για το τέταρτο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών.
1: Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Θέλω ψυχραιμία από όλους. Από όλους ψυχραιμία. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τι γίνεται? Τα έχεις παρακολουθήσει τα θέματα ή...
0: Τι γίνεται, πες μου, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, να σου πω τι γίνεται. Χαμούλης γίνεται στο πολιτικό. Είχαμε ένα σχηματισμό. Καλά, όχι αυτόν τον ασχηματισμό που λέγαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε όλο το Σαββατοκυριακό. Και ακούνει τόσο ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί αυτό ήταν το κεντρικό πρόσωπο. Μάλλον λεγόταν ότι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του ανασχηματισμού, γιατί όταν φεύγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δει ο μακροβιότερος κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης και μάλιστα και πετυχημένος, λες κάτι γίνεται τώρα. Δεν έγινε, δηλαδή αρχίσαν τα σενάρια επί σενάριων. Ακούνει τόσο λοιπόν, αλλά είχαμε αλλαγές, είχαμε τον κύριο Κότσιρα, νέα γενιά, ένα πολύ χαμηλών τόνων και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος ο Κότσιρας. Ήταν υφυπουργός οικονομικών, έχει περάσει και το Υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός και τώρα αναλαμβάνει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και υποδομών στο αρμόδιο, στο Υπουργείο. Είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, συνάδελφό μας και βεβαίως, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και με μεγάλη επιτυχία με το οικονομικό ρεπορτάζ ως υφυπουργός οικονομικών πια, ο κύριος Μαρκόπουλος. Και είχαμε και την κυρία Σούκουλη, πήρε τη θέση του εκλειπώντος Ταγαρά. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, δεν είχαμε κάτι άλλο.
0: Μείνει ένα σχήμα.
1: Εντάξει, μωρέ, ήταν νομίζω χειρουργικές κινήσεις. Δεν είναι, επειδή έπρεπε να απλωθούν κάποιες θέσεις και επειδή βεβαίως ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος ήταν μέχρι και είναι μέχρι να. Σήμερα, νομίζω, αύριο γίνεται για την Πολιτική Επιτροπή στην Νέα Δημοκρατία για τον νέο γραμματέα. Θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία. Χείρευσε η θέση, άρα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ήταν πάντως έκπληξη το όνομα του κύριου Κότσιρα για τη συγκεκριμένη θέση. Εντάξει, δεν αναλαμβάνει. Είναι ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο, έτσι. Έχει το σιδηρόδρομο αυτό το χαρτοφυλάκιο. Να δούμε λοιπόν. Έγινε και αυτός ο μήνυα ανασχηματισμός. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο. Είχε ενοχληθεί πάρα πολύ από όσα λέγονταν και γράφονταν. Γι' αυτό και όταν ήρθε εδώ, επέστρεψε χθες, αμέσως έκανε τις συσκέψεις με τους στενούς του συνεργάτες για αποφασίσει ποιου θα βάλει πού και αμέσως ανακοινώθηκαν και αυτές οι μήνυα αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Πάντως έχουμε πολιτικές εξελίξεις σε όλο το τελευταίο διάστημα, οι οποίες θα πυκνώσουν ακριβώς το επόμενο διάστημα και με τη δημιουργία νέου κόμματος.
5: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
1: Ποια πολιτική άνοιξη?
0: Έρχεται η πολιτική άνοιξη, κάνει την επανεμφάνισή της μετά από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί δεν δρομολογείται το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά?
1: Ναι, είναι βέβαιο αυτό.
0: Δεν ψήνεται μετά από αυτά που είπε και στην Κρήτη ο Αντώνης Σαμαράς, ότι οι ιδέες για την πατρίδα δεν βγαίνουν στη σύνταξη και ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα κτλ. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, έρχεται η πολιτική άνοιξη.
5: Όπως είπατε, ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
0: λέω, έρχεται η πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω τώρα πώς θα λέγεται το νέο πολιτικό εγχείρημα.
1: Αυτό.
0: Αλλά το γεγονός είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει νέο κόμμα.
1: Και ανακατεύεται και θα ανακατευθεί και άλλο η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Το βλέπουμε ήδη με τα δύο νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν από την πλευρά του κ. Τσίπρα την Ελλάς και από το κόμμα Ελπίδα της κ. Καριστιανού. Βλέπετε πώς έχει αλλάξει ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό. Ξεκάθαρα μέσα και από τις δημοσκοπήσεις. Θα τα πούμε όλα αυτά. Γιατί έχουμε και τα βαντούρια στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν η μειοψηφία η οποία έχει στυλώσει τα πόδια. Ο κύριος Φάμελος που είναι ξεκάθαρος ο δικός χάρτης, θα πάμε με τον Τζίπρα. Δεν θα κατέβει, μάλλον, καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Αυτό καταλαβαίνω. Ή γίνεται μια. Υπάρχει μια ανακατοσούρα. Μια ανακατοσούρα υπάρχει.
0: Ανακατοσύρ.
1: Ανακατοσύρ.
0: Ακριβώς έτσι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
0: Αυτό ακριβώς απέδειξε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό το απέδειξε. Ο, να τα λέμε.
1: Α, τα λέμε όλα.
0: Να τα λέμε. Είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
1: Και τώρα ξέρεις και η συζήτηση είναι και σε δύσκολη θέση ο κ. Φάμελος. Βεβαίως η πρόταση του κ. Φάμελου πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτή η συμπόρευση όμως, όπως είπε χθες, άκουσα τον κ. Νίκο Παπά, να λέει ότι πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο το σχέδιο. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Πρέπει να επικοινωνήσει ο κ. Φάμελος με τον κ. Τσίπρα και να μας πει ποιο είναι το σχέδιό του. Αυτό δεν είπε ο κ. Παπά.
0: Ναι, τον παρακολούθησα. Μίλησε στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοντρότσου στο Action 24. Ξεκίνησε απαντώντας το ερώτημα εάν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Αν θα είναι υποψήφιος. Και απάντησε λοιπόν ο Νίκος Παπάς.
7: Στις επόμενες εκλογές, με ποιο κόμμα θα είστε
8: υποψήφιος? Εγώ με το
7: θα είστε υποψήφιος με το ή ΣΥΡΙΖΑ, θα πάτε σπίτι σας?
8: Με το ΣΥΡΙΖΑ και τη συμμαχία που θα καταφέρει να χτίσει. Είμαστε την επόμενη μιας κεντρικής επιτροπής.
7: Είστε σίγουρος ότι θα είστε υποψήφιος?
8: Είμαι σίγουρος ότι θα δώσουμε τη μάχη όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε. Ξέρετε, αυτό δεν γίνεται. Είπα, όσοι θέλουμε και όσοι μπορούμε.
9: Άρα το κόμμα θα είναι ζωή, θεωρείτε?
8: Απολύτως. Διότι και ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι αυτό που ψηφίσαμε δεν είναι αυτοδιάλυση. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί.
1: Μένει να αποδειχθεί, λέει ο Νίκος Παπάς. Εγώ θα είμαι, λέει, κανονικά υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και στο ίδιο μήκος κυμάτος και η κυρία Ρένα Δούρου, που την άκουσα νομίζω στην ΕΡΤ χθες, να λέει ακριβώς το ίδιο. Τι με ρωτάτε? Εγώ θα είμαι κανονικά βουλευτής, υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο οποίος είναι εν ζωή, λέει ο Νίκος Παπάς.
1: Ναι, το λέει, το ξεκαθαρίζουνε.
0: Και στη συνέχεια είπε αυτό το οποίο αναφέρθηκε σε συνωρίτερα. Δηλαδή ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια είναι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βάζει και μία άλλη παράμετρο ο Νίκος ο Παπάς, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για να την ακούσουμε.
8: Ο Σωκράτης Φάμελος είναι υποχρεωμένος να φέρει μία συμφωνία με τον Τσίπρα γρήγορα.
7: Γιατί?
8: Τι γιατί? Χωρίς συμφωνία θα πάμε?
9: Μα δηλαδή, ο Τσίπρας λέει ότι δεν είπε, υπάρχει περίπτωση.
8: Ναι, αλλά δεν
9: είπε
8: ο Φάμελος ότι ψηφίσαμε ότι διαλυόμαστε και πάμε κατά μόνας κάπου. Πρέπει να γίνει συντεταγμένη συνεργασία. Αυτό καταγράψαμε. Υπήρξε μία απόφαση η οποία χρήζει ερμηνείας. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Το καταλαβαίνετε.
7: Τι εννοείται γκρίζες ζώνες?
8: Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τώρα μέχρι τις εκλογές? Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του? Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων? Τι κάνουμε από αύριο? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία συγκροτημένη δύναμη η οποία έχει οργανώσεις, βουλευτές,
9: έχετε και χρηματοδότηση. 7 εκατομμύρια νομίζω με το ΦΕΚ του 2026.
8: Το επισημαίνεται πάρα πολύ σωστά. Είναι 7 εκατομμύρια φέτος και 7 του χρόνου. Μα 14 εκατομμύρια τακτική χρηματοδότηση. Συν η έκτακτη εκλογική.
0: Είναι και τα 14 εκατομμύρια, Κάτζου. Συν την έκτακτη χρηματοδότηση.
1: Είναι κόμμα και είναι βουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Και κόμμα που δεν είναι, μετράει κάποια χρόνια. Δηλαδή δεν είναι, είναι ιστορικό κόμμα της αριστεράς.
0: Τα πάντα 14 του ιστορικού κόμματος.
1: Αυτά δεν το ξέρω.
0: 14 εκατομμύρια, παιδιά. Όπα, κρατική χρηματοδότηση και έρχεται και η έκτακτη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι και το κτίριο. Και είναι και ο σταθμός.
1: Και οι εργαζόμενοι.
0: Και είναι η εφημερίδα.
1: Και οι εργαζόμενοι.
0: Τι θα γίνει?
1: Εργαζόμενοι, παιδιά, κανείς δεν μιλάει για τους εργαζόμενους. Τι θα γίνουνε? Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε δύο ηλεκτρολόγους που μας ακούν, μάλιστα σε εργοτάξιο. Στον Νίκο Δημήτρη και στο Χάρη Στέφανο. Νίκος Δημήτρης, Χάρη Στέφανος. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Που
0: καλημέρα.
1: Γελάνε με τον Τρυφωνάκο. Τι, Τρύφωνα, Τρύφωνας. Ο Τρύφωνας, θα θυμάστε τον Τρύφωνα. Τρύφωνας είναι ο Καλαμαράκης.
0: Καλά, Τρύφωνας είναι μόνο η Κάτζου τώρα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Εντάξει, λόγω της ημέρας να το δανειστώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει και σαλεύω.
10: Ρε, σαλεύει ο Τρύφωνας. 8! Σηκώνε τον Τρύφωνας.
0: Σηκώθηκε ο Τρύφωνας.
1: Κοιτάξτε, έχει βγει μια δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Να σας δώσω τώρα τα βασικά αποτελέσματα. Είναι στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16% και ακολουθούν το Πασόκ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Καριστιανού, με 8,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 4,6%, η Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%. ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
0: ΣΥΡΙΖΑ 0,6%.
1: Ναι, με βάση την οσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.
11: Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει.
1: Πανάθεμάσαι.
0: Έτσι όπως το άκουσα τώρα, τι να κάνω.
1: 0,6 αυτή αυτό δίνει.
0: Ναι.
1: Νίκη 0,4 και Νέα Αριστερά 0,4. Άρα, εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει εξαήλωσει το ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι περίμενε στις εκλογές. Ήταν η εξωματική αντιπολίτευση από τις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, την
0: φυσικά.
1: Έχασε τη θέση μετά τη διάσπαση.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, να τα λέμε αυτά.
0: Είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολλές οι διεργασίες, είναι πάρα πολλές οι ζυμώσεις που γίνονται και στο παρασκήνιο. Γιατί τα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και μόνο πολιτικά. Έχουν και άλλες προεκτάσεις, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Νίκο τον Παπά. Αλλά οι διεργασίες και οι ζυμώσεις γίνονται και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, εκεί που περιμένουμε την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Και αυτό φέρνει μια ανακατοσύρ στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Γιατί σου λέει τώρα, άμα έρθει ο Καλαματιανός, κάτι δεν θα κόψει. Είναι λογικό.
12: Εμπρός! Έρχεται με φόρα ο Καλαματιανός!
13: Μπράβο, Αντώνη.
1: Μπράβο, με φόρα! Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν την κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Αρετή μου, καλημέρα, την αγάπη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος εκφράζει κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Αγαπητέ Θοδωρή, αυτά είναι τα ποσοστά από όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, δεν είναι μία και δύο. Όλες όσες έχουν δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό, έχουν περίπου τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, σταθερό προβάσμα για τη Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται η πρώτη θέση.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις,
0: ακριβώς. Δεύτερη θέση, σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι η Ελλάς. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι να κάνουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε, είπε γεια σας, γύρισα. Χωρίς να κάνει κάτι άλλο, χωρίς να παρουσιάσει πρόσωπα, χωρίς τίποτα. Και γράφει 15 άρια και 16 άρια.
1: Τα πρόσωπα είναι τα καινούργια αυτά, τα πρόσωπα που βγαίνουν και στα κανάλια, στα ραδιόφωνα κτλ. Δεν έχει παρουσιάσει όμως ακόμα το πλήρως πρόγραμμά του και δεν έχει παρουσιάσει και την ανθρωπογεωγραφία τη συνολική του κόμματος. Απλώς όπως το είπε ο Ιωσήφ, ήρθε, έκανε αυτή την ανακοίνωση του κόμματος από το θυσίο και τα νέα πρόσωπα μετά από λίγο ανακοινώθηκαν και πλασαρίστηκε κατευθείαν στη δεύτερη θέση.
0: Αφού γράφει 15 άρια και 16 άρια.
1: Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, αυτό λένε και από το Πασόκ, ότι υπάρχει αυτό το πουσάρισμα, το boost, επειδή του πρώτου εμφανιζόμενου. Εγώ.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Και θα δούμε τι θα γίνει, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Εντάξει, ισχύει αυτό. Πολλές φορές ισχύει στην πολιτική. Από την άλλη, γράφει. Τι να κάνουμε.
1: Πάντως η Νέα Δημοκρατία έχει double score από το δεύτερο σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι. Τώρα να με το λέει. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως.
0: Συμφωνούμε, Αμαλία μου.
14: Ο θεριστής έρχεται.
0: Ήρθε με φόρα ο θεριστής. Αλλά τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Και όπως λέει ένας φίλος εδώ που στέλνει, μου λέει ναι, αλλά δεν έχεις πει, Αμαλία μου, ότι ο Τσίπρας επέστρεψε με μικρότερο ποσοστό από ό,τι έφυγε το 2023. Ναι, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ότι το ποσοστό τώρα που συγκεντρώνει η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι χαμηλότερο το ποσοστό σε σχέση με αυτό που πήρε στις τελευταίες εκλογές που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να δούμε όμως τι θα γίνει και ξαναλέω. Να δούμε και από φθινόπωρο τις δημοσκοπήσεις. Εκεί θέλω να πω ποια θα έχει αποκρισταλωθεί η εικόνα στο πολιτικό σκηνικό.

0: Έλα, παιδί μου, μπες εσύ. Μην με δυσκολεύεις τώρα.
1: Εγώ σε δυσκολεύω, περιμένω.
0: Λίγο αρρωστούλης.
1: Τι τραγουδάς τότε αφού είσαι αρρωστούλης?
0: Άλλο αυτό.
1: Α, τι άλλο αυτό. Τα φτάκια μας όμως τα χρειαζόμαστε.
0: Το τραγούδι, τι τα θέλεις, τα χρειάζεσαι.
1: Ε, βέβαια.
0: Α, πας γυρεύοντας.
2: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που. Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που.
1: Πολύ και
0: έρχομαι να τα βρω πίσω από τη γλάστρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: σε περίπτωση που δηλαδή.
1: Λέει ο Πέτρος, να σας θυμίσω ότι στις εκλογές του 23 όλες οι δημοσκοπήσεις έδιναν διαφορά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ από 2 σε 7 μονάδες. Τελικά ήταν 20. Αργότερα οι έγκυροι δημοσκόποι μας είπαν ότι πίεζε ο ΣΥΡΙΖΑ και του έβαζαν παραπάνω. Δημοσκοπική δημοκρατία έχουμε? Αυτό λέει ο Πέτρος.
0: Υπάρχει μια επιφύλαξη σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων. Υπάρχει ο Κώστας, ο οποίος λέει: έχω μια απορία. Τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού τα μετρούσαν στις δημοσκοπήσεις πριν ακόμα εμφανιστούν. Το κόμμα Σαμαρά λέει: γιατί δεν το μετράνε στις δημοσκοπήσεις?
1: Το μετράνε, κάποιοι το μετράνε. Ρωτάνε την πιθανή ψήφο. Έτσι, την δεν μετράνε, πώς δεν μετράνε. Και λέμε και από πού παίρνει κτλ. Εγώ έχω δει δημοσκοπήσεις και δεξαμενές και πόσο μπορεί να πάρει ο κύριος Σαμαράς σε δυνητική ψήφο κτλ. Όχι, όχι. Θα πιω στο λεωκό Κώστα μου, όχι, διαφωνώ. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που παίζει και ο κύριος Σαμαράς με το βεβαίως στο επίπεδο της δυνητική ψήφου. Δυνητικής ψήφου.
0: Για πάμε και λίγο στα θέματα της καθημερινότητας. Γιατί στέλνει ο μήνυμα ο Στάθης, ο οποίος είναι λογιστής. Και λέει ότι εδώ και καιρό δεν λειτουργεί η πλατφόρμα για τη δήλωση καθαρισμού οικοπαίδων. Μπορείτε να μας πληροφορήσετε τελείως τι συμβαίνει, γιατί λύγει η προθεσμία υποβολής? Από ό,τι γνωρίζω, η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου.
1: Ναι, μέχρι 15 Ιουνίου. Έχουμε μηνύματα από χθες. Δεν έχω επικοινωνήσει, δεν έχω καταφέρει για να μάθω. Πάρα πολλά μηνύματα και χθες ότι δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Όταν θα έχω μια απάντηση, θα σας τη μεταφέρω.
0: Από την άλλη, ο Νίκος, άλλο μήνυμα. Ο Νίκος εργάζεται στην ΟΣΥ. Και λέει, ακόμα δεν έχουμε υπογράψει σύμβαση στην ΟΣΥ. Έχουν μείνει απλήρωτες εκκρεμότητες, παιδικοί σταθμοί, λογοθεραπείες κτλ. Κατά τα άλλα, όμως, στους Μητροπολίτες δίνεται αύξηση. Το άκουσα αυτό, με τον νέο
1: νόμο. Τα είπαμε, εδώ με τον Σπύρο, ναι.
0: Ναι, δεν ήμουν εδώ χθες, αλλά οι Μητροπολίτες παίρνουν αύξηση. Δεν μιλάμε τώρα για τους απλούς ιερείς, έτσι, για τους Μητροπολίτες. Εκεί είπαν οι αυξήσεις και σου λέει ο Νίκος, εμείς για παράδειγμα δεν έχουμε υπογράψει ακόμα ούτε σύμβαση και έχουν μείνει όλες οι εκκρεμότητες πίσω. Εκεί πέρα, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν χρήματα και να δίνονται?
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ναι, απάντησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στο briefing στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και είπε ότι ήταν κάτι που έγινε δίκαιο, γιατί πρέπει οι Μητροπολίτες που διοικούν μια Μητρόπολη να λαμβάνουν τα χρήματα του Γενικού Γραμματέα. Δεν είναι 5.000, αυτά είναι μεικτά. Είναι περίπου 2.700-2.800. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, δεν τα λες και μικρό μισθό. Δεν το λες και χαμηλό μισθό. 2.800, δεν το λες. Αλλά πάντως έδωσε την εξήγηση χθες ο κ. Παύλος Μαρινάκης στο briefing.
0: Όχι, σε λίγο θα έρθει ο Βολάνιος.
4: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
0: Άστα να πάνε. Θα πάμε και στα του Πασόκ σε λίγο, αλλά Αμαλία μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων.
1: Ναι.
0: Γιατί γράφουν σήμερα τα νέα ότι λύθηκε ο Γρίφος σχετικά με εκείνη τη δυσοσμία.
1: Σώπα, εντάξει, δόξα τω Θεώ, το μεγάλο δύναμο.
0: Που είχε βρωμήσει ο τόπος εκεί στο νότιο μέτωπο, το παραλιακό, που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να σταθούν και όλοι ρωτάγαμε, ρε παιδιά, τι μυρίζει, τι μυρίζει. Όλοι λέγανε κλούβιο αυγό κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη που κάνουν σήμερα τα νέα, χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα και εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων που κινήθηκε στις παράκτιες περιοχές και από τα ευρήματα προκύπτει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Οπότε ήταν κάποιο πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή. Τώρα προπάνιο ήταν, βουτάνιο ήταν.
1: Εντάξει.
0: Κάτι άφησε.
1: Λύθηκε ο Γρίφος πάντως.
0: Κάτι άφησε εκεί να πλανάτε στον αέρα με αποτέλεσμα να βρωμήσει όλη η περιοχή. Οπότε λύθηκε και αυτό το μυστήριο σχετικά με την δυσοσμία και τι την προκάλεσε το προηγούμενο διάστημα. Πλοίο λοιπόν και η οσμή προέρχεται ή από προπάνιο ή από βουτάνιο.
1: Σχετικά με τις δηλώσεις για τα καθάριστα οικόπεδα, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα ότι γίνονται κανονικά. Μάλιστα, ακροατές το λένε και εδώ στα μηνύματά τους, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Κοιτάξτε, αν έχετε δηλώσει σωστά το κτήμα, το οικόπεδο, οτιδήποτε. Μήπως υπάρχει κάποιο λάθος στοιχείο και δεν παίρνει τη δήλωση. Γιατί η πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά. Και το λένε άνθρωποι που έχουν κάνει τη δήλωση, αλλά και εγώ που ρώτησα τώρα, μου ήρθε μήνυμα ότι λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα. Μήπως κάτι συμβαίνει, ξέρετε, με τα στοιχεία που δηλώνουμε. Να. Που δηλώνει ο καθένας.
0: Ο Κώστας, για παράδειγμα, λέει μόλις έκανα δήλωση καθαρισμού οικοπαίδου.
1: Να, αυτό σου λέω.
0: Ναι. Ο Γιώργος από την άλλη λέει: η πλατφόρμα δεν δουλεύει γιατί το Σαββατοκύριακο έκανε το κτηματολόγιο εργασίες στους χάρτες του και από τότε δεν δουλεύει τίποτα. Ούτε η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα, ούτε για τα τοπογραφικά που ανεβάζουμε στα κτηματολογικά σχέδια. Τι να σου πω, είναι δύο διαφορετικές καταγραφές.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά, οι χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίσεις. Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, ευτυχώς, γιατί τώρα ήρθε η ώρα του Παναγιώτη Βολάνη. Ο Παναγιώτης είναι στο στούντιο. Παναγιώτη μου, ξεκίνα από εκεί που πρέπει, ξέρεις εσύ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Θα αρχίσω από εκεί που οφείλω για να ενημερωθεί πρώτα το ακροατήριο των οδηγών. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαδάρι μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πατησίων Πειραιός Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό, στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Εκεί τρέχει το τρένο του Coach Μπαρτζόκα με 102 χιλιόμετρα. Στην Αττική οδό.
0: Τι κάνει.
5: Τρέχει.
0: Ποιο τρέχει?
5: Το τρένο του Coach Μπαρτζόκα.
0: Με πόσο?
5: 102, τόσο πόντους δεν φοράει.
6: Ψεγουκιασμένο στραβάδι.
5: Και στην Αττική οδό καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη.
1: Ευχαριστούμε.
5: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο. Οι κτηματολογικοί χάρτες λέει όντως δεν δουλεύουν. Έχουμε ναι. Λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα και για αυτό το θέμα. Καλημέρα Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μου τι γίνεται και με τον πόλεμο, τι εξελίξεις έχουμε.
1: Τι να σου πω, δεν έχω καταλάβει. Ότι είναι πολύ κοντά, έχουμε πάλι μια συμφωνία ουσιαστικά με την παρέμβαση του Τραμπ, ο οποίος είπε στον Νετανιάχου ότι θες δεν θες θα κάνεις τη συμφωνία και μην χτυπάς το Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Από εκεί και πέρα είναι κοντά, λέει, και η συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν. Τώρα, τι να σου. Εσύ τα πιστεύεις όλα αυτά?
0: Έχω βαρεθεί
1: πραγματικά. Εχθές το πετρέλαιο έκανε με ένα έτσι άλμα, μετά εντάξει σταθεροποιήθηκε. Οι αγορές κρατούν την ανάσα τους, οι οικονομίες το ίδιο. Και παίζει αυτό το παιχνίδι του σκύλου με τη γάτα. Όχι σήμερα, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, όχι αντιμεθαύριο. Η συμφωνία εννοώ, αλλά οι συνέπειες είναι συνέπειες. Και ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Πάντως σήμερα οι τιμές των καυσίμων
1: ήταν ελαφρώς ομοιωμένες.
0: Ήταν από 1,986 αμόλυβδη μέχρι 1,989. Δηλαδή σε σχέση με αυτό που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε μία πτώση.
1: Και τώρα θα δει και άλλη πτώση. Γιατί το Brent σήμερα κατρακυλά στα $93 το βαρέλι. Είχε φτάσει μέχρι και 98-99 χθες. Μετά έπεσε στις πιο αργά. Και τώρα είναι στα $93 το βαρέλι.
0: Βέβαια, απέχουμε πολύ από εκεί που ήμασταν πριν από τον πόλεμο. Έτσι, στο 1,970 κάτι. Αλλά έχουμε φύγει από τα 2 ευρώ. Ναι. Δηλαδή, Η τιμή κυμαίνεται εκεί, 1986-1989.
1: Μόλις ο Τραμπ πριν από λίγη ώρα τι δήλωσε, ότι είναι στην τελική ευθεία η συμφωνία με το Ιράν, το Ορμούζ θα μπορούσε να ανοίξει σε 2-3 μέρες. Μωρέ, τα έχουν ξανακούσει αυτά, εδώ και 2 μήνες, 3 τα ακούμε. Αλλά που είναι το τέλος, δεν το βλέπουμε. Αυτό δήλωσε ο Τραμπ. Σε 2-3 μέρες, λέει, μπορεί να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μακάρι.

Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, να μιλήσουμε για τα προβλήματα στον τομέα της υγείας. Τι γίνεται με τα νοσοκομεία, τι γίνεται με τα ραντεβού, έτσι. Και στείλτε μας και τα μηνύματά σας, να ρωτήσουμε και τον Υπουργό να μας απαντήσει.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Real FM και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, και να τον καλημερίσουμε. Κύριε Θεμιστοκλέους, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Πάμε λίγο λοιπόν στα θέματα. Τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ. Ξέρουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προκήρυξη για 1131 θέσεις ιατρικού προσωπικού. Υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής και πόσες συνολικά θα γίνουν προσλήψεις φέτος?
1: Καλημέρα ξανά. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Ακόμη δεν έχει κλείσει η διαδικασία, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τις θέσεις της Αττικής. Έχουμε πολλαπλούς υποψηφίους. Αυτό είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν θέσεις που πλέον διεκδικούνται από 8, 9 και 10 γιατρούς. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά καλό για το ΕΣΥ. Δείχνει ότι το ΕΣΥ είναι ξανά ελκυστικό για τους νέους γιατρούς και δίνει και στη δυνατότητα να επιλέγεται ο καλύτερος ανάμεσα σε αρκετούς γιατρούς.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή η συμμετοχή μέχρι τώρα ποια είναι?
1: Τα αποτελέσματα της συμμετοχής θα τα ανακοινώσουμε σε μία εβδομάδα.
2: Ναι, αλλά η τάση που βλέπετε μέχρι τώρα.
1: Η τάση που βλέπουμε είναι αυτό που σας είπα. Είναι πολύ αυξημένη η συμμετοχή σε σχέση με τις προηγούμενες προκηρύξεις.
0: Μάλιστα. Θα γίνουν και άλλες προσλήψεις, κύριε Θεμιστοκλέους?
1: Αυτή τη στιγμή η προκήρυξη αυτή που μιλάμε αφορά 1131 θέσεις. Για το 2026 έχουμε 5.000 μόνιμες θέσεις και 3.000 επικουρικό προσωπικό. Άρα είναι ένα μικρό τμήμα των συνολικών προσλήψεων του έτους. Έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα για το νοσηλευτικό προσωπικό για την Αττική και προχωράμε σε πρόσληψη όποιου έχει καταθέσει χαρτιά και θέλει να εργαστεί σε νοσοκομείο της Αττικής, και σε μία εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα ανοίξει η πλατφόρμα για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό στα νοσοκομεία της περιφέρειας.
2: Τώρα, κάτι το οποίο μας απασχόλησε πολύ το τελευταίο διάστημα είναι το θέμα των βαρέων και αθυγιεινών για τους νοσηλευτές κυρίως, αλλά και για τους διασώστες του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Από πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το μέτρο, δηλαδή πότε υπολογίζεται?
1: Είναι από την αρχή του έτους, σε ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών, το οποίο ικανοποιείται και έχουμε την ένταξή τους στα βαρέα και αθυγιεινά.
2: Εδώ μιλάμε δηλαδή νοσηλευτές, διασώστες.

0: Αυτές και οδηγία ασθενοφόρων.
1: Και οδηγία ασθενοφόρων.
0: Που εργάζονται στα κέντρα υγείας.
2: Μάλιστα. Αυτές τις τρεις κατηγορίες δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα για το ηλεκτρονικό ραντεβού. Υπάρχουν και παράπονα ότι δεν βρίσκουν εύκολα ραντεβού ο κόσμος. Θέλω να μας πείτε σε ποιο βαθμό το νέο σύστημα έχει μειώσει την ταλαιπωρία και το χρόνο αναμονής των πολιτών στο να κλείνουν το ραντεβού και αν είναι επιτυχημένο αυτό το εγχείρημα και πού οφείλεται αυτή η επιτυχία, αν υπάρχει.
0: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα, πού οφείλεται η επιτυχία. Η επιτυχία οφείλεται σε ότι διπλασιάσαμε τα ραντεβού τα οποία δίνουν οι γιατροί στο σύστημα.
2: Ναι.
0: Από 4 εκατομμύρια που ήταν τα ραντεβού που δίνανε ετησίως, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 8 εκατομμύρια. Έγινε γιατί δόθηκε οδηγία στους γιατρούς να κάνουν τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα. Αυτό έφερε ένα πολύ μεγάλο διπλασιασμό των ραντεβού. Από εκεί και πέρα τα παραδείγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Για να έκλεινες ραντεβού για καρδιολόγο στην Αττική, ήθελες 8 με 10 μήνες, αυτή τη στιγμή μπορείς να κλείσεις σε μία εβδομάδα. Για καρδιολόγο ήθελες 2 με 3 μήνες, υπάρχει νοσοκομείο το οποίο βρίσκεις σε μία εβδομάδα. Τα παράπονα τα οποία αναφέρεστε, υπάρχουν περιοχές τα οποία δεν έχουν ακόμη αυξημένο χρόνο ραντεβού, το οποίο σε κάποιες περιοχές ή σε κάποιες ειδικότητες είναι πραγματικό. Σε κάποιες άλλες, θα λέω και τώρα αν μπούμε στην εφαρμογή για καρδιολόγο για ραντεβού, υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία και αρκετά μάλιστα δίνουν ραντεβού μέσα στις επόμενες 4 μέρες. Και υπάρχουν νοσοκομεία όμως, συγκεκριμένα τα καρδιολογικά τμήματα, τα οποία μπορεί να δίνουν ραντεβού σε ένα μήνα ή ένα μισή μήνα. Άρα ο πολίτης θα πρέπει να ψάξει και γειτονικά νοσοκομεία για να βρει ραντεβού.
1: Τώρα, κύριε Θεμιστοκλείος, για να πάμε και στα ερωτήματα των ακροατών. Ακροάτρια εδώ πέρα ρωτάει, το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας έχει σταματήσει να στέλνει μηνύματα στους δικαιούχους για ένταξη με τελευταία ημερομηνία 31 Τρίτου. Πότε θα σταλούν μηνύματα στους δικαιούχους που ολοκλήρωσαν την εξέτασή τους Απρίλιο και Μάιο και τι προβλέπετε για τους ήδη ενταγμένους στο πρόγραμμα μετά την 8η συνταγογράφηση που είναι προγραμματισμένη. Είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν βοηθηθεί από το πρόγραμμα και αγωνιούν για τη συνέχεια.
0: Το πρόγραμμα έχει εξαιρετική επιτυχία. Είναι όπως το λέει που έχει βοηθηθεί με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα στη μείωση του βάρους. Το λέω πολύ απλοϊκά.
2: Ναι, δεν πειράζει. Καλά το λέτε.
0: Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία προσφέρει το πρόγραμμα. Συνεχίζει το πρόγραμμα. Θα σταλούν τα μηνύματα. Δεν είναι εύκολο να σας πω ακριβώς την ημερομηνία, αλλά το πρόγραμμα συνεχίζει.
2: Μάλιστα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το χρόνο αναμονής στα επίγοντα. Το βραχιολάκι αν έχει λειτουργήσει και τις ανακαινήσεις στα ΤΕΠ. Πού βρισκόμαστε? Γιατί υπάρχουν και εκεί και σε αυτό το κομμάτι παράπονα ότι δεν έχει μειωθεί, αλλά όχι σημαντικά ο χρόνος αναμονής.
0: Ήταν 9 ώρες αναμονής όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα των επιγόντων περιστατικών. Αυτή τη στιγμή είμαστε λιγότερο από 4 ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάτι το οποίο είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μια πολύ σημαντική βελτίωση.
2: Το βραχιολάκι λειτουργήσε δηλαδή?
0: Εξαιρετικά. Το βραχιολάκι ήταν ένα από τα 3 μέτρα τα οποία λειτουργήσε και έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και ένα παράπονο, κύριε Θεμιστοκλέους, για να το καταγράψετε. Μας το έχει στείλει ο κύριος Ζόμπολας, είναι επώνυμο το μήνυμά του. Χθες η γυναίκα μου πήγε το παιδί, λέει, στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος. Έλειπε με άδεια η παιδίατρος και δεν είχε γιατρό για να κοιτάξει το παιδί 4 ετών. Είναι μήνυμα ακροατή, χθεσινό περιστατικό. Στο κέντρο υγείας Πύλου Νέστορος έλειπε με άδεια η παιδίατρος. Οπότε θα πρέπει να το δείτε.
0: Να το δούμε. Από τη στιγμή που λείπει η παιδίατρος, θα υπήρχε, δεν το ξέρω το περιστατικό, γενικός γιατρός που μπορείς να αντιμετωπίσει.
2: Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέους, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινής.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM, η ενημέρωση.

στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Δώσε βρε
1: παιδάκι μου να την προλάβουμε.
0: Παιδιά, όχι, δεν γίνεται αυτό. Έχω μπει πρώτη στο στούντιο. Κάθομαι και τρέχει. Ειλικρινά, όσο φτιάχνω τα ακουστικά, παίρνει τον αέρα για να προλάβει. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε αυτό που ζω 6 ώρα το πρωί. Όχι, θέλω να το καταλάβετε λίγο.
1: Λάσπη στον ανεμιστήρα. Συκοφαντίε.
0: Νίκο, έγινε έτσι, όχι. Έμα. Μπήκα πρώτη στο στούντιο σήμερα.
1: Γεγονός.
0: Ωραία. Έτρεξες. Είμαι σαφής. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Λοιπόν, έτρεξες γρήγορα.
1: Εγώ κάνω πλακίτσα. Ασφαλώς και γίνανε έτσι τα πράγματα. Το προσωπογράφω, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό το λόγο μπήκα μέσα τρέχοντας και έκανα νοήματα στο Σαπρανίδη. Πρόσεξες. Ελληνικό, εντάξει. Σταθεροποιήθηκε.
0: Όλα σταθερά είναι.
1: Είναι αυτό το οποίο λένε. Τρίζει η καρέκλα.
0: Καθόλου δεν τρίζει.
1: Καθόλου, ίσα.
0: Σαπρανίδι δεν τρίζει.
1: Έχουμε βάλει και πολύ κολαδάκι για να μην τρίζει.
0: Χειριζόσιο.
1: Ξέρεις από πότε. Δηλαδή αυτό το
0: εσύ
1: όνομα.
0: Εσύ ξέρεις από πότε.
1: Όχι. Θα σου πω, ως ακροατής.
0: Ναι.
1: Επειδή πάντα μα πάντα τύχαινε λόγω του ρεπορτάζ και την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή του Νίκου του Χατζηνικολάου. Εγώ βρισκόμουν μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Πήγαινα από την ΕΡΤ, κατέβαινα στο Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, και πάντα άκουγα στη ρύθμιση το ήχο Νίκο Σαπρανίδη. Πάντα. Λοιπόν, και το όνομα, δηλαδή με το που ήρθα στο Real FM, με αξίωσε ο Θεός σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, πραγματικά. Κόσμημα για την ελληνική δημοσιογραφία και να τα λέμε αυτά. Όχι, δεν ευλογάμε τα γένια μας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τους πρώτους έτσι ανθρώπους που το ονοματεπώνυμο ήταν πάρα πολύ οικείο.
0: Βεβαίως, ήταν ο Νίκος.
1: Βέβαια η πρώτη χολύπτρια που συνεργάστηκα ήταν η Μαρία Χριστοδούλου. Γι' αυτό και της έχω τελείω αδυναμία. Γουρλίδικη Μαρία.
0: Γουρλίδικη.
1: Για κακή σου τύχη, γουρλίδικη.
0: Αγαπημένη σου λέξη. Λοιπόν, καλημέρα, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 6, έλεγχαμε 97 και 8.
1: Είπαμε και τα οικογενειακά μας.
0: Τα είπαμε όλα τα οικογενειακά μας.
1: Στεφανία Κασίνη.
0: Σπύρος Παπαδάκης, τον Νίκο Σαπρανίδη. Τον είπαμε. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας θέλετε στη διεύθυνση studio@papakirielfm.gr.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Σημερώνει Τετάρτη.
0: Γενικά σήμερα τα βλέπω ωραία τα πράγματα.
1: Για πες. Πες μας τον τρόπο και σε εμάς να τα δούμε λίγο ωραία.
0: Δεν έχει σημασία, κάποια πράγματα πρέπει να ξυπνάς και να βλέπεις τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι. Σήμερα λοιπόν έχω ξυπνήσει καλά.
1: Κι εγώ με διαφορετικό μάτι ήθελα να δω τα πράγματα. Μιλάω πρωί-πρωί με το Θανάση, τον Τζίτσα.
0: Μίλησες που λέγαμε χθες.
1: Ναι, μίλησα.
0: Α, ωραία.
1: Μίλησα. Βγήκε στις 5:30.
0: Ναι.
1: Μας τα είπε ένα
0: κεράκι. Δεν ξέραμε τι θα γίνει με τον Σπύρο. Λέγαμε και αν και αυτό και φόσον και. Και τι θα συμβεί.
1: Τι θα συμβεί. Γενικό. Ο Τραμπ απειλεί δεξιά και αριστερά. Ο Αραξή από την άλλη ξανά απειλεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μια ωραία ατμόσφαιρα. Από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Πραγματικά από το κακό στο χειρότερο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Διότι η πτώση, η κατάρριψη του πολεμικού ελικοπτέρου.
0: Έχει συνταλλαγές πυρών μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Είναι σε πολύ ωριακό σημείο η εκεχηρία και είναι ουσιαστικά αυτό που φοβόμασταν και λέγαμε χθες. Αυτή η αισιοδοξία από πού προκύπτει στην αμερικανική πλευρά δεν ξέρω.
1: Μα Στεφανία μου, το θέμα είναι το εξής. Οποιαδήποτε αισιοδοξία, οποιαδήποτε έτσι.
0: Βέβαια, όταν έχεις και το πάνω χέρι, είναι λογικό ναι. Να μπορείς να έχεις αισιοδοξία ή να μην έχεις. Αλλά...
1: Και μπορεί να υπήρχε αυτή η αισιοδοξία, μάλλον να ήταν, πώς να σου το πω, ρεαλιστική. Γιατί ο Τιβάνς είναι, νομίζω ότι έχουν δώσει χαρτοφυλάκιο αισιοδοξία.
0: Ναι, είναι φίλος μου αυτός.
1: Ναι.
0: Τοξότης είναι. Δεν ξέρω.
1: Παιδιά,
0: δεν,
1: έχει. Ναι.
0: Προφανώς δεν έχω βρει.
1: Λέω και εγώ ρε παιδιά, μα έχει κάνει ρεπορτάζ και για τα ζώδια του Λευκού Οίκου.
0: Ο Βάνς είναι όντως, αλλά και ο Τραμπ είναι. Γιατί όταν λέει συνέχεια θα έχουμε συμφωνία, είναι ένα. Και το βέβαια ταυτόχρονα είναι και κάτι άλλο, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι. Εκτός του ότι είναι διφορούμενα αυτά τα οποία λέει πλέον, η σημερινή ημέρα φέρνει ένα νέο δεδομένο. Έχουν καταρρύψει οι Ιρανοί. Ένα ελικόπτερο, ένα μαχητικό ελικόπτερο Απάτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν τα δεδομένα αλλάζουν και
0: το
1: μπορεί.
0: Το Τραμπ, θες και ποιο θα απαντήσω.
1: Και αυτή θα είναι πολύ δυναμική.
0: Πολύ
1: ισχυρή, αποφασιστική η απάντησή μας. Το χτύπημα. Εδώ λοιπόν αρχίζει να επικρατεί έκδηλη ανησυχία.
0: Μα έχει κλιμακωθεί ήδη και ούτως ή άλλως σου λέω υπήρχαν επλήγματα εναντίον του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. ως αντίπινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου. Και υπάρχει και ταυτόχρονα, δηλαδή, μια παρόμοια εικόνα με αυτή που είχαμε, ξέρω εγώ, πριν λίγο πριν το Πάσχα, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί έχω σκέψει.
1: Τι ημέρες, τις εποχές.
0: Πάλι έχεις μάνες στην Αγερμό, σε Μπαχρέιν, σε Ιορδανία, σε Κουβέιτ, για αναχέτηση πυράβλων, για drones, μετά τα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις.
1: Στεφανία μου, σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θεωρητικά έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 10 λεπτά, σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο και με τις γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Ναι. Θα δύσει ο ήλιος 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 161η ημέρα του έτους. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδος. Ημέρα Τετάρτη, 10 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Από εδώ, από το παρατήριο, εγώ με τη Στεφανία, το παρατήριο του Real FM, έχουμε μια υπέροχη εικόνα. Έναν καταγάλανο Αττικό ουρανό. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι και όσες πηγαίνετε προς τη δουλειά σας και ακόμα και εσείς που επιστρέφετε.
0: Και εσείς που γυρνάτε από τη δουλειά σας.
1: Πολλές καλημέρες.
0: Δεν είναι μόνο όσοι πηγαίνουν.
1: Σωστό.
0: Εκείνοι που γυρίζουν.
1: Διότι υπήρχε κόσμος ο οποίος εργαζόταν και προετοίμαζε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμη όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Και εξακολουθούν να εργάζονται άνθρωποι και προετοιμάζουν την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι εξής στην εστίαση και τον τουρισμό που κοτεύουν τα χάρια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Μα όλοι αυτοί. Με οι πάντες. Αλλά γιατί το λες έτσι με
0: γιατί δεν τους λέμε ποτέ καλημέρα γι' αυτό.
1: Να τους πούμε λοιπόν σήμερα καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα το σκέφτηκα.
1: Ναι, στην εστίαση ειδικά, παντού που υπάρχουν χοντογκάδικα. Μπουγατσατσοπολία.
0: Ναι,
1: κάτι, οτιδήποτε.
0: Καντίνες.
1: Γενικότερα. Λεωφόρος Κηφισίας 215
0: το
1: είμαστε.
0: Ότι δεν ξέρω ποιες καντίνες είναι ανοιχτές αυτή την ώρα δείχνει πια ότι μεγάλωσα.
1: Μπορώ να σου πω, διότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φαγητό δεν έχει να κάνει με το ξενύχτη, έχει να κάνει με φαγητό.
0: Όχι, δεν το έχει. Γνωρίζω. Αυτό έχει να κάνει με το ξενύχτη. Οποτεδήποτε... δεν έχει να κάνει με το φαγητό μόνο.
1: Οποτεδήποτε θέλεις να μου κλείσεις ραντεβού,
0: ναι.
1: Έτσι, δεν θα μου πεις παραδείγματος χάρη ότι θα σε περιμένω στο τάδε μαγάζι με ρούχα. Δεν πρόκειται να το βρω ποτέ. Ή στο τάδε μαγαζί με αυτοκίνητα, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Θα γυρίσει και μου λες. Στο τάδε φασφουντάδικο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά το θέμα είναι ποιες καντίνες πια έχουν μείνει στην Αθήνα. Έχουν μείνει. Ποιες υπάρχουν πια. Προχωράνε να ανοίξει καινούργιες. Δεν τις ξέρω πια. Ποιες είναι οι καλές.
1: Λεωφόρο Συγκρού είναι μία.
0: Σε
1: Λεωφόρο Ποσειδώνας είναι άλλη μία.
0: Και αυτές τελειώσαμε.
1: Στην πλατεία Μαβίλη, ασφαλώς βέβαια.
0: Δεν είναι ασφαλώς, δεν είναι καντίνα πια στη Μαβίλη.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι καντίνα στη Μαβίλη. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι, το ίδιο,
0: ναι,
1: προσωπικό. Αντί να είναι το αυτοκινητάκι,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ωραία, αυτά τα ξέρω, χαίρομαι πολύ. Ωραία. Κάτι πιο μυστικό θα μου πεις, αυτά τα ξέρω
1: στη
0: κι εγώ.
1: Μιχαλακοπούλο.
0: Που δεν έχω. Ευχαριστώ, ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Αυτά τα ξέρω κι εγώ που κοιμάμαι σε 11 η ώρα, να είσαι καλά. Κάτι πιο ψαγμένο ήθελα.
1: Τι εννοείς κάτι πιο ψαγμένο.
0: Να είσαι καλά, ρε Σπύρο. Ρώτησε και σένα τον ξενύχτη που πα τα μπουζούκια κάθε βράδυ.
1: Έχει τα γλυκά.
0: Σωστή πληροφόρηση.
1: Μισό λεπτό, έχει τα γλυκά νερά.
0: Στα γλυκά νερά δεν το ήξερα.
1: Ναι, αμέ, διότι όπως έρχομαι στις 3 ώρα το πρωί που ξυπνάω για να έρθω στο σταθμό.
0: Είναι ανοιχτή 3 ώρα το πρωί στα γλυκά νερά.
1: Γύρω στις 4 ώρα είναι ανοιχτά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, την ώρα που περνάω εκεί 4 παρά
0: είναι ανοιχτά. Αυτή είναι μια χρήση, αν μου πεις ότι είναι και καλή.
1: Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Έχεις φάει.
1: Έχω φάει. Εννοείται.
0: Πολύ ωραία.
1: Εννοείται.
0: Αυτό ήταν μια χρήσιμη πληροφορία. Ευχαριστώ.
1: Συνήθως πηγαίνω μέσω Αττικής Οδού. Έρχομαι μάλλον μέσω Αττικής Οδού. Αλλά κάποιες φορές που έτσι ξεκινάω λίγο νωρίτερα. Πηγαίνω από τον μέσα δρόμο για να βλέπω και όλα τα πράγματα.
0: Τι να βλέπεις πράγματα. Ωραία.
1: Ναι, αρέσει,
0: σήμερα
1: αρέσει,
0: δεν έχω πει χρόνια πολλά για τις καντίνες. Αυτές μπορώ να συζητάω μέχρι τις 9 ώρα το πρωί και 10 και 11 να φάμε όλες τις εκπομπές.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο.
1: Είπαμε ότι είμαστε στη Λεωφόρο Κηφισίας 215.
0: Είμαστε.
1: Ότι θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε, ο κύριος Απρανίδης θα είναι και αργότερα. Ο κύριος Καλαμαράκης γενικότερα, η κυρία Κάτζου που θα έρθει.
0: Γιατί τι θες.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, επειδή είπαμε για καντίνες, είπαμε για μπουγατσατσοπολία. Γενικά, επειδή εμείς τα τιμάμε αυτά. Εάν, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, σήμερα τιμάτε μνήμη των Ιερομάρτυρων Τιμοθέου, Επισκόπου, Προύσης, Μαρτύρων, Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει. Οπότε δεν λέω χρόνια πολλά.
1: Θα πούμε χρόνια πολλά γενικότερα.
0: Γενικότερα θα πούμε χρόνια πολλά, ναι, γενικότερα. Πάντως παλιά, ρε, εσύ θυμάμαι. Ο Νιφλής δεν σου έχει πει την ιστορία. Την έχει πει 5.000 φορές στο ραδιόφωνο.
1: Για πες μου.
0: Με το Βρώμικο.
1: Δεν μου λέει κάτι, όχι, την έχει ξεχάσει.
0: Ναι, ήταν από τις αρχές που δουλεύαμε μαζί και είχε πάει αργά και λέμε πάμε να φάμε ένα βρώμικο.
1: Ναι.
0: Και με πάει σε μια καντίνα στο Φλίσβο. Αχ, ντροπή που δεν θυμάμαι κιόλας πού είναι.
1: Στο Φλίσβο, εκεί είσαι. Σκέψου που έχει πάει.
0: Σκέψου που έχει πάει μνήμη μου.
1: Ο Ταλιμπάν, ο οποίος είναι στην Πεύκη.
0: Α, ο Ταλιμπάν.
1: Σύνορα, Πεύκη.
0: Ναι, έχω φάει. Λοιπόν, αυτό είναι κανονική καντίνα γιατί παίρνω delivery. Είναι κανονική.
1: Κανονική καντίνα.
0: Α, πολύ ωραία είναι, λοιπόν.
1: Είναι
0: καταπληκτική. Ναι. Λοιπόν, κάτσε. Προσπαθώ να θυμηθώ που ήταν αυτό το. Κοντά στο Φλίσβο.
1: Δεν έχει σημασία, πρέπει να μου πει την ιστορία.
0: Εκεί, σε λοιπόν, μία καντίνα. Λέει ο Νιφλής, λοιπόν. Πρέπει να του πει να την πει. Τη λέει πολύ ωραία. Εκεί λέει, γιατί λέει και την ιστορία τη καντίνα που εγώ δεν την ξέρω. Γι' αυτό το λέω. Υποτίθεται εκεί βάζουν τόσο πολύ. Γεμίζουν τόσο πολύ το σουβλάκι, τέλο πάντων, το σάντουιτ. Που βάζανε από πάνω, λέει, κάτι να το κλείνουν κιόλα. Όχι ντολμαδάκι, βάζανε κάτι. Anyway, λοιπόν.
1: Ντολμαδάκι βάζανε στη.
0: Κάτι βάζανε από πάνω, λοιπόν, για να το κλείνουν πιο παλιά. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλο το σάντουιτς. Ο Νιφλής, λοιπόν, δεν πίστευα ότι θα το φάω εγώ το σάντουιτς. Ήταν και 11 αέρα το βράδυ, 12, δεν ξέρω τι ώρα ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα σου λέω αυτό πριν 15 χρόνια, 20 ξέρω εγώ.
1: 18 χρονών παιδάκι, εσύ.
0: Ήμουνα πολύ μικρή. Και έχουμε πάει εκεί. Τρώει ο Μάνος. Τρώει ο Μάνος το σάντουιτς, εντάξει. Ναι. Τρώω εγώ το σάντουιτς. Και θα καπνίζουμε.
1: Ναι.
0: Και του λέω ότι θα πάρουμε άλλο ένα. Γι' αυτό μου λέει ο Μάνος, δεν μπορεί να μπορείς να φας άλλο ένα. Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Είναι τεράστιο αυτό το σάντουιτς. Τύπου το είπε το πιο μεγάλο σε όλη την Αθήνα. Πώς γίνεται να δες να φας κι άλλο σάντουιτς. Γι' αυτό έχει να το λέει.
1: Μάλιστα. Αυτή ήταν η ιστορία.
0: Γιατί λέει πιο ωραία η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί σου λέω, λέει τις ιστορίες.
1: Του στείλα μήνυμα, είδα.
0: Για την ιστορία, για το βρώμικο.
1: Του στείλα μήνυμα ήδη ότι η Στεφανία λέει την ιστορία της καντίνας.
0: Δεν τη λέω σωστά όμως, λέω, γιατί δεν τη θυμάμαι. Είχα απορροφηθεί.
1: Τώρα θα του γράψω μήνυμα ότι μόλις την κατέστρεψε την ιστορία.
0: Μόλις την κατέστρεψε.
1: Ναι. Θα πρέπει να. Τέτοιο.
0: Το θέμα είναι ότι με κοροϊδεύει, μωρέ, για το πόσο έτρωγα παλιά γι' αυτό.
1: Τώρα δεν τρως τόσο.
0: Όχι.
1: Εγώ συνεχίζω
0: ακόμα. Τώρα δε, όσο μεγαλώνουμε, τρώμε λιγότερο, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Όχι.
0: Τρώμε λιγότερο.
1: Όχι, δεν το έχω καταλάβει.
0: Παχαίνουμε.
1: Δεν το έχω καταλάβει.
0: Παλιά τρώγαμε δύο βρώμικα, δύο μπέργκερ, μία κρέπα.
1: Εγώ εξακολουθώ να τα τρώω, δεν είμαι φυσιολογικός. Άρα αυτό δείχνει ότι ακόμα περνάω μία νεότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ θέλω να σου πω, Στεφανία μου, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, γιατί εντάξει, μας έπιασε φλιαρία.
0: Και δεν μας έπιασε φλιαρία. Χρειάζεται, καλοκαιριάζει. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος. Προβλήματα δεν έχουμε, ακρίβεια δεν έχουμε, βρώμικα δεν έχουμε. Γιατί να μην μιλήσουμε για αυτά.
1: Ακρίβεια όντως δεν έχουμε. Πάλι πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ. Τράβαγα τα μαλλιά μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Διότι με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας. Έτσι για να μαθαίνουμε αρκετά πραγματάκια, ναι.
0: Ναι, αυτά. Ναι. Καιρούλης, γενικά έθριος θα είναι, με πρόσκαιρες νεφωστά, επιρροτικά το μεσημέρι για το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Και ο καιρός είναι καρμπόνετο μεταξύ κάθε μέρα, μεσημέρι, απόγευμα, βροχούλες. Ναι. Λοιπόν, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες δευτείς 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει ούτε σήμερα αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στην Αττική, έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με σήμερα απόγευμα. Δεν έχει, δεν δείχνει βροχές.
1: Ναι.
0: 20 με 32-33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη. Ίδιος έθριος με λίγες νεφώσεις, μπορεί λίγες βροχές τοπικές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά τα γύρω, θερμοκρασία 19 με 32.
1: Μια χαρά. Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την πέμπελη. Ομπρελίτσα μην πάρεις, δεν χρειάζεται.
0: Ναι. Έτσι, και θέλω να πω ότι παλιά επί Ορθόδοξου Πασόκ.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν μόνο βρώμικα καντίνες, υπήρχαν και μαγαζιά αυτεράδικα.
1: Εννοείται.
0: Εννοώ για φαγητό.
1: Ασφαλώς.
0: Έχει στο πάει... Παγκράτη.
1: Παγκράτη δεν το... Έχει κλείσει το Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Λες το ξύλινο που είναι ακριβώς πίσω νομίζω, από το κάραβι.
0: Νομίζω, να μας βοηθήσουν οι ακροατές. Δεν
1: μας
0: ξέρω, νομίζω.
1: Κοίτα φάμπρικα που ανοίξαμε να πούμε και μου άνοιξε την όρεξη και η Βουγιουκλιώτη έχει φέρει μόνο φρυγανιές.
0: Ναι, ναι. Υπήρχαν και τέτοια όμως, ωραία τα βερνία που ήταν.
1: Στην ΑΣΟΕ είχε εκεί δίπλα στην ΑΣΟΕ με το μεγάλο το τετράγωνο το μπιφτέκι. Τι θυμηθήκαμε
0: οι ακροατές μας εδώ.
1: Κάτω στην παλιά παραλιακή. Η Θεσσαλονίκη με το όνομα. Πολλά, πολλά, πολλά. Κοίτα να δει, βγαίναμε τότε. Λοιπόν,
0: οι ακροατές είναι λίγο πρωινοί τύποι. Δεν τους βλέπω για ξενύχτηδες, να ξέρεις.
1: Το ότι ακούω είναι. Ο Γρηγόρης λέει: καλημέρα στον πρωινό φρουρό της ενημέρωσης. Ο Γρηγόρης τώρα τι να ξέρει, βρε αγάπη μου, από ξενυχτάδικα.
0: Δεν μπορεί, τα νιάτα.
1: Μόνο πρωινάδικα.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν το πιστεύω.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Σπύριο και Στεφανία από την όμορφη Στουτγκάρδη στέλνει ο Κωνσταντίνος.
0: Στουτγκάρδη είναι η αγαπημένη πόλη η δική μου και του Ιωσήφ, το ξέρεις. Εγώ η δικιά μου σίγουρα δεν μπορώ να την πω, Στουτγκάρδη.
1: Στουτγκάρδη, ναι, τι.
0: Στουτγκάρδη.
1: Ναι, πέστηκε με προφορά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, είναι Στουτγκάρδη. Ναι, για πες.
1: Θέλω να δω ποιος δεν θα ψηφίσει, λέει, το νομοσχέδιο για την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών. Πρώτα απ' όλα είναι ένα άρθρο, το άρθρο 56, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα είναι σε διαβούλευση. Οπότε να δούμε επί της αρχής πρώτα απ' όλα ποια κόμματα θα ψηφίσουν. Έχει μέλλον η ιστορία, διότι με το που θα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση. Θα πρέπει να πάνε στις αρμόδιες προπαρασκευαστικές επιτροπές της Βουλής. Και μετά αυτό θα έρθει στην Ολομέλεια. Οπότε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξή του. Το γεγονός βεβαίως, για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους. Το γεγονός ότι από τα πρώτα θέματα τα οποία διέρευσαν όσον αφορά στο συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο ήταν η αύξηση των μισθών των 82 Μητροπολιτών με ποσοστό 90% επί του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Ίσως να δείχνει λίγο και την διάθεση να συζητηθεί λίγο περισσότερο και να υπάρξουν και κάποιες ενδεχομένως αλλαγές στο τελικό κείμενο μέχρι να φτάσει στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Χρήστος από την Κυψέλη μιλάει για τον κύριο Πιερακάκη. Σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σου Χρήστο για τους μισθούς και για τις συντάξεις. Δεν φτάνουν τα μισθά που έλεγε και η Νόταρά, δεν το έλεγε στην ταινία. Υπάρχει ζήτημα. Αυτό το θέμα που αφορά στην ακρίβεια θα πρέπει να βρει τρόπο η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, δεν το λέμε.
0: Δεν
1: έχει μαλλιάσει.
0: Είναι πια απελπιστική η κατάσταση και δεν ξέρω, φαίνεται ότι δεν τα μέτρα. Δεν πιάνω. Όταν βλέπεις καινούργιες νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, που καταλαβαίνω ότι τα φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορεί να μπει κάποιο φρένο. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, είναι λογικό να φέρνει ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Πρώτα απ' όλα στα τρόφιμα, όχι πρώτα απ' όλα, και στα τρόφιμα δεν είναι πρώτα απ' όλα. Αλλά πρέπει να μπει ένα φρένο.
1: Ξέρεις, άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην συζήτηση, παύλα συνέντευξη που είχε με την Αμανπούρ.
0: Με την Αμανπούρ, με την Κριστιανά Αμανπούρ.
1: Είπε ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Δεν τα λέω εγώ, εισαγωγικά έχω ανοίξει, έτσι. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές. Το θέμα είναι το εξής.
0: Ποιες θα συνεχίσουμε, δηλαδή, πάμε πίσω.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Σας διαβάζω ακριβώς αυτά τα οποία είπε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Γι' αυτό το λόγο περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο του Χατζηνικολάου στο ενώπιο συνοπείο αύριο Πέμπτη στις 8 η ώρα.
0: Και εγώ το περιμένω γιατί η Αμανπούρ δεν πάει σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Απόλυτα. Απόλυτα. Επειδή όμως εδώ πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, είμαι σίγουρος ότι θα δοθούν απαντήσεις για πάρα πολλά ζητήματα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Μην ξεχαστείτε στις 8 η ώρα το βράδυ, μετά το δελτίο ειδήσεων του,
0: λοιπόν,
1: του Αντένα περίπου. Ναι, άκουγα το τρέιλερ.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα για τον πληθωρισμό κάτι.
1: Πληθωρισμό κάτι.
0: Πληθωρισμό, περίμενε να τα βρω τα στοιχεία.
1: Να σου πω, λέει, για τον πληθωρισμό κάτι.
0: Περίμενε. Eurostat.
1: Γιατί δεν κάνεις την εισαγωγή. Για κάτσε να σου μαυρίσω λίγο την ψυχή.
0: Το Μάιο σε ετήσια βάση αυξήθηκε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο.
1: Βοηθιά μας.
0: ήταν 3,9 το Μάρτιο. Τα 2,7 το Φεβρουάριο.
1: Ναι.
0: Τα 2,5 τον Ιανουάριο. Δηλαδή,
1: γιατί πηγαίνει προ τα πίσω, προ τα μπροστά να πα.
0: Διπλασιάστηκε σε 5 μήνες.
1: Έχει διπλασιαστεί.
0: Γι' αυτό τον λόγο.
1: Άρα,
0: αυτό
1: λοιπόν,
0: τον λόγο ήθελα να σου το πω.
1: Άρα λοιπόν τα μέτρα, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, όλα τα πάντα έχουν αποτύχει.
0: Του Δημήτρη του Χριστούλια, το χθεσινό αυτό. Η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό του πληθωρισμού. Στην, γενικότερα και στην Ευρωζώνη, τώρα σου λέω έτσι. Γιατί πρέπει να ευρωζώνει τα στοιχεία αυτά. Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 10,9 σε ετησία βάση το Μάιο, έναντι αύξηση 10,8 τον Απρίλιο. Mm. Αυτά είναι από Eurostat. Πάμε να σου πω και η ΕΛΚΑ τώρα για να δούμε τις αυξήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Η μηνιαία έρευνα λοιπόν του ΕΛΚΑ δείχνει ότι μεγαλύτερες αυξήσεις το Μάιο σε ετήσια βάση καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατά 8,59, στις βρεφικές και παιδικές τροφές 5,05, στα λαντικά 4,14, στα κρέατα 3,64 και στα έτοιμα γεύματα κατά 3,64%. Και αυτές τις μέρες έγραφε ο Δημήτρης Χριστούλιας, ο καλός συνάδελφος, που κάνει πάρα πολλά χρόνια το συγκεκριμένο ρεπορτάζ το οικονομικό και της αγοράς.
1: Από τους πλέον εμπειρότερους λοιπόν, και εγκυρότερους.
0: Αυξάνονται τελευταίες μέρες τιμές. Στον καφέ φίλτρου έως 15%.
1: Μάλιστα.
0: Στα έτοιμα γεύματα 11%, στο ξύδιο 9%, στα τυροκομικά 5% έως 9%, στις κονσέρβες και στο μέλι έως 8%, σαλάτες 7%, φρυγανιές έως 6%, στα λαντικά, στις ελιές και στις ριζογκοφρέτες έως 5%. Εντάξει.
1: Έχεις μήνυμα από το Μάνο τον Ιφλή.
0: Εντάξει.
1: Τον ενημέρωσα ότι είπε στην ιστορία. Ναι. Ότι την κατέστρεψες κιόλας στην ιστορία.
0: Είπα όμως, τη λέει πιο ωραία.
1: Ναι, ναι. Και μου απάντησε. Τι έχω ζήσει με αυτήν.
0: Ναι, είδες. Πως θερμίδες έχει πάρει με αυτήν, να λες.
1: Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη βοήθεια ο Μάνος Ζωνιφλής για να πάρει παραπάνω θερμίδες.
0: Έχει πολύ, είναι πολύτιμη συνεισφορά μου, να ξέρεις, όσο και να μην μου φαίνεται.
1: Το γεγονός. Τώρα να συνεχίσουμε στα σοβαρά.
0: Κάποιες λοιπόν από τις ανατιμήσεις φαίνεται ότι έχουν περάσει ήδη στα ράφια. Και τις επόμενες μέρες αναμένεται και άλλες εταιρείες να προχωρήσουν σε αυξήσεις τις τιμές των προϊόντων τους.
1: Κοίτα, εχθές επειδή με είχε προβληματίσει και με είχε ανησυχήσει και όλα σε όλα.
0: Είναι βεβαίως, ναι. Αλλά είναι όταν μεμονωμένες. Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι από τους σύνολων των κατηγοριών και περνάνε σταδιακά. Αλλά περνάνε. Είναι ανάλογα με τα αποθέματα υπάρχουσες αποθήκες. Περνάνε όμως.
1: Θα σου πω. Επειδή όλοι μας κάνουμε αυτό το οποίο κάνουν όλοι οι πολίτες, όλοι πηγαίνουμε σχεδόν καθημερινά στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε 2-3 πραγματάκια ή στις λαϊκές αγορές ή οτιδήποτε. Εχθές πήρα κεράσια με 5,92 το κιλό. Mm-hmm. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πριν από 3-4 ημέρες, γιατί λέμε τα αρνητικά να πούμε και τα θετικά, πριν από 3-4 ημέρες που είχα πάλι κεράσια την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος, ήταν στο 6,35. Άρα είχαμε μία μικρή μείωση. Στα υπόλοιπα όμως εξακολουθώ να βλέπω συνεχώς αυτό το οποίο λες. Ανατιμήσεις. 20 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις γιατί θα μας μαλώσει ο Νίκος και θα έχει δίκιο. Πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Yes. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Zalman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nasis Ready. Κλείστε θέση στο nasis.org.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ένας δικυκλιστής νεκρός είναι ο απολογισμός σύγκρουσης μοτοσικλέτας με φορτηγό τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Περισσότερα στο real.gr. Συνέγερμος έχει σημάνει σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις. Τα πλήγματα σύμφωνα με τη Χεράνη έρχονται ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Ουάσιγκτον για την κατάληψη ελικοπτέρου Απάτσι. Διαδηλώσεις με εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματήρη επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος.

0: ξέρετε τι μαθαίνουμε σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο ποτό από το νεράκι.
0: Άστα. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Βεβαίως, χωρίς νερό μπορώ, χωρίς καφέ όμως όχι.
0: Και αυτό καλό ποτό. Και αυτό καλό ποτό, ε.
1: Όντως. Μας κρατάει λίγο σε εγρήγορση. Μας κρατάει ξύπνιους. Ειδικά ο. Θέλεις να σου βάλω λίγο κύριε Σαπρανίδη από τον καφέ? Είναι ο καφές που φτιάχνω το πρώτο.
0: Μας γράφει ο Γιώργος.
1: Τι μας γράφει ο Γιώργος? Καλημέρα.
0: Πήρα τη Δευτέρα κεράσια από τη Λαϊκή με 5 ευρώ και τα πέταξα. Ήταν όλα χτυπημένα, προσοχή.
1: Καλά, ρε Γιώργο, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν τα βλέπεις. Γουρούνι στο σακί σου δώσανε. Μάλλον στην προκειμένη περίπτωση κεράσια στη σακούλα. Δεν τα είδες τα κεράσια?
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι,
0: είναι το μήνυμα, η χρηστική πληροφορία της ημέρας.
1: Ναι.
0: Που είναι να τη βρω. Mm-hmm. Φίλος ακροατής, που είναι, το χάσα. Μας έχει στείλει όλες οι καντίνες. Α, να, ταξί, οδηγός ταξί ο Δημήτρης.
1: Ο Λευτέρης θέλει, τσουνάμι Στεφανία καλημέρα. Μισό λεπτάκι να φτάσω και στις καντίνες.
0: Ο Σαλονικιός στην παλιά παραλιακή Τέρμα Θησαίος αριστερά. Ναι. Μετά καντίνο Βασίλη στη Βόν και Πελαγία στο Περιστέρι που υπάρχει ακόμα. Και παλιά καντίνα πίσω από το Χίλτον που ήταν μέσα στο πάρκο. Επίσης στην πλατεία Ελευθερία στον Κορυδαλό κρέπες. Το εγκόμιο, μάλιστα. Ναι. Όλο, το στέλνω forward.
1: Ναι, κάνω το. Στείλ το forward στο Μάνο. Θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα. Ο Ανδρέας από τον Παγκράτη, καλημέρα, λέει Σπύρο, καλημέρα Στεφανία. Με την υπερφορολόγηση δημιουργούν πλεόνασμα που το παρουσιάζουν σαν ανάπτυξη και το μοιράζουν στους κολλητούς.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια κριτική την οποία την ακούω. Ασκείται και από την αντιπολίτευση, αλλά είναι. Την ακούω. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι και έτσι κιόλας.
1: Βασικά είναι μια κριτική την οποία. Την ακούω και τη διαβάζω ανεξάρτητα ποιος είναι η διακυβέρνηση της χώρας.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Έτσι είναι όμως. Αλήθεια είναι.
1: Ποιοι είναι κολλητοί?
0: Κολλητοί δεν. Όχι, ακούω την υπερφορολόγηση.
1: Α,
0: το κομμάτι της είπε πως.
1: Οκ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ότι αλλά... πρώτα σε ξεζουμίζουν και μισθά και μετά στα γυρνάνε πίσω.
1: Ναι. Γεια σου Άρη μου.
0: Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, κάπως πρέπει να γίνει αυτό.
1: Εμείς κάναμε διαφήμιση, ή εγώ προσωπικά, γιατί αναφέρεσαι σε μένα. Όντως μία σαλιαρίτσα εγώ θα την ήθελα. Μου αρέσουν γενικότερα. Θυμάμαι από την εποχή, έχω κρατήσει να ξέρεις τις σαλιάρες από τα παιδιά μου. Έχουν πολύ πλακίτσα. Και γενικότερα. Και παπουτσάκια. Δηλαδή, ας πούμε, στην Άννα, στη μεγάλη μου την κόρη, θυμάμαι ένα ζευγάρι παπουτσάκια τα οποία τα είχα φέρει από το εξωτερικό, που ήταν βεβαίως παπουτσάκια αγκαλιάς, γιατί ήταν ακόμα στο καρότσι η Ανούλα μου. Και τα έχω κρατήσει. Για ένα χρονικό διάστημα τα είχα μπρελοκάκι, τα είχα κρεμάσει στον καθρέφτη του αυτοκινήτου. Αλλά μετά, επειδή ξέρεις τώρα, με τις κόνες το ένα το άλλο λερωνόντουσαν, τα έχω και αυτά αποχηθικεύσει. Έτσι, για να απαντήσω με ένα σκοπτικό τρόπο στον Άρη.
0: Λέγαμε χθες, θυμάσαι το.
1: Συγγνώμη, πού είναι οι καντίνες? Πού είναι το μήνυμα με τις καντίνες?
0: Το διάβασα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, θα σου στείλω.
1: Ναι, αλλά γιατί το έχασα?
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, λέγαμε χθες για τις τουρκικές προκλήσεις και την τουρκική παρενόχληση, συγκεκριμένα στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια.
1: Ναι.
0: Απάντησε τελικά η Κομισιόν.
1: Έδωσε μία.
0: Τους πήρε, ναι. Βέβαια.
1: Και μόλις θυμήθηκα τι προσπαθούσα εχθές να θυμηθώ. Μπράβο. Για να μην το ξεχάσω.
0: Ωραία.
1: Και τελικά το ξέχασα.
0: Πολύ ωραία. Η Κομισιόν λοιπόν απάντησε για την τουρκική παρενόχληση,
1: ναι,
0: στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια. Το λέγαμε χθες ότι δεν υπήρχε κάποια απάντηση από την κυρία Κάλλας και ότι μιλούσε για τη ρωσική επιθετικότητα και ότι τέλος πάντων δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέμα. Χθες λοιπόν, όταν έδωσε συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που δίνει, είπε για την Κύπρο η κυρία Χίπερ, έχουμε δει τις αναφορές, πολύ αυτό μόνο, έτσι, έχουμε δει τις αναφορές και γνωρίζουμε φυσικά το θέμα, αλλά μόνο πώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Όχι, αυτά.
1: Σου έχω ρεπορτάζ από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Αυτά. Στην Κυπριακή Δημοκρατία προφανώς είναι λίγο ενοχλημένη. Ο κύριος Δένδιας, να υπενθυμίσουμε ότι σε δηλώσεις του, το λέγαμε για χθες κατά την άφηξή του στην άντυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ότι τους ενημέρωσα τους εταίρους μου.
1: Και μάλιστα το έκανε και ανάρτηση στο Twitter
0: λοιπόν, στο X, αυτό, για το περιστατικό της τουρκικής παρενόχλησης από μέσω ασυρμάτου, το οποίο προερχόταν από τα κατεχόμενα. Λοιπόν, και Πες μου τώρα, γιατί πες.
1: Όχι, απλά
0: Κύπρο.
1: Υπενθυμίζουμε ότι υπήρξε παρενόχληση διασυρμάτου από το, από το παράνομο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα. Στο αεροσκάφος που επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αντίστοιχα υπήρξε παρενόχληση στο αεροσκάφος που επέβαινε η Γαλλίδα ομόλογός του.
0: Σωστά.
1: Και ο Ολλανδός ομόλογος του κυρίου Δένδια.
0: Σωστά.
1: Τριπλό το χτύπημα. Ουσιαστικά σφυρίζουν αδιάφορα. Αδιάφορα οι Τούρκοι. Πόσο δε μάλλον στο ψευδοκράτος. Ακούω αυτό το οποίο υπόθηκε και μας είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Χρήστος ο Μαζανίτης, ότι πρόκειται για ένα πρόκειται για κατεχόμενο έδαφος.
0: Προφανώς.
1: Δεν έχει αναγνωριστεί.
0: Όχι.
1: Οπότε
0: έχει.
1: Τι διάβημα να γίνει. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς την εντολή του Πασά, θα έπρεπε να υπάρξει αντίδραση απέναντι στην Άγκυρα. Τώρα γελιόμαστε, σηκώθηκαν F-16.
0: Έπρεπε.
1: Τουρκικά είναι... F-16 από τα κατεχόμενα.
0: Είναι νομίζω επικίνδυνα παιχνίδια αυτά και σε βάρος και της διεθνούς αεροπλοείας, ναι, τους ή άλλως, τα οποία παίζει η Τουρκία. Όσο και το μεταξύ, μέσα από τη διάψευση που επιχείρησε η Τουρκία, ουσιαστικά το κατά κάποιο τρόπο το επιβεβαίωσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δείχνει και ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη ενόχληση για την συμφωνία της Κύπρου, την αναβάθμιση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Γαλλία. Αυτή η σόφα που υπεγράφει,
1: ναι,
0: έτσι λέγεται, και υπεγράφει στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Άμυνας. Μία συμφωνία η οποία προφανώς ενισχύει το ρόλο της και της Κύπρος πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα είπε και ο κύριος Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Άμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας, και νομίζω ότι σε συνδυασμό με την με τη συνεργασία που έχει η συμμαχία που έχει η Ελλάδα με την Γαλλία, υπάρχει μια έντονη ενόχληση, ένας εκνευρισμός, θα έλεγα, από την πλευρά της Άγκυρας.
1: Να στείλουμε μια καλημέρα στους αρτοπιούς μας που μας ακούνε σε ολόκληρη την Αττική. Έχουμε αρτοπιούς από τη Γλυφάδα. Γεια σου Αλέξη μου, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Λέει, πόσες μέρες για τα Χριστούγεννα, να ξεκινήσω με λομακάρονα?
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Πάρε μακαρόνια, τα μεγάλα αυτά με την τρύπα, και βάλε τους μέλι από πάνω. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις. Κυρία Βουγιουκλιώτη, 100 ώρες. Να, κοίτα το μήνυμα. Για πότε ήρθε το μήνυμα, σε παρακαλώ. Σε χρόνο ντετέ. 190, δεν βλέπεις,
0: 198.
1: Α, το βλέπεις 198. 198 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, λοιπόν, για να λύσουμε και την απορία του Άλεξ από το αρτοπείο εκεί της Γλυφάδας. Να στείλουμε επίσης τον Νίκο στο Μπελβί, στον Νίκο τον Αγγελίδη, στο αρτοπείο της Νέας Μύρνης. Να στείλουμε και στον Άσο στο γυμνό Ευβίας, επίσης αρτοποιός. Ευλογημένο επάγγελμα. Να φτιάχνεις ψωμάκι να μοσχομυρίζει η γειτονιά,
0: ναι,
1: μου,
0: ναι,
1: πολύ ευλογημένο,
0: ναι, ναι,
1: επάγγελμα. Να πούμε επίσης το εξής. Έχουμε χρόνο, διότι γίνεται της πολεοδομίας. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
0: Της πολεοδομίας.
1: Θέλεις να πάμε μετά της πολεοδομίας.
0: Της πολεοδομίας προφυλακίστηκαν.
1: Ναι, γιατί έχουμε εδώ και φωνάζουμε πάρα πολύ.
0: Κατηγορούμενα για το κύκλωμα που λέμε ένα τα οι πολεοδομίες.
1: Ναι.
0: Να σου πω για τις πολεοδομίες ένα θα πω. Το έχω ξαναπεί και για τις πολεοδομίες,
1: ναι,
0: και για,
1: ναι, ναι,
0: για δύο-τρία άλλα, ναι, πράγματα. Ένας δημοσιογράφος ξεκινώντας το ρεπορτάζ καλεί κάποια συγκεκριμένα ρεπορτάζ. Προβλήματα στην υγεία, πολεοδομίες.
1: Εννοείται.
0: Φακελάκια, τι άλλο.
1: Λακκούβες, γενικότερα τα χρηστικά της καθημερινότητας.
0: Απορρίμματα.
1: Ναρκωτικά κάτω από την ομόνοια, γενικότερα.
0: Πότε ξεκίνησες?
1: Το 93.
0: Ωραία. Αυτά τα θέματα.
1: Κοίτα, και τι έγινε, κύριε.
0: Ναι, αυτά τα θέματα που τα έκανες τότε μπορείς να τα κάνεις τώρα.
1: Τι εννοείς?
0: Φυσικά.
1: Εννοείται. Εννοείς αν έχουν αλλάξει κάτι? Παιδιά, ειλικρινά, ρε Νίκο, να πάμε πάνω στην ταράτσα να δούμε το Περιστέρι είναι καλά? Δηλαδή, εντάξει, το παράθυρο θα το καθαρίσουμε. Το Περιστέρι είναι καλά? Τι έφαγε? Εντάξει. Καλό είναι αυτό, γούρι.
0: Ναι.
1: Γούρι.
0: Έλεγα ότι το θέμα με τις πολεοδομίες είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω, δεν λέω ότι είναι όλες πολεοδομίες, έτσι ότι όλοι οι άνθρωποι προφανώς.
1: Όχι,
0: είναι έτσι, αλλά ότι υπάρχουν αισθήσεις διαφθοράς διαχρονικά σε διάφορες υπηρεσίες, υπάρχουν.
1: Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, εγώ θεωρώ ξεκάθαρα ότι σε οποιαδήποτε πολεοδομία, εάν κάνουν έλεγχο οι ελεκτικοί μηχανισμοί, όλο και κάτι θα βρουν.
0: Το είπα λίγο στρογγυλεμένα. Δηλαδή, γιατί δεν θέλω να τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι, όχι, δεν είναι στο ίδιο καζάνι. Δεν φταίνε παραδείγματος χάρη όλοι οι υπάλληλοι στις επίμαχες πολεοδομίες. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να με βρεθεί έστω και ένας.
0: Είναι πάρα πολύ κλασικό. Δεν είναι, δηλαδή, θυμάμαι από παλιά που. Πόσο από πάντα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι στις εκθέσεις του κυρίου Ραγκιτζή, του επιθεωρητή, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Πριν, αυτά είναι πριν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας,
1: ναι.
0: Που έκανε πάρα πολλούς ελέγχους πολεοδομίες. Τότε θυμάμαι το έγραφε στις εκθέσεις του συνέχεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προφυλακιστές λοιπόν κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες στην Αττική, που οι κατηγορούμενοι φέρεται να απορρίμματα
1: ναρκωτικά κάτω από την Ομόνοια γενικότερα.
0: Πότε ξεκίνησες?
1: Το 93.
0: Ωραία. Αυτά τα θέματα.
1: Κοίτα και τι έγινε, και.
0: Ναι, αυτά τα θέματα που τα έκανες τότε μπορείς να τα κάνεις τώρα.
1: Τι εννοείς?
0: Φυσικά.
1: Εννοείται. Εννοείς αν έχουν αλλάξει κάτι? Παιδιά, ειλικρινά. Ρε Νίκο, να πάμε πάνω στην ταράτσα να δούμε το Περιστέρι είναι καλά? Δηλαδή, εντάξει, το παράθυρο θα το καθαρίσουμε. Το Περιστέρι είναι καλά. Τι έφαγε? Εντάξει. Καλό είναι αυτό, γούρι.
0: Γούρι. Έλεγα ότι το θέμα με τις πολεοδομίες είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω, δεν λέω ότι είναι όλες πολεοδομίες, έτσι ότι όλοι οι άνθρωποι προφανώς.
1: Όχι,
0: είναι έτσι, αλλά ότι υπάρχουν αισθήσεις διαφθοράς διαχρονικά σε διάφορες υπηρεσίες, υπάρχουν.
1: Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, εγώ θεωρώ ξεκάθαρα ότι σε οποιαδήποτε πολεοδομία, εάν κάνουν έλεγχο οι ελεκτικοί μηχανισμοί, όλο και κάτι θα βρουν.
0: Το είπα λίγο στρογγυλεμένα.
1: Δηλαδή,
0: γιατί δεν θέλω να τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι, όχι, δεν είναι στο ίδιο καζάνι. Δεν φταίνε παραδείγματος χάρη όλοι οι υπάλληλοι στις επίμαχες πολεοδομίες. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να με βρεθεί έστω και ένας.
0: Είναι πάρα πολύ κλασικό. Δεν είναι, δηλαδή, θυμάμαι από παλιά που. Πόσο από πάντα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι στις εκθέσεις του κυρίου Ραγκιτζή, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας

0: Γούρι.
1: Έλεγα ότι το θέμα με τις πολλοδομίες είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω, δεν λέω ότι είναι όλες πολλοδομίες, έτσι ούτε ότι όλοι οι άνθρωποι προφανώς.
0: Όχι,
1: είναι έτσι, ότι υπάρχουν στις διαφθοράς διαχρονικά σε διάφορες υπηρεσίες, υπάρχουν.
0: Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, εγώ θεωρώ ξεκάθαρα ότι σε οποιαδήποτε πολλοδομία, εάν κάνουν έλεγχο οι ελεκτικοί μηχανισμοί, όλο και κάτι θα βρουν.
1: Το είπα λίγο στρογγυλεμένα. Δηλαδή μπορεί... γιατί δεν θέλω να τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Σε κάθε περίπτωση.
0: Όχι, δεν είναι στο ίδιο καζάνι. Δεν φταίνει παραδείγματος χάρη όλοι οι υπάλληλοι στις επίμαχες πολεοδομίες. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να με βρεθεί έστω και ένας.
1: Είναι πάρα πολύ κλασικό. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, θυμάμαι από παλιά που. Από πάντα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι στις εκθέσεις του κυρίου Ραγκιτζή, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, πριν αυτά, είναι πριν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που έκανε πάρα πολλούς ελέγχους πολλοδομίες τότε. Θυμάμαι το έγραφε στις εκθέσεις του συνέχεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προφυλακιστές λοιπόν κρίθηκαν και 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τις πολλοδομίες στην Αττική, που οι κατηγορούμενοι φέρεται να προέβαιναν σε χρηματισμούς, δροληψίες, δροδοκίες. Και κάποιοι από αυτούς κατηγορούνται κιόλας ότι νομιμοποιούσαν ουσιαστικά, ξέπλαινουν τα χρήματα μέσω αγοράς έργων τέχνης. Αρνούνται τις κατηγορίες οι ίδιοι. Ώρες απολογούνταν. Λοιπόν, ένα κύκλωμα διαφθοράς. Άλλο ένα κύκλωμα διαφθοράς. Ηγετικό ρόλο θεωρείται ότι έχει το ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την κράτηση και για τους άλλους 4, γιατί τους αποδείται κομβική συμμετοχή στην εγκληματική δράση. Θυμίζουμε ότι έχουν κατασχέσει ποσά οι αρχές που υπερβαίνουν τις 330.
0: Αυτό διαβάζω τώρα στο ενικός.gr, ότι η υπόθεση αφορά παράνομα κέρδη 1.000 ευρώ και κατασχέσεις άνω των 330.000 ευρώ. Το ζευγάρι ήταν σε νευραλγικές θέσεις. Το κύκλωμα φέρεται να ζητούσε από πολίτες χρηματικά ποσά. Είχαν και τιμοκατάλογο, είναι φοβερό.
1: Ξέρεις τι
0: μ' αρέσει υπερβολικά.
1: Οι κωδικές ονομασίες μ' αρέσουν εμένα πάντα. Γενικά, όχι σε αυτό, γενικά εμένα μ' αρέσουν οι κωδικές ονομασίες και οι ταρίφες, ναι.
0: Τρελαίνομαι για τον τιμοκατάλογο. Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Ότι υπάρχει, ρε παιδί μου. Εδώ ήταν από 1.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ.
1: Τελευταία.
0: Έτσι, για μειώσεις προστήμων, έκδοση αδειών. Δηλαδή φαντάζομαι ότι πηγαίναν ανάλογα και με τα τετραγωνικά.
1: Πάντα.
0: Εάν κάποιος ήθελε να κτίσει ήθελε άδεια ή οτιδήποτε για ξενοδοχείο, εκεί πήγαινε σε άλλο επίπεδο το ποσό.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το ζευγάρι λέει, το ζευγάρι είναι υπάλληλος, είναι σε υψηλή θέση στην υπηρεσία διαδόμησης του Δήμου Γαλατσίου και ο σύζυγός της είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής και έχει καθαρεθεί από την πολεοδομία της Κηφισιάς σχετικά στο παρελθόν. Λοιπόν, αρνούνται, παραλαμβάνω, τις κατηγορίες, λένε ότι δεν έκαναν κάτι μεμπτό σε σχέση με τα καθήκοντα τα οποία έχουν, αλλά είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές, τους καίνε συνομιλίες και συναντήσεις και τα πολλά μεγάλα, τα πολύ υψηλά χρηματικά ποσά σε μετρητά, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή της. Στο γραφείο της γυναίκας φέρεται να βρέθηκαν γύρω σε 180.000 ευρώ.
0: Να κάνω τη χαζή ερώτηση της ημέρας.
1: Την ίδια γραμμή ακολούθησαν και οι υπόλοιποι.
0: Να κάνω τη χαζή.
1: Παρακαλώ, 3.500 σελίδες οικογραφίες, ναι. Το λέω.
0: Πώς το κάνουν, μπορείς να μου πεις. Δηλαδή, έχεις μία δουλειά. Κανονικότατα.
1: Ναι.
0: Σε έχει αξιώσει ο Θεός, έχεις και τις γνώσεις, έχεις και την επιστημοσύνη και όλα τα σχετικά και έχεις μία συγκεκριμένη δουλειά.
1: Ναι.
0: Γιατί μπαίνεις μονίμως στη διαδικασία, γιατί μπαίνουν κάποιοι στη διαδικασία να βγάλουν περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία τους αναλογούν. Για ποιο λόγο μπαίνουν στη διαδικασία? Ήθελα να ξακοιμούνται ήρεμα το βράδυ.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Αν κοιμούνται ήρεμα το βράδυ, ποιο το κάνουν?
0: Πληρώνονται, υποτίθεται.
1: Κοιμάται ήρεμα το βράδυ.
0: Πληρώνονται, υποτίθεται, για να κάνουν ένα συγκεκριμένο λειτουργήμα. Γιατί όταν είσαι δημόσιος λειτουργός, είναι λειτουργήμα.
1: Ναι.
0: Για να εξυπηρετήσεις τους συμπολίτες σου. Γι' αυτό το λόγο πληρώνονται. Και εσύ όχι μόνο δεν τους εξυπηρετείς, αλλά επειδή έχεις τη δική σου ατζέντα, επειδή έχεις τα δικά σου πράγματα μέσα στο δικό σου μυαλό, επιβαρύνεις όλο το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Μετά λέμε, α, δεν προχωράει η άδειά μου ή το ένα ή το άλλο. Ελάτε μία βόλτα. Εγώ θα σας πω το εξής. Κοιτάξτε δίπλα σας, στο χωριό σας, από εκεί που κατάλαβα.

0: Μάγεστε, στην Κωμόπολη, στην οποιαδήποτε πόλη. Να δείτε, αναρωτιόμαστε, μα καλά, πώς γίνεται, έχει γίνει αυτό το πράγμα, δεν είναι παράνομο?
1: Προφανώς καλά, έχει μια φανταστική σελίδα στο Facebook, να την πω εγώ να τα δεις.
0: Α, ναι, θέλω.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω για να γράψω για τους Μολάους.
1: Με αφαίρετα, όχι, είναι με όλα αυτά τα περίεργα που λες, αναρωτιέσαι πώς πήρε άδεια αυτό.
0: Παιδί μου, έχουν κοντά στο πατρικό μου στους Μολάους, ναι, και να το κλείσω αυτό. Έχουν σκάψει, έχουν βάλει μια σκάρα, υποτίθεται από πάνω στο δρόμο, για να περνάνε τα νερά. Τελείως αφαίρετα. Ρωτάς ποιος το έχει κάνει και σου λέει ο Δήμος, δεν το έχω κάνει εγώ. Ρωτάς την πολεοδομία, δεν το έχω κάνει εγώ. Μα κάποιος πρέπει να δώσει άδεια.
1: Λοιπόν, άκουσα.
0: Αυτά.
1: Να επαναλαμβάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είναι το μοναδικό κύκλωμα. Τώρα πολύ πρόχειρα τα έχω στο μυαλό μου τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω τους τελευταίους μήνες. Τα τελευταία δύο χρόνια θα πω. Τα πρόχειρα που θυμάμαι είναι η Χαλκιδική, που ήταν με την πολεοδομία στη Χαλκιδική, αν τον θυμάσαι. Αυτό είναι πριν κάνα δύο χρόνια, 1,5 χρόνο. Και στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Άλλο μίζα εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν είναι, γι' αυτό το λέω, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε πολεοδομίες και ούτε βρισκόμαστε στο 1990. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γιατί εδώ, κυρία Κασίμη, έστω και κατά λάθος, κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Έτσι, λέω. Πάντα όταν το έχει.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Όταν το έχει, γίνεται και κατά λάθος.
0: Γίνεται και κατά λάθος. Σου έρχεται από μόνο του. Σου έρχεται μπροστά. Σου. Όταν το ψάχνει γενικότερα.
1: Λοιπόν, μην μπερδεύεσαι από το όνομα.
0: Δεν μπερδεύομαι.
1: Το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχει και ρεύμα, ναι ρεύμα. Καλά άκουσες, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο μέχρι να πάμε στην αλλαγή ώρας και στο δελτίο ειδήσεων και στο διαφημιστικό διάλειμμα, μου επιτρέπεις να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια.
1: Ναι. Ναι, σου επιτρέπω.
0: Γουρλώνει τα μάτια, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ο Λευτέρης από το Βόλο λέει: καλημέρα, Σπύρο, καλημέρα, Στεφανία. Από τις 220 γυναίκες που δήλωσαν εθελόντριες στο στρατό και παρουσιάστηκαν 72, έμεινα μήπως 20. Δεν παρουσιάστηκαν 220. Παρουσιάστηκαν νομίζω 170-175, κάπου εκεί είναι τα επίσημα στοιχεία. Για 100 θέσεις και πέρασαν οι 72. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι το οποίο γνωρίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη, δεν θέλω να μπω κιόλας και στα, και στα δικά του χωράφια. Το πρωί ερχόμενο στη δουλειά, λέει ο Νίκος, έπεσα από τα γέλια ακούγοντας. Η περιγραφή που μου κάνεις είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι. Ποια?
0: Με λέει κοντό, τετράπαχο, πρωινό φρουρό της ενημέρωσης. Να τρέχει να σας προλάβει σιγά, για να μιλήσει πρώτος. Η αλήθεια είναι ότι, κοίτα, δεν είμαι χοντρός, κοντός είμαι.
1: Όχι, καλά.
0: Τα έχουμε πει. Ναι, ρε παιδί μου. Με τα ίδια κιλά που έχω τώρα, αν ήμουν 10 πόντους πιο ψηλός, δεν θα ήμουν φέτες.
1: Φέτες δεν ξέρω, φέτες δεν ξέρεις, δεν είναι ακριβώς αυτό. Εννοώ, δεν είναι ότι είναι θέμα γυμναστικής, δεν είναι ότι μοιράζεται.
0: Μα έχω γραφτεί στο γυμναστήριο.
1: Μπράβο σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπράβο σου.
0: Πρέπει να πηγαίνω κιόλας.
1: Πρέπει να πηγαίνεις κιόλας. Έχω γραφτεί, ξέρεις, ότι είχα ένα γυμναστήριο το οποίο γράφτηκα, μου ερχόταν η δόση.
0: Έχει κάνει νόημα και
1: αυτά. Αυτά μου ερχόταν η δόση. Να την πληρώνω στην πιστωτική, τίποτα άλλο. Αυτό δεν ήθελα να πω, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πήγα τρεις φορές. Λοιπόν, δεν έχω κάποια άλλη εμπειρία. Πολύ ωραίο ήταν το κτίριο.
0: Από την πλέον γυμνασμένη.
1: Κάποτε πήγαινα μικρή. Αυτό είναι μετά φουδό όταν δούλευα.
0: Ναι. Λοιπόν. Από το πλέον γυμνασμένο
1: δίδυμο. Δίδυμο εξαιρετικά.
0: Του ραδιοφώνου.
1: Μόνο παλιά γυμνασμένο.
0: Κύριε Σαπρανίδη, ναι, δικό σας.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός
21: σημαίνει φως.
22: Μέση ενημέρωση παντού.
23: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Ένας δικυκλιστής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Τα πλήγματα σύμφωνα με τη Χεράνη έρχονται ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Ουάσιγκτον για την κατάληψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διαδηλώσεις με εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράση θα διηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Υγείου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Έφεραν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα πληροφορίες, ο 65χρονος είχε εμπλακεί σε καυγά με τον νεαρό και φέρει αμοιχές στα χέρια. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Καθυστερήσει αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν βλέπει χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρό θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνει για ξαπλώστρε. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξει, τότε μάλλον έχει τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Αίτητη προκρίθηκε στα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον ομιλό της. Στις 18 Ιουνίου θα μάθει τον αντίπαλο στα play-off. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα όλα αυτά τα οποία τα ανακάτεψες εδώ πέρα θα βγάλουμε άκρη. Α, εντάξει, εντάξει. Okay. Τι ώρα μάκρι. Είναι, κυρία Κασίνη?
1: 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8.
0: Ναι.
1: Σπύρος Παπαδάκης.
0: Η υπέροχη φωνούλα που ακούτε είναι τη Στεφανίας Κασίμη.
1: Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Ο Σαπρανίδης το έχει μάθει και ξεκινάει την μετά τις 7 πάντα με ερωτικό τραγουδάκι. Your perfect love και ένα πράγμα.
1: Για να έρθουμε πιο κοντά.
0: Διότι ασφαλώς έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά όλα τα οχήματα εκεί που είναι στο Κηφισό. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Το μποτιλιάρισμα, κύριε Σαπρανίδη, Στεφανία Κασίμη, γενικότερα εκεί είναι ανευπροηγουμένου. Ερωτικό τραγουδάκι.
1: Πού?
0: Έτσι. Να μιλήσετε με το διπλανό σας, τη διπλανή σας, να αναπτύξετε σχέσεις, διότι το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει, ξεκινά παρακαλώ πολύ από την... Ποια είναι τούτη δώρε, παιδιά?
1: Τι να δω εσύ μέχρι εκεί, φίλε μου.
0: Εντάξει, εσύ δεν μπορείς να δεις μέχρι εδώ. Λοιπόν, σχεδόν από τη Λεωφόρο Αθηνών...
1: Κάτσε να βάλω το γυαλί.
0: Ναι. Από την Εθνάρχου Μακαρίου, ανάμεσα σε Λεωφόρο Αθηνών και Εθνάρχου Μακαρίου, έλα το είπα, ξεκινά το ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού και φτάνει παρακαλώ πολύ μέχρι την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε και ένα σηματάκι εκεί για ατύχημα, έλα το είπα, οπότε προσοχή παρακαλώ πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα στην κάθοδο, αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό στην κάθοδο του Κηφισού, ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Βοήθειά σας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Να ακούτε δυνατά Real FM, να ενημερώνεστε. Επαναλαμβάνω, να συνάψετε σχέσεις και με τους διπλανούς σας εκεί στα αυτοκίνητα.
1: Όχι, δεν είναι αυτό, είναι επικίνδυνο.
0: Τι εννοείς, αφού είναι σταματημένοι οι άνθρωποι, να μην μπορεί μια κουβέντα,
1: μια
0: κάτι
1: κουβέντα
0: οτιδήποτε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γενικότερα, ποιος υπάρχει ερωτισμό στην πρωτεύουσα. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
1: Μόνο στην πρωτεύουσα παντού να πούμε καλημέρα.
0: Ναι, σωστό. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην κάθοδο λοιπόν του Κηφισού έχει άλλο ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά σχεδόν από το ύψος της Λιωσίων και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Βοηθειά σας. Τώρα, από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο πριν το, ένα φανάρι πριν το Δαφνί. Έτσι για να κολλήσω και αυτό,
1: ναι,
0: το οποίο λέγαμε και έξω. Και φτάνει μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου το ποτηλιάρισμα αυτό. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος γίνεται ένας πανικούλης. Για να το δούμε εδώ. Ναι, στην Αρδιτού κλασικά από το ύψος της Ηλιουπόλεως μέχρι λίγο πριν το φανάρι που είναι για το Καλλιμάρμαρο. Καλύτερα τα πράγματα εκεί στο φανάρι της Βασιλίσσης Σοφίας στο Χίλτον. Από την Ριζάρη ξεκινάει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι και θα σας συντροφεύσει μέχρι εκείνο το σημείο. Πανεπιστημίου Σταδίου, σταματήστε, πάρτε καφέ, ξαναμπείτε στο αυτοκίνητο εκεί, στο ίδιο σημείο θα το βρείτε. Και στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα, συνεχόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Το μποτιλιάρισμα, βοηθειά σας.
1: Θα πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα.
0: Να πάμε μία βολτίτσα στα περίπτερα. Και θα πάμε από άλλους δρόμους εμείς για να την κάνουμε γρήγορα τη βολτίτσα μας στα περίπτερα. Και θα ξεκινήσουμε από την Κόντρα να πούμε ότι θα συνομιλήσουμε με τον Mr. Interview για τη δημοσκόπηση, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Και στο τελευταίο 15 λεπτό της εκπομπής, εκεί γύρω στις 8 παρά, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου, με τον κύριο Πάνο Αμυρά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την βολτίτσα μας με την Κόντρα. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό, ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου, το κόμμα του Αντώνη Σαμάρα. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μάχη με τον δολοφόνο της έδωσε η 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της εκεί στο Αίγιο. Διάβασα τόσο προσεκτικά το ρεπορτάζ που έχετε στο ενικός.gr. Συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό. Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία, σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η Ελλάς. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εννοώ, όχι.
1: Το κατάλαβα.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Παφές Θεοδωρικά έχουμε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Και στα ακίνητα ξέφρανε ο ράλι κατά 5,7% και στο πρώτο τρίμηνο. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιεύτηκαν χθες. Κυριάκος Μητσοτάκης, σταθερότητα και ανάπτυξη στο διακύβευμα των εκλογών. Τύπο δημοσιογράφος του Κριστιαν Αμανπούρ. Τραμπ, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρρευση του Απάτσι. Ακόμη, Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Και Λερναία Ύδρα, άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς στήθηκε το σκάνδαλο στις πολεοδομίες? Μίζες σε κουτιά με γλυκά μέχρι 30.000 ευρώ η ταρίφα. Μάλιστα. Και άλλος εκλεκτός, λέει, γράφει η εφημερίδα του Μαξίμου Μπλεγμένος. Σε άλλο θέμα, Αγαπηδάκη αρνείται να απαντήσει που πήγαν τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF. Βουλή κατακραυγή στην Ολομέλεια κατά του Μάκη Βορύδη. Νόμος Κατσέλη, πραξικόπημα από τους σέρβισερς. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Και για τα χωράφια.
0: Και για τα χωράφια.
1: Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Αυξήσεις, λέει, ως 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια και ως 45% για ελαιόνες σε σχέση με το 24. Επίσης, νέα τάση, ο νυχτερινός τουρισμός. Βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν οι ταξιδιώτες.
0: Ναι.
1: Σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, λόγω της ζέστης.
0: Δηλαδή θα ανεβαίνουν στην Ακρόπολη, παραδείγματος χάρη στον Παρθενώνα, θα ανεβαίνουν το βράδυ.
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Είναι κλειστό.
1: Το κλείνουν. Προφανώς θα άλλαζε κάτι. Δεν νομίζω όμως ότι εννοεί για τέτοια μέρη, αλλά δεν ξέρω τώρα.
0: Και νομίζω ότι μία ή δύο φορές το χρόνο, ας πούμε, το μουσείο.
1: Θα το διαβάσω όμως.
0: Το μουσείο της Ακρόπολης μετά.
1: Θα το διαβάσω μετά. Ενδιαφέρον είναι.
0: Όντως.
1: Λόγω του καιρού είναι. Λοιπόν, και αν το σκεφτείς, έχει λογική σε κάποια, σε κάποια αξιοθέατα μπορεί να γίνει.
0: Στο Σούνι, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω εσύ. Υπάρχει όμως μια λογική να γίνει. Ας πούμε στη Ρώμη, τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να γίνει. Βέβαια είναι όλοι πολύ ένα μουσείο εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν,
0: και το Κολυσσέο με το που δύο ήλιος κλείνει.
1: Δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Θα το δω μετά. Λοιπόν, χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι πάλι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα. Και από τις ουρές ταλαιπωρίες στην ψηφιακή επανάσταση του gov.gr. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ήθελαν να φορτώσουν το ερέχθειο.
1: Ναι.
0: Ήθελαν να φορτώσουν το ερέχθειο και τις καριάτιδες σε πολεμικό πλοίο. Αποκαλύψει σοκ στο ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για τα γλυπτά ενώπιον του Προέδρου. Κούπες με καφέ και σπρέι για κουνούπια πάνω στα αριστουργήματα που εξετίθενται στο σαλόνι της κυρίας Έλγιν. Αποκαλούσε τις καριάτιδες Καρισάνθιν. Αδικαιολογήτως απουσίαζαν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Πολιτισμού. Σταμπολίδης, ώρα για αποκαταστατική δικαιοσύνη, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, στα μακριά από πλοκάμια του κυκλώματος. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργία. Τελείωτη λίστα παράνομο διευκολύνσης στην Αττική αλλά και στη Μύκονο.
0: Μύκονος, ναι.
1: Τι απαντά, λέει, στην εφημερίδα των συντακτών ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, για όσα του καταλογίζει η Ελλάς. Επίσης, τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Mm-hmm. Στροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Λουκέτο έως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς, πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ, με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο ελληνικό στοχείο Στοχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Πολεοδομίες, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς. Το ήξεραν κιόλας ότι τους ακούνε. Δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ οι Ευρωπαίοι. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο μένει μέχρι να φύγει. Σενάρια αλλαγής εν πλώ Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Πανικό στο Πασό για τον δημοσκοπικό κατήφερο και τέταρτη θέση. Επίσης, έβαλε ο Τσίπρας τα ρούχα του αλλιώς. Εκτελούνται διασπάσεις. Μακράν, λέει, ο πιο πετυχημένος μαστροχαλαστής του ίδιου κόμματος, ο άχαστος της Αμαλίας.
0: Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Σε όλη τη χώρα τη μέσα κινήτων ο νέος χάρτης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ και αναφέρει αναλυτικά τις τιμές ανά την Ελλάδα σε όλες τις περιοχές το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Συντάξεις χειρίας αναδρομικά έως 7.800 ευρώ. Τέλος σε αναδρομικές απαιτήσεις. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του περιληστικού πολέμου είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Καλλιθέα. Η διέξοδος βρίσκεται στη δράση του οργανωμένου λαού που παίρνει την υπόθεση στα χέρια του με το ΚΚΕ μπροστά.
0: Εσπρέσο. Τρίο θανάτου. Ο γιος DJ, η μητέρα και ο Ιταλός εραστής. Έγκλημα σαν από ταινία στο Αίγιο. Τι συγκλονιστικό. Ο δολοφόνος έπιασε τον 26χρονο και την 54χρονη στον ύπνο. Athens by night κάθε Τετάρτη. Κλαρίνα hits και non-stop γλέντι. Να μάθουμε, να ορίστε που έψαχνες για τέτοιο. Και μετά θα δούμε και τα βρώμικα μετά το ξενυχτάδικο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, και δεν έχω, ξέχασα την μισό λεπτάκι.
0: Ξέχασες, θυμήθηκες αυτό που ξέχασες.
1: Θυμήθηκα.
0: Ή ξέχασες αυτό που έπρεπε να θυμηθείς.
1: Όχι, όχι, τα θυμήθηκα όλα, μην ανησυχείς. Τώρα απλώς δεν είχα πατήσει το κουμπί. Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι. Πάτα το κουμπί, πάτα πάτησα. Το Kim, πάτα λοιπόν. Το.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι.
1: Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Τελείωσαν οι παρατάσεις, έρχεται η κάθαρση. Μετάνοια, μετάνοια, μετάνοια. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και political επιποδός για τις κάλπες ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές. Ο Πρωθυπουργός επισπεύδει το κυβερνητικό έργο και ετοιμάζεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις του για το χρόνο των εκλογών. Το Πασόγκ ρίχνει στη μάχη 3.500 στελέχη σε όλη την επικράτεια.
0: Και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political, εκτός της Political, που μπορείτε να τη βρείτε δωρεάν στο mail σας.

0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε και να βάζουμε τον τίτλο «Η δημοσκόπηση της ημέρας».
1: Βέβαια. Έχει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Ναι. Αυτό τώρα, κύριε Βασιλιάδη, καλή σας ημέρα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γίνονται συνεχώς, κάθε μέρα έχουμε και από μία δημοσκόπηση, ή απλά σας παραγγέλνουν, σας πληρώνουν, οπότε τις κάνετε?
2: Όχι, υπάρχει ζήτηση βέβαια, αυτό είναι το ένα, αλλά υπάρχει και ρευστότητα, η οποία κάθε μέρα είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Άρα λοιπόν αυτό που βγάλαμε χθες, σήμερα μπορεί να μην ισχύει, και γι' αυτό οι εταιρείες επαναλαμβάνουν τις μετρήσεις τους για να δίνουν και σε εσάς τους δημοσιογράφους και στην κοινή γνώμη φυσικά αυτό που λέμε φρέσκα κουλούρια κάθε μέρα. Λοιπόν, δεν είναι πολλές, είναι πολλά τα γεγονότα, και εξ αυτού είναι το γεγονός ότι εξακολουθούμε να μετράμε μέχρι να βγει ο ίδιος.
0: Μέχρι να δεις ο ίδιος. μια χαρά, ωραία. Μας δίνετε και εμάς μπόλικη τροφή για σκέψη και μπόλικη δουλίτσα. Δηλαδή δεν μας αφήσετε να ηρεμήσουμε και δεν πρόκειται να πλήξουμε. Αλλά δηλαδή φταίτε εσείς, φταίει η πολιτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
1: Ωραία, ποια είναι τα συμπεράσματα τώρα?
0: Ναι, σε αυτή λοιπόν την τελευταία δημοσκόπηση υπάρχει και ένα ευρηματάκι το οποίο μας έχει...
1: Τι σου έκανε εντύπωση εσένα?
0: Θα μας το πει ο κύριος Βασιλιάδης.
1: Α, εντάξει.
0: Κύριε Βασιλιάδη.
2: Εμένα δεν μου έκανε κάτι εντύπωση ιδιαίτερα. Αυτό είναι και το καλό των μετρήσεων. Δηλαδή, όταν κάνεις πολλές μετρήσεις.
1: Δεν σας κάνει πια τίποτα εντύπωση.
0: Συγγνώμη, δεν σας έκανε δηλαδή εντύπωση το γεγονός ότι η ελληνική λύση είναι πάνω από την κυρία Καρισιανού?
2: Όχι, καμία απόλυτη εντύπωση δεν μου κάνει. Καταρχήν, η κυρία Καρισιανού και στην προηγούμενη μέτρησή μας εκεί περίπου ήταν. Δεύτερον, ο κύριος Βελόπουλος έχει ένα κοινό το οποίο προφανώς τον ακολουθεί πιστά ό,τι και αν συμβεί. Ισχύει το ίδιο αυτό για το κοινό της κυρίας Καρισιανού? Δεν το ξέρουμε. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα τσουλάτσο ψηφοφόρων μεταξύ των κομμάτων. Βλέπουν κάτι, τους ενθουσιάζει στην αρχή, μετά βλέπουν ότι δεν τους γεμίζει, ξαναεπιστρέφουν εκεί που ήταν, ή μπορεί να μην επιστρέψουν πουθενά, να παραμείνουν αποφάσιστοι. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Τσίπρα. Η εβδομάδα η οποία διενεργήθηκε η δημοσκόπηση θα μπορούσε να την πει κάποιο και η εβδομάδα Τσίπρα. Ήταν η εβδομάδα που έκανε την ανακοίνωσή του, εκείνη την ομιλία του που έκανε κτλ. Και όλο ο κόσμο ασχολιόταν με τον κύριο Τσίπρα. Αν λοιπόν όλος ο κόσμος και ασχολείται με τον κύριο Τσίπρα και έχει αυτή την υπερπροβολή, το ποσοστό το οποίο πέτυχε ο κύριος Τσίπρα σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση 16%, που είναι ποσοστό που το δίνουν και άλλες εταιρείες, δίνουν πως είναι το ταβάνι του. Γιατί από εδώ και πέρα δεν θα ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον κύριο Τσίπρα, όπως δεν ασχολούμαστε και με την κυρία Καρισιανού. Γιατί η κυρία Καρισιανού δεν μας δίνει τροφή. Δηλαδή η ίδια κάνει σποραδικές ή έως μηδενικές εμφανίσεις. Δεν υπάρχει κόμμα με την έννοια της οργάνωσης, της πολιτικής επιτροπής, του εκτελεστικού γραφείου, του συνεδρίου, των μελών. Δεν υπάρχουν όλα αυτά, όπως δεν υπάρχουν και στον κύριο Τσίπρα. Απλά επειδή ο κύριος Τσίπρας είναι λίγο πιο μάγκας από την κυρία Καρισιανού, προφανώς θα το φτιάξει. Είναι πιο έμπειρος, μπορεί πιο γρήγορα να αντιληφθεί αυτή την αδυναμία, και από ό,τι βλέπω και διαβάζω και από το ρεπορτάζ, προχωράει στη δημιουργία κόμματος, με την έννοια της οργάνωσης. Ξέρετε, κόμμα δεν είναι αυγό και να βγω να πάω στον Άγιο Πάγο και να πω καταθέτω και το λέω κόμμα.
0: Είναι
2: διαδικασίες. Δεν υπάρχει μια εκπροσώπηση, υπάρχει ο κ. Αυγερινός, ο οποίος βγαίνει από την Αθήνα, από πού βγαίνει δεν ξέρω, και κάνει κάποιες δηλώσεις. Δεν υπάρχει ένα οργανωμένο γραφείο τύπου. Και αυτά τα βλέπει ο κόσμος. Και νομίζω ότι και εσείς, όπως και εγώ σίγουρα που συνομιλώ μαζί του, δεν τον θεωρούμε χαζό.
0: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι γενικότερα έχει αρχίσει και καταλαγιάζει, πέφτει η σκόνη που δημιούργησαν αυτά τα δύο κόμματα με την έλευσή τους στην πολιτική ζωή, στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής?
1: Το λες. Γιατί δημιούργησαν σκόνη καταρχάς?
0: Διότι εκ των πραγμάτων, με το που ανακοινώνονται νέα κόμματα, δημιουργείται σκόνη.
1: Ναι,
0: δημιουργείται κινητικότητα, όπως και να το κάνουμε.
1: Αρκετοί λένε, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι περίμεναν περισσότερα, μεγαλύτερα ποσοστά, για παράδειγμα, τον κύριο Τσίπρα όταν θα εμφανιζόταν.
0: Μα εκ των πραγμάτων αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις. Γι' αυτό ρωτάω τον δημοσκόπο, τον κύριο Βασιλιάδη.
1: Ήτανε ταβάνι τα ποσοστά.
0: Αυτό. Πώς το βλέπετε το πράγμα, δηλαδή? Είναι ακόμα θολή η εικόνα? Έχει καθίσει η μπύλια εκεί που ενδεχομένως πρέπει να καθίσει για να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέει η κυρία Κασίμη Ταβάνη, εμείς οι δημοσκόποι το λέμε συσπήρωση.
0: Συσπήρωση όμως σε σχέση με τι, ας πούμε, για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κύριε Βασιλιάδη?
2: Με τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα λοιπόν η τελευταία δημοσκόπηση την οποία έχετε κάνει φέρνει τον κύριο Τσίπρα πάνω κάτω στα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023.
2: Αυτός, και αυτό λέω σε όλα τα μέσα τα οποία μου κάνουν την τιμή να με φιλοξενούν, ότι επί της ουσίας έχουμε ένα ντεζαβιού του 2023. Δείτε το λίγο προσεκτικά. Τι είχαμε το 2023 ή τι αφήσαμε το 2023 και μετά, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Σωστά, τώρα τα υπόλοιπα είναι νομίζω και χωρίς πολύ μεγάλη σημασία. Τι έχουμε το 2026, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Και δεν νομίζω ότι, εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση έχει την τρίτη θέση. Γιατί όσες αδυναμίες και αν έχει το ΠΑΣΟΚ, προφανώς έχει έναν αρχηγό ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα τι είδους αντιπολίτευση πρέπει να κάνει, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι οργανωμένο κόμμα, το οποίο το βρίσκουμε παντού. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για πολλά άλλα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ
0: τι εννοείται ότι δεν είσαστε σίγουρος ότι έχει, είναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις?
2: Όχι, λέω, είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκεί που το βρίσκουμε.
0: Εγώ δεν άκουσα, συγγνώμη.
2: Στην τρίτη θέση είμαι σχεδόν βέβαιος, γιατί έχω τρεις μετρήσεις που το βγάζω μονίμως. Και άλλες εταιρείες το βγάλαν τρίτο, κάποιες το βγάλαν τέταρτο. Εντάξει, αυτό είναι όπως είπατε τώρα, οι πρώτες εντυπώσεις και τα λοιπά. Κάθεται λίγο κονιακτός. Θα δούμε που θα κάτσει η δουλειά. Λείπουν πολλά πράγματα από αυτά που μπορείς να χαρακτηρίσεις και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα
0: Καρακιανού. Μην μας τα πει τώρα ο κύριος Βασιλιάδης. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Βασιλιάδη, και να επιστρέψουμε. Γιατί εγώ έχω απορίες και για το κόμμα Σαμάρα. Έχει απορίες η Στεφανία,
1: και εγώ απορίες. Και έχω απορίες γιατί δεν το γράφουμε.
0: Λοιπόν, λίγο την υπομονή σας. Σας ευχαριστούμε.
3: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή. Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Πυράβλων και drones σε αμερικανικές βάσεις. Τα πλήγματα σύμφωνα με τη Χιράνη έρχονται ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Ουάσιγκτον για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Διαδηλώσεις με εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφός της. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Περισσότερα στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη, ανατμήματα σε Κηφισίας και Αρδιτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Βασιλιάδη, γίνεται πρώτα απ' όλα ένας πανικούλης με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Θα διαβάσουμε και κάποια από αυτά τα οποία έχουμε ξεχωρίσει, γιατί έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων της επικαιρότητας. Εγώ θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, να τα ακούτε αυτά, διότι όταν βρισκόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία να τα σημειώνετε κιόλας και να τα βάζετε στο μυαλό σας. Καλημέρα στον Πάνο, να είσαι καλά, ο Πάνος από το Φορτηγό. Γιατί καλημέρα. Μας ακούνε και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτοκινητιστές, οδηγοί και δίνουν τη δική τους μάχη. Καλημέρα και στο Γιάννη, να είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι και όλες για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας με τον κύριο Βασιλιάδη.
1: Ναι, γιατί έχω κάποιες απορίες.
0: Ναι, ξεκίνα τις δικές σου.
1: Ναι, για το κόμμα Σαμαρά είναι.
0: Α, αυτή είναι η δική μου απορία.
1: Όχι, γιατί δεν καταγράφεται είναι η δική μου απορία.
0: Α, εμένα τι καταγραφές έχετε κάνει για το κόμμα
1: Όχι,
0: Σαμαρά
1: είναι η δική μου απορία. Όχι, εγώ θέλω να πω, θυμάμαι ότι και πριν ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, μετρούσατε.
0: Της κυρίας Καριστιανού περισσότερο.
1: Της κυρίας Καριστιανού περισσότερο, σωστά. Μετρούσατε. Για τον κύριο Σαμαρά δεν μετράτε?
2: Εγώ μέτρησα από τη στιγμή που η κυρία Καριστιανού είπε ξεκινάμε και από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας είπε θα είμαι στις επόμενες εξελίξεις και το άφησε να εννοηθεί ότι τέρμα είναι αυτό. Τώρα,
0: άρα δηλαδή να υποθέσουμε ότι στην επόμενη δημοσκόπηση θα υπάρχει και καταγραφή του κυρίου Σαμαρά, γιατί και ο κύριος Σαμαράς από το Ηράκλειο της Κρήτης είπε ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω στον χρόνο που εγώ ίδιος θα επιλέξω.
1: Δεν είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα είμαι, δηλαδή τον νέο Δεκέμβριο για παράδειγμα? Πότε αρχίσατε να μετράτε τον κύριο Τσίπρα?
2: Τον κύριο Τσίπρα εμείς την πρόθεση ψήφου κανονικά τον βάλαμε εδώ και 2 μήνες, όχι το Δεκέμβριο, νομίζω 12 μήνες, πολύ λιγότερο.
1: Όχι στην πρόθεση, στην ερώτηση.
2: Α,
1: αν.
2: Ναι. Δυνητική τον μετρούσαμε, όπως και το Σαμαρά. Και σε αυτή τη μέτρηση που δώσαμε χθες πάλι μετρήσαμε δυνητικά Σαμαρά, πόσο πιθανόν θέλεις να το ψηφίσεις. Αλλά σας έχω πει την άποψή μου για αυτή την ερώτηση, την οποία την κάνω και εγώ. Δηλαδή δεν τη θεωρώ και ιδιαίτερα αξιόπιστη. Γιατί όταν δείχνουν κάτι θηριώδη ποσοστά, ξέρω εγώ, ναι, θα ψήφιζα, μπορεί, θα ψήφιζα, πολύ πιθανό να ψήφιζα, και όταν τους βάζεις την πρόθεση ψήφου δεν παίρνουν τα μισά. Αυτό έχει αποδειχθεί και στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού. Θα σας θυμίσω εδώ ότι ήμουν ο πρώτος που είχε ρωτήσει πριν από περίπου ένα χρόνο. Όπως ήμουν ο πρώτος που είχε βγάλει δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου, έχω σχετικά αρκετές δημοσκοπικές φωτιές. Μία από αυτές ήταν ότι για πρώτη φορά ρώτησα τον κόσμο πώς θα σας φαινόταν και πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα ψηφίσετε ένα κόμμα που θα έκανε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Πριν από ένα χρόνο αυτό. Και τότε είχε πάρει η κυρία Καριστιανού ένα δυνητικό 24%. Και μάλιστα, κυρία Καριστιανού, την άκουσα σε ραδιόφωνα και σε τηλεοράσεις που έλεγε ότι αυτό το 24% είναι πολύ και θα ήθελα κάποια στιγμή να το εκπροσωπήσω. Και βλέπετε ότι το 24% έγινε 10. Έγινε και 14, έγινε και 10, έγινε και 8 και δεν ξέρουμε και πού άλλο θα πάει, γιατί από τις δεξαμενές που είχε να πάρει η κυρία Καριστιανού πήρε ό,τι ήταν να πάρει. Πήρε ό,τι ήταν να πάρει από Βελόπουλο, πήρε ό,τι ήταν να πάρει σχεδόν. Ρούφηξε όλο το κόμμα του κυρίου Νατσιού. Ναι. Πήρε από τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τώρα από πού άλλο θα πάρει.
0: Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη, γιατί είμαι σίγουρος ότι εκεί που κάνετε τις έρευνες, τις δημοσκοπήσεις, σίγουρα στο περιθώριο όλο και κάποια αρέστα μένουν. Τι τάσεις υπάρχουν για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Δηλαδή, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, για να σας το θέσω ακριβώς έτσι με βάση το ρεπορτάζ, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά λένε να με το που σηκώθηκε σκόνη ότι ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζει κόμμα, ανησυχούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Μέγαρο Μαξίμου λένε εμείς έχουμε στα χέρια μας έρευνες και δεν μας απασχολεί το κόμμα εάν θα το κάνει ή όχι ο κύριος Σαμαράς. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει τελικά?
2: Κοιτάξτε, τη δική μου άποψη θα σας πω ότι για τον κύριο Σαμαρά, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να κινδυνεύει ή να ανησυχεί από τον κύριο Σαμαρά. Δεν πρόκειται να της περάξει μία τρίχα από τα μαλλιά της. Όπως επίσης, θα σας κάνω ένα παραλληλισμό, αυτό που συνέβη με τον Τσίπρα και
0: με
2: τον
0: Μα υπάρχουν οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας τώρα, κορυφαία στελέχη, που βγαίνουν και λένε ότι δημόσια.
2: Δεν με λένε αυτό που τους έχουν πει να πούνε. Δεν είναι το δικό μας θέμα όμως. Εγώ θα σας απαντήσω δημοσκοπικά.
0: Ωραία, για πείτε μαζί λοιπόν δημοσκοπικά.
2: ο πρώην πρωθυπουργός και όλα. Δεν είναι έτσι. Αυτοί πρέπει να πούνε αυτό που πρέπει να πούνε και έχουν εντολή ενδεχομένως να πούνε. Και το ασκπάζονται οι άνθρωποι. Δεν έχω κανένα. Το θέμα είναι από πού μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία που μετράμε τώρα. Ο κ. Σαμαράς μπορεί να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία που έχει δηλώσει αναποφάσιστος. Από αυτούς που τώρα δηλώνουν Νέα Δημοκρατία και με την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ξεπεράσει το 65% δεν πρόκειται να πάρει. Άρα τα ποσοστά τα τωρινά, τα δημοσκοπικά δεν πρόκειται να τα επηρεάσει το κόμμα κύριε του κύριου.
0: Άρα είναι ουτοπικό αυτό το οποίο λένε και υπολογίζουν στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά ότι από το 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές από το 41 στο 28% δηλαδή έχουν χαθεί 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι απλά έχουν καθίσει στον καναπέ τους.
2: Δεν έχουν χαθεί, απλά δεν πήγαν να ψηφίσουν.
0: Αυτό λέω, κάθισαν στον καναπέ τους.
2: Ναι, το να έχουν χαθεί είναι όμως να είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και μετά να πήγαν σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό δεν συνέβη.
0: Το λέτε έτσι εσείς, ναι.
2: Όχι, έτσι είναι. Δεν το
0: ναι, σωστό. Έχετε δίκιο.
2: Άμα δείτε τα ποσοστά της αποχής, σας εξηγήσει αμέσως αυτή την θέση μου. Και τα στελέχη του κ. Σαμαρά μπορούν να κάνουν προφανώς και αυτές τις δικές αναλύσεις. Αλλά εγώ αυτό που σας λέω ότι όποιο ποσοστό σχηματοποιηθεί σε αυτό το κόμμα Σαμαρά, εάν γίνει, γιατί ξέρετε για μένα, το έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα ανακοινώσω στην ώρα. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που είχε πει ο Τσίπρας και μπήκε στις μετρήσεις ή το ίδιο με αυτό που είχε πει η κυρία Καριστιανού. Ήταν ξεκάθαρη και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας. Εδώ υπάρχει ένα φλού. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Για μένα δεν είναι το απόλυτο.
0: Τώρα επειδή κάνουμε ρεπορτάζ εμείς, κύριε Βασιλιάδη, όταν έχει έτοιμα μέχρι και τα ψηφοδέλτια, δεν είναι και τόσο φλού. Απλά πότε θα πατήσει το κουμπί ο κύριος Σαμαράς.
2: Εντάξει, τι να σας πω.
1: Εγώ κρατώ αποστάσεις από τον Σπύρο.
2: Εγώ
0: σας δίνω το ρεπορτάζ, το τι θα κάνει στο τέλος της ημέρας ο Σαμαράς. Είναι μια άλλη ιστορία.
1: Θεωρώ ότι θα μετρήσει ο κύριος Σαμαράς και ακόμα και αν έχει έτοιμα ακόμα και τα ψηφοδέλτια και τα ονόματα, θεωρώ ότι θα μετρήσει και θα αποφασίσει μόνο του και αν και εφόσον.
0: Το αν θα κατέβει στις εκλογές είναι κάτι διαφορετικό από το αν θα ανακοινώσει κόμμα.
1: Αυτό λέω τόσο καιρό, αλλά εγώ κρατώ και μια επιφύλαξη για το αν θα κάνει και το κόμμα.
2: Να σας το πω δημοσκοπικά και όχι δημοσιογραφικά. Εγώ έχω ήδη νύχτες από ανθρώπους που σε περιφέρειες που θέλουν να πολιτευτούν με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Που έρχονται σε μένα και μου λέει Βασιλιά, θέλω να κατέβω στη χύψη περιφέρεια εκλογική. Οπουδήποτε. Μπορεί να είναι Κυλκής, μπορεί να είναι Αχαΐα. Έτσι λέω τυχαία. Έχω τέτοια στο γραφείο μου. Έχω τέτοια τηλέφωνα στο γραφείο μου. Από το κύριο Σαμαρά δεν έχω κανέναν. Και εσείς λέτε ότι τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα. Ή λέει ο
0: έτσι κύριο, λένε από την πλευρά τους.
2: Αυτό εγώ σας το λέω τώρα ως επιχείρηση. Δημοσκοπάδικο είμαι. Έτσι. Ναι. Η δουλειά μου είναι να μετράω βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, υπουργούς, οτιδήποτε προκύπτει.
1: Κύριε Βασιλιά, μπορούμε να μιλάμε στις 10 το πρωί, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ναι, γιατί ακολουθεί ο κύριο Σαμαρά και πρέπει να μας μείνει χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι για άλλη μία χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr actor4thefuture.gr για να μπορέσετε να μπείτε και να ενημερωθείτε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτήματα
2: που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Bruno. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση.

0: Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε, μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue ετοιμοπαράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
2: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
3: Στις 10 Ιουνίου του 1947, σαν σήμερα, η Saab κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν, όχι όμως η Elizabeth Harley που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965. Μπορεί να έχει ό,τι αμάξι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη Rihanna, που το 2007 σαν σήμερα είδε το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά να κατακτά τα charts. Και οι Radiohead μπορούν να αγοράσουν ακριβά αμάξια, ειδικά από το 2002 σαν σήμερα και μετά, που το άλμπουμ τους Amnesiac, που μόλις είχε κυκλοφορήσει, κατέκτησε τα charts.
2: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Στο Golden Hall σε περιμένει.

0: Call, επωφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν.
1: Δεν θα χρονοτριβήσουμε καθόλου.
0: Καθόλου δεν θα χρονοτριβήσουμε. Το μόνο που θέλω να πω, για να έχει ο κύριος Σαμιράς όλο το χρόνο, να μας πει αυτά που θα τον ρωτήσουμε. Να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε το 18 11 33.
1: Πάμε γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συναντήσουμε τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού, τον κύριο Πάνο Αμυρά. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμυρά, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα.
1: Κυρία Κασίμη.
0: Συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Βασιλιάδη από την interview γενικότερα για τις δημοσκοπήσεις και προσπαθούσαμε λίγο να καταλάβουμε και τι συμβαίνει με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή ακόμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για το αν θα ανακοινωθεί ή όχι. Και ήθελα να σας ρωτήσω το πόσο σας ανησυχεί αυτή τη στιγμή εσάς μια τέτοια προοπτική δημιουργία ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, γιατί λέγεται και ακούγεται ότι ενδεχομένως θα κόψει κάποια ποσοστά προφανώς από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοιτάξτε, επειδή άκουσα και νωρίτερα τη συνομιλία σας και με τον κύριο Βασιλιάδη, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από την πρώτη δόση των δημοσκοπήσεων, από την πρώτη περίοδο που έχουν βγει στη δημοσιότητα μετά τις ανακοινώσεις του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καϊσιανού, φαίνεται ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει και τα εκλογικά της ποσοστά παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι σχεδόν διπλάσια από το δεύτερο κόμμα του κύριου Τσίπρα και πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει και από αυτό που βλέπουμε και στις έρευνες είναι να μείνουμε προσιλωμένοι στο έργο μας. Γιατί καλή είναι η συζήτηση, η πολιτικολογία, αλλά οι πολίτες αυτό που πραγματικά τους απασχολεί είναι να επιλύουμε προβλήματα, να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις και να βελτιώνουμε το επίπεδο ζωής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του κύριου Σαμαρά, επειδή πραγματικά σενάρια ακούγονται, άκουγα και εσάς ότι έχετε και διαφορετικές εκτιμήσεις. Πραγματικά έχουμε πει ότι αν τελικά γίνει, δεν θα είναι κάτι το ευχάριστο. Είναι ο πρώην πρόεδρος, είναι πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός. Αλλά σας λέω και πάλι ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από τα πεπραγμένα της, από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της και από το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε αναλυτικότητα για την Ελλάδα του 2030. Αυτά είναι τα σημεία που απασχολούν τους πολίτες και εκεί είμαστε και εμείς προσιλωμένοι.
1: Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σας, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, να γίνει κάποια προσέγγιση προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά?
0: Όπως το είπατε,
1: ή δεν υπάρχει καμία επαφή πλέον με τον πρώην Πρωθυπουργό?
2: Κοιτάξτε, και όταν είχε διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς, είχαμε δει ότι δεν ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη, ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη. Αλλά από εκεί πέρα η κυβέρνηση αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της. Ακούσαμε προχθές τον κύριο Σαμαρά στην Κρήτη. Νομίζω ότι ήταν πολλά τα σημεία τα οποία διαφοροποιήθηκε από την κυβέρνηση. Γι' αυτό όμως, επειδή δεν πραγματικά οι κυβερνήσεις κρίνονται από τα έργα τους, τη συνέπειά τους και την αξιοπιστία τους, εκεί δίνουμε το βάρος και εκεί είναι η προτεραιότητά μας και νομίζω ότι εκεί θα μείνουμε.
1: Στη μέχρι στιγμής πορεία της δεύτερης τετραετίας της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Αμυρά, θα βάζατε θετικό ή αρνητικό πρόσημο, διότι υπάρχουν πολλά παράπονα, τεράστια γκρίνια από την πλευρά των πολιτών και για το θέμα της ακρίβειας, ο πληθωρισμός έχει ουσιαστικά συμπιέσει τα πάντα και πολύ περισσότερο τις συντάξεις, τους μισθούς και πάει λέγοντας.
2: Και στη δεύτερη τετραετία έχουν γίνει πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις εν μέσω τεράστιων διεθνών προκλήσεων. Είπατε, ας πούμε, για τον πληθωρισμό, έχουμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση, έχουμε 100 μέρες πλέον πολέμου στο Ιράν. Υπάρχουν πρωτοφανεί στη Ρωσία και Ουκρανία. Στην Ουκρανία υπάρχει ο πόλεμο, μένεται εδώ και χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή τεράστιε προκλήσει. Και απέναντι σε αυτέ τι προκλήσει, η Ελλάδα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πετύχει πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα. Για παράδειγμα, είπατε για το θέμα των εισοδημάτων. Από τον Ιανουάριο εφαρμόζεται η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, που οδήγησε από τον Ιανουάριο, το ξέρουν αυτό οι ακροατές μας που μας ακούν, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, σε αυξήσεις των αποδοχών τους.
0: Κυρία Μοιρά, συγγνώμη, σας διακόπτω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οι ακροατές μας ξέρουν επίσης ότι τους τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα όμως.
2: Πράγματι υπάρχουν προβλήματα και δεν οροποιούμε καταστάσεις, αλλά όταν υπάρχουν αυξήσεις αποδοχών, βελτιώνεται κατά κάποιο, βελτιώνεται κατά το μερίδιο της αύξησης των αποδοχών τους ή το επίπεδο ζωής τους. Μέσα στο τέλος Ιουνίου οι οικογένειες θα λάβουν περίπου 150 ευρώ, το 80% των οικογενειών, μια έκτακτη ενίσχυση που προέρχεται από τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν λέμε ότι αντιμετωπίζονται πλήρως τα προβλήματα, αλλά όμως η οικονομία μας παράγει ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας, γιατί είπατε για τους μισθωτούς που δεν φτάνουν τα λεφτά τους, περίπου 560.000 εργαζόμενοι πριν από 6 ή 7 χρόνια δεν είχαν καθόλου μισθό στο σπίτι τους. Αυτοί έχουν προσληφθεί τα τελευταία 7 χρόνια χάρη στις αναπτυξιακές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση με τις μειώσεις φόρων και την προσέλκυση επενδύσεων. Mm-hmm. Δεν ωρεοποιούμε καταστάσεις, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη. Βλέπουμε ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα μπορεί να δημιουργεί πλεονάσματα και το μέσο με τη ανάπτυξη να επιστρέψει στους πολίτες χωρίς να μπαίνουμε στις περιπέτειες του παρελθόντος, μια και τώρα είναι πλέον και ακούγεται και το θέμα του κ. Τσίπρα. Δεν θέλουμε να μπούμε σε δημοσιονομικές περιπέτειες, δεν θέλουμε άλλους πειραματισμούς και τυχοδιοκτισμούς. Η κυβέρνηση προχωρά σταθερά μπροστά με τα προβλήματα που αναγνωρίζουμε, mm-hmm. αλλά και με τις λύσεις που μπορούν να δοθούν.
1: Κυρία Μοιρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είστε καλά. Λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Πάνος Σαμυράς. Φεύγουμε γρήγορα, γρήγορα.
0: Φεύγουμε.
1: Έρχεται καλημέρα. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Η Αμαλία Κάτζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς αύριο το πρωί.
0: Πέμπτη, αύριο.
1: Πέμπτη. Αύριο. Για χαρά.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Real FM. Η ώρα είναι 8.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Σεγάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μάρου Σαμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα στην Ηλιούπολη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόνς κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την αιματηρή επίθεση Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος είχε εμπλακεί σε καυγά με τον νεαρό και φέρει αμοιχές στα χέρια. Συνεδρίαζε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Δίκη κλειστή έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτρη όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Καθυστέρησε αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, τη νέα αγωνιστική περίοδο τιμωρήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Με πρόστιμο 5.000 ευρώ τιμωρήθηκαν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σου είχε λείψει καθόλου αμαλία μου.
1: Μου είχε λείψει, μου είχε λείψει. Πώς δεν μου είχε λείψει. Κάτσε γιατί μιλάω μακριά από το μικρόφωνο. Μεγάλη επιτυχία. Ωραία, ξεκινήσαμε.
2: Ρε κουρέτε!
0: Άντε, γιατί έχουμε και κάτι παραπονιάριδες που λένε το ξεχάσατε, λέει τον αγαπημένο μας. Καλή σας ημέρα.
1: Συγγνώμη, θέλω να σου πω ότι με έχει τρελάνει ο παππούς. Θέλω να πω ότι αυτό είναι εντάξει, νομίζω ότι 26.
0: Κάνεις απιστίες.
1: Κάνω απιστίες, ναι.
0: Κάνεις απιστίες, ναι, ναι. Δηλαδή στο φίλο μου.
1: Ναι.
2: Και ο παππούς.
1: Α, αυτά είναι.
0: Πρέπει να σου πω όμως ότι δεν είσαι η μοναδική που κάνει απιστίες.
1: Ποιος κάνει απιστίες.
0: Και εσύ κάνεις τέτοιες απιστίες. Ναι, εδώ έχουμε και άλλα θέματα.
1: Όχι, όχι, μακριά από μένα. Άλλα θέματα.
3: Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εδώ είναι λοιπόν τα ερωτήματα τα καυτά στα οποία πρέπει να δοθεί απάντηση. Να το ακούσουμε πάλι άλλη μια φορά καθαρά
1: το, ναι.
0: Το ερώτημα.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εδώ λοιπόν θέλω απάντηση.
1: Να μας απαντήσουν οι ακροατές.
0: Ο άντρας του μιχεύει να τον κρατήσει ή να τον στείλει
1: στον αγύριστο.
0: Στον αγύριστο. Εδώ λοιπόν σε θέλω.
1: Εμένα.
0: Υπάρχει απάντηση.
1: Υπάρχει απάντηση.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει.
0: Ο καθένας προφανώς κάνει αυτό
1: δηλαδή,
0: που
1: θέλω
0: νομάζει.
1: Δηλαδή θέλω να πω,
0: που νομίζει.
1: Αλλά εσύ έχεις την απάντηση των ειδικών.
0: Των ειδικών, των ναι. Εκπροσώπων, ρε παιδί.
1: Α, εντάξει. Περιμένω να το ακούσω, ναι. Γιατί η αμέρα και αυτό μετρώνει να δω τι θα απαντήσει.
0: Καλά, άμα θέλετε κι εσείς, μπορείτε να απαντήσετε στο studio3lfm.gr. Ο άντρας της μιχεύει. Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον διώξει.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Γελάω πρωί, άκου τι βγήκε τώρα. Κάτι εδώ, κάτι κρύβει.
0: Αυτό είναι παγίδα. Περίμενε,
1: είναι παγίδα τώρα.
0: Είναι καυτά ζητήματα.
1: Καυτά και τσουρουφλίζοντα θα έλεγα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν λέω όχι. Γι' αυτό περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την απάντηση των αρχών. Πώς να πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις πω.
0: Γιατί ξέρεις τις 10 εντολές, έτσι. Τις θυμάσαι, τις μαθαίναμε από παιδί.
1: Ναι.
0: Μία από αυτές είναι το ουμιχεύσεις.
1: Ναι.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε. Στη σύγχρονη κοινωνία μας όμως και με το σύγχρονο τρόπο ζωής και με την καταπίεση που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας για να τα βγάλουμε πέρα τρέχοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι σου μένει, μία ευχαρίστηση σου μένει ρε παιδί μου.
1: Εμένα ευχαρίστηση είναι το φαγητό.
0: Τώρα, για σένα, για άλλους ανθρώπους είναι άλλο
1: πράγμα. Να πάω σε ένα ταβερνάκι, μαράκι μου, να πιω το κρασάκι μου, να φάω το φαγητάκι μου. Αυτό είναι μια απόλαυση.
0: Τάξη, το δέχομαι, το σέβομαι.
1: Για άλλους είναι το shopping therapy. Άμα έχεις και λεφτά, γιατί δεν έχεις και πάντα, συνήθως δεν έχεις. Α, να πάω να ψωνίσω για τον εαυτό μου. Δεν είναι ωραία, μαράκι μου. Συμφωνεί η Μαρία. Εγώ με τη Μαρία συμφωνούμε.
0: Ωραία. Χόμπι. Άλλοι λοιπόν έχουν άλλη ευχαρίστηση.
1: Χόμπι είναι αυτό.
0: Θα τη δαιμονοποιήσουμε δηλαδή
1: δεν
0: για αυτή.
1: Δεν δαιμονοποιώ, παιδί μου, αλλά λέω.
0: Σαν την Κατερίνα εδώ που στέλνει μήνυμα.
1: Τι λέει.
0: Και λέει άντρας που μιχεύει πρέπει να στέλνεται με κάψουλα στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Μπράβο.
0: Για περιήγηση και μετά στη μάνα μου.
1: Ναι. Σωστά. Κατερίνα, μου συμφωνώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό λέω. Τώρα, αν κάποιος έχει χόμπι, θέλω να πω τη μιχεία, τι να σου πω. Εγώ θέλω να πηγαίνω να τρώω.
0: Δεν είναι χόμπι, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Ευχαρίστηση.
0: Τώρα μιχεία. Μην γυρίσουμε τώρα πίσω στις εποχές εκείνες που τους έρεχαν τους ανθρώπους με τα σεντόνια στα αστυνομικά τμήματα. Έχει προοδεύσει η υποτίθεται η κοινωνία.
1: Δεν
0: μπορούμε
1: να το διαπομπεύσουμε.
0: Αυτό γινόταν κάποτε. Αυτό λέω. Έχουμε εξελιχθεί.
1: Εντάξει, ο καθένας...
0: Πρέπει να είμαστε πιο open mind.
1: Τι open mind να είσαι, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Να πρέπει ξέρεις... να είμαστε τόσο αυστηροί, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, θα δώσουμε απάντηση στο καυτό αυτό ερώτημα.
1: Στο καυτό, καυτό. Ξύπνησε
3: πρώτα. Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Πείτε και στις κυρίες μου, εσείς που ακούτε σήμερα την εκπομπή στο studio3lfm.gr, τι να κάνει η κυρία, η απατημένη, να τον κρατήσει ή να τον στείλει πίσω.
1: Πρωί, Χριστέ μου. Μου θυμίζει λίγο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό, να ξέρεις. Και αυτό το ερώτημα.
0: Καλά, μιλάμε για.
1: Η απατημένη σύζυγη.
0: Για διαστραμμένο εγκέφαλο, πραγματικά.
1: Ναι,
0: όντως,
1: δηλαδή. Ναι, ναι.
0: Πώς έκανες τώρα αυτή την ταύτιση, αυτό το
1: σύνδεσμο. Ξέρω, σκέφτηκα.
0: Σκέφτηκες, μάλιστα. Ναι. Okay, θα τα πούμε παρακάτω. Η κυρία Αμαλία Κάτζου λοιπόν στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που πρωί-πρωί Τετάρτη έχει διάφορες έτσι
0: ανησυχίες.
1: Ναι, πήγα να πω, ναι, έχει. Ανησυχεί για κάποια πράγματα και θέλει απαντήσεις.
0: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και φυσικά τις απαντήσεις σας. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, έτσι όπως τα έχουμε σταχυολογήσει από νωρίς με την κυρία Κάτζου σε αυτή την περίφημη σύσκεψη που κάνουμε νωρίς-νωρίς εδώ στο γραφείο. Είναι πολλά και σοβαρά τα θέματα της επικαιρότητας. Ναι. Υπάρχει φυσικά και ο πόλεμος. Υπάρχουν οι ταραχές στο Belfast σχετικά με το μεταναστευτικό.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε
1: θα
0: αναλυτικά.
1: Θα τα πούμε τι ακριβώς έγινε και γιατί βγήκαν στους δρόμους εκεί. Έτσι, και είχαμε και επεισόδια.
0: Βέβαια. Πολύ
1: και,
0: σοβαρά επεισόδια.
1: Και πολύ σοβαρά επεισόδια. Αλλά έχουμε εδώ και εδώ. Έτσι,
0: εδώ έχουμε άλλα επεισόδια.
1: Ναι, και το λέω για το μεταναστευτικό γιατί έχουμε αφήξεις που δεν σταματούν στα νότια παράλια, εκεί στην Κρήτη. Έτσι. Και όσο φτιάχνει ο καιρός, και καλά, ο καιρός τώρα θα είναι πολύ καλός από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται.
0: Η Αμαλία αναφέρεται φυσικά στις μεταναστευτικές ροές, τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, οι οποίες έρχονται από την Λιβύη, γιατί έχει σταματήσει το ένα κανάλι, δηλαδή αυτό το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια από την Τουρκία, και τώρα πλέον.
1: Έρχονται από εκεί.
0: Έχουν ανοίξει καινούριο μέτωπο από την Λιβύη, οι διακινήτες, αυτοί οι οποίοι κάνουν το εμπόριο των ανθρώπων.
1: Ναι, ναι.
0: Άκουγα χαρακτηριστικά, Αμαλία, τα στοιχεία. Το 2023 οι άνθρωποι που πέρασαν, λέει, από τη Λιβύη ήταν, ναι, 790.
1: Ναι.
0: Το τώρα... 2024 ήταν περίπου 5.000, ενώ πέρσι ξεπέρασαν τις 20.000. Και συνεχίζουμε ακάθεκτα.
1: Ναι, γιατί ίσως βρίσκουν και δίωδο από εκεί. Έτσι, διαφυγής. Μάλλον, εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν μπορούν από την άλλη πλευρά, ίσως μπορούν από εκεί. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί λένε τα στοιχεία τελευταία ότι έχουμε αυξημένες ροές στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Και χθες υπήρξε επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν σε βάρκες, περισσότεροι από 200 τουλάχιστον μέσα σε μία ημέρα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με την
1: δομή φιλοξενίας
0: στο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στα Χανιά έχει ξεκινήσει η λειτουργία μιας προσωρινής δομής για την καταγραφή και την ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων, ώστε μετά να προωθούνται σε δομές κράτησης μέσα στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει θέμα όμως με τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, μετανάστευσης και ασύλου, έχει ζητήσει από το Ηράκλειο τη διάθεση 7 σημείων για να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή. Αλλά όλα, λέει, τα σημεία αυτά έχουν απορριφθεί. Σε αντίθεση με αυτό που είπε τώρα ο Ιωσήφ για τα Χανιά. Γιατί υπήρξε συνεργασία στα Χανιά και έγινε δομή.
0: Στα Χανιά έχει ξεκινήσει, λοιπόν, η λειτουργία προσωρινής δομής. Στο Ηράκλειο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μεταφέρονται φιλοξενούνται προσωρινά σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι στο λιμάνι, εκεί σε έναν χώρο που ήταν ένα παλιό ψυγείο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό συμβαίνει, λοιπόν, στο Ηράκλειο. Μετά από έρευνα που έκανε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προτείνεται η δημιουργία αυτής της δομής να γίνει στο παλιό κτέο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει όμως ισχυρή αντίδραση.
1: Χαμόζει.
0: Από την τοπική κοινωνία. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, είναι ο δήμαρχος Χερσονήσου, και ο κύριος Μιχάλης Λελεδάκης είναι ξενοδόχος στην περιοχή. Και λένε, λοιπόν, για αυτή τη δημιουργία δομής για τους μετανάστες.
4: Ήταν τελείως απεγνωσμένη κίνηση, η επιλογή ή έστω η συζήτηση για χωροθέτηση μια τέτοια δομής σε ένα κατεξοχήν τουριστικό δήμο, αυτό δεν μπορεί να αντέξει τη λογική και με κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό υπάρχει μια αναστάτωση.
5: Ποιος κοντρολάρει αυτούς όταν βγαίνουν έξω? Δεν βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτό. Και ο κ. Σταθερός είναι εναντίον. Αν φύγουν από εκεί, είναι σε 3 λεπτά στην παραλία από κάτω. Από εδώ, από το ξενοδοχείο μου, εγώ βλέπω το χώρο εκεί. Είναι ότι είναι κάπου που είναι μόνο του, ερημικό.
4: Υπάρχει πλήθος στοιχείων τα οποία δεν συνηγορούν να γίνει αυτή η δομή στα όρια του Δήμου και ειδικά πάνω στο βόρειο δικό άξονα. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι μόνο το ότι ο χώρος αυτός δεν επαρκεί και είναι εντελώς ακατάλληλος.
5: Σε μια περιοχή που συνεχώς αναπτύσσεται και επενδύουν κάποιοι άνθρωποι εδώ τα χρήματά τους να φέρουν τουρισμό, να δημιουργήσουν καταστάσεις. Υπάρχουν οικογένειες που μένουν εδώ, δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους αυτούς και οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι μετά.
0: Δεν δέχονται, λοιπόν.
1: Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Τι θα γίνει? Γιατί στα Χανιά έχει γίνει δομή? Κάπως πρέπει να γίνει. Είναι ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνω, και για την τοπική κοινωνία δεν πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, μια συνεργασία.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά αυτό που λέω, Αμαλία μου, είναι ότι επειδή το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το 2023, γιατί έχουμε φτάσει στον Ιούνιο του 2026 και μάλιστα στην αρχή της τουριστικής περίοδου, να συζητάμε τώρα και να ψάχνουμε να βρούμε πού θα γίνει αυτή η δομή.
1: Εντάξει, γιατί...
0: Τρία ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν.
1: Μα δεν συνεννοούνται, βλέπεις.
0: Να συνεννοηθεί το Υπουργείο με τις τοπικές αρχές, δηλαδή με τους δημάρχους εκεί της περιοχής, με τους επιχειρηματίες κτλ.
1: Εγώ
0: να
1: γίνει... μαζί σου.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά βλέπω όμως ένα τείχος από την πλευρά εκεί. Πώς θα γίνει όμως? Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι κανείς. Τώρα ξέρεις, θα μου πουν οι ακρότες. Εσύ, κυρία Κάτσου, θα ήθελες δίπλα στο σπίτι σου ή κοντά στο σπίτι σου μια δομή? Ναι, αλλά αν ήταν. Πώς θα γίνει? Δεν πρέπει.
0: Από την άλλη, μιλάμε για μια δομή προσωρινής φιλοξενίας.
1: Προσωρινή.
0: Για να γίνει η ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων.
1: Και να πιστέψουν
0: η καταγραφή. Και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές οι οποίες βρίσκονται στην ενδοχώρα και κάποιες άλλες και σε νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και στη Λέρο και στη Λέσβο. Δηλαδή παίρνουν μερίδιο όλοι οι υπόλοιποι για να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στο Ηράκλειο, όπως έχει γίνει και στα Χανιά. Και αυτό είπε χθες και ο Υπουργός, ο Θάνος Πλεύρης.
6: Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει: όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί. Αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των τριών και των τεσσάρων ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρο στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει.
0: Ό,τι δεν έγινε λοιπόν τα τρία προηγούμενα χρόνια πρέπει να γίνει μέσα στις 15 επόμενες ημέρες. Εγώ αμφιβάλλω, Αμαλία, αν μπορεί να γίνει αυτό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι έχουν αργήσει όλοι να κάνουν αυτό που πρέπει.
1: Έχουν αργήσει, αλλά ξαναλέω, και οι αντιδράσεις, ξέρεις, δημιουργούν πρόβλημα. Με την έννοια ότι δεν μπορούν να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Καταλαβαίνεις ότι και ο εκάστοτε υπουργός, δήμαρχος, περιφερειάρχης δεν θέλει να έχει απέναντι την τοπική κοινωνία. Αλλά πρέπει να συνοηθούν επιτέλους.
0: Και εκείνοι όμως πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να βρεθεί ένας χώρος, τον οποίο θα υποδείξουν και εκείνοι σε συνεργασία με το Υπουργείο, ώστε να υπάρξει αυτή η δομή, ώστε να φιλοξενούνται και με αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βέβαια,
0: και όχι να είναι παραπεταμένοι όπως είναι τώρα σε ένα χώρο εκεί του λιμανιού. Και για τον οποίο χώρο άκουσα επίσης, Αμαλία, ότι ο ιδιοκτήτης, γιατί και το λιμάνι εκεί πέρα έχει ιδιωτικοποιηθεί. Λέει, ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί εγώ θέλω να κάνω επενδύσεις εκεί σε αυτό το χώρο.
1: Οπότε, καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι κοκτέιλ έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι, εντάξει, ένα κουβάρι δύσκολα θα μπορεί κάποιος να το ξετυλίξει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Ξαναλέω ότι κανείς δεν θέλει μια δομή για οτιδήποτε κοντά στο σπίτι του, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
0: Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν το μεταναστευτικό, ειδικά οι ροές λοιπόν εκεί στην
1: Κρήτη,
0: από την περίοδο που έχει βελτιωθεί κιόλας ο καιρός. Έχουν αυξηθεί και τα δρομολόγια τα οποία κάνουν αυτοί οι άθλοι τύποι, αυτοί οι διακινητές, οι οποίοι βγάζουν εκατομμύρια, έτσι, με αυτή την πίστα που έχουν στήσει.
1: Και βλέπουμε και τι γίνεται στο Belfast, να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό, ή θες να το πάμε πιο κάτω? Επειδή μιλάμε τώρα για το μεταναστευτικό. Εντάξει, έχεις δει το βίντεο με το Σουδανό?
0: Ναι, το έχω δει. Ανατριχιαστικό, πραγματικά.
1: Έτσι πήγε να...
0: Ένας Σουδανός επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο στον δρόμο.
1: Έτσι.
0: Τον μαχαίρωσε πολλές φορές.
1: Τον έσωσαν δύο περαστικοί.
0: Και ευτυχώς, ναι, υπήρξε η παρέμβαση περαστικών. Ένας μάλιστα τον χτύπησε αυτόν τον Σουδανό με ρόπαλο και κατάφερε να πάρουν από τα χέρια του τον άνθρωπο που ήταν κάτω σχεδόν ανέστητος.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει.
1: Ακριβώς. Ένας λέει με ραβδί, τώρα λέει όρμησε, λέει, ένας 32χρονος με ραβδί Χέρλινγκ για να σταματήσει τον Σουδανό. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος εκεί στην περιοχή, εκεί στην τοπική κοινωνία, είναι στα κάγκελα. Βγήκαν στους δρόμους, απείλησαν και πήγαν και σε περιοχές που μένουν μετανάστες, έκαψαν σπίτια. Υπάρχει μια γενικότερη, τώρα τι να σου πω, δυσαρέσκεια να πω. Δεν θέλουνε. Δηλαδή, πραγματικά όμως, και απ' την άλλη, να είσαι στο δρόμο και να έχετε κάποιος χωρίς λόγο να σε αρπάζει και να θέλει να σε κατασφάξει, δεν είναι κάτι απλό.
0: Είναι δυστυχώς πάρα πολλά τα περιστατικά.
1: Εκρηκτικό το κλίμα στο Belfast.
0: Έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια, τα οποία πήραν και ακραία μορφή, με την έννοια ότι έκαψαν και σπίτια μεταναστών, ανθρώπων οι οποίοι προφανώς δεν έφταιγαν σε τίποτα. Αλλά υπάρχει πλέον ένα τυφλό μίσος.
1: Και αυτοκίνητα.
0: Καταλαβαίνετε που οδηγούν όλα αυτά. Και υπήρξαν και διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις σε πάρα πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή δεν έμεινε το περιστατικό αυτό μόνο στα στενά όρια του Belfast και στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν το μεταναστευτικό, γενικότερα για την Ευρώπη, ειδικότερα και που μας καίει περισσότερο για τη χώρα μας, και ειδικά με τις ροές προς την Κρήτη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στο Φόρτσα Παοκάρα. Μακριά λέει από το αυτό και όπου να είναι. Έτσι λέει και εγώ ξέρω να κουνάω το δάχτυλο. Καλημέρα και στον Ογκοτζίλα. Εκεί που λένε να γίνει η δομή στο Ηράκλειο, το παλιό κτέο δηλαδή, είναι λέει το σημείο που είχαν κλείσει οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης στον ΒΟΑΚ για πολλές ημέρες. Αυτοί οι ίδιοι λέει που έκλειναν το δρόμο τώρα δεν θέλουν τη δομή. Δεν είναι τόσο απλό, φαντάζομαι το θέμα, ή τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να το απλοποιήσω με την έννοια ότι αυτό που καταλαβαίνω εγώ και πιστεύω είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας διάλογος, να έχουν καθίσει σε ένα τραπέζι.
1: Αυτό που λες ακριβώς, να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, να υπάρχει μια συνεργασία των τοπικών αρχών με το Υπουργείο, με τις άλλες αρχές, να δημιουργηθεί ο χώρος, για λίγο θα κάθονταν εκεί έτσι κι αλλιώς οι μετανάστες και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Απλά πιστεύω ότι έχουν αργήσει, σου λέω.
1: Δηλαδή
0: έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που εντοπίστηκε το πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Έχουν αργήσει πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, στα Χανιά λειτουργήσε και στο Ηράκλειο αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Που το Ηράκλειο, λέει η Αμαλία, δέχεται τις περισσότερες ροές. Περίπου το 70% είναι οι αφίξεις στο Ηράκλειο. Και έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι μέσα στην τουριστική σεζόν πλέον και ανησυχούν. Σου λέει τι θα γίνει τώρα. Άλλο μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι αυτό το πανηγύρι που είχε στηθεί στις πολεοδομίες εδώ στα βόρεια προάστια.
1: Εντάξει.
0: Και που έρχονται καθημερινά πλέον στο φως της δημοσιότητας καταγγελίες, στις οποίες ενέχονται και κάποιοι αξιωματούχοι, ακούγονται διάφορα ονόματα. Παρεπιδικεί
1: ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υποδομών.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μπακογιάννης, επειδή συγγενικό του πρόσωπο, και όχι ο ίδιος, εμπλέκεται συγγενικό του πρόσωπο στην υπόθεση και παραιτήθηκε. Ακούγονται και άλλα ονόματα γενικότερα και από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι μόνο κτλ. Όμως πολύ μεγάλη μπίζνα. Πολλά τα λεφτά. Τώρα, θέλω να σου πω όμως, Ιωσήφ μου, όσοι κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάμε στην πολεοδομία να νεώσουμε μια άδεια οτιδήποτε. Τώρα, μην μου πεις ότι δεν ξέραμε ότι πάρα πολύ. Θέλουν το κατητής τους για να σου τρέξουν την άδεια ή να σου βγάλουν μια άδεια που δεν μπορείς να βγάλεις γιατί υπάρχουν παρανομίες. Γιατί αυτό εγώ το ακούω πάρα πολύ συχνά.
0: Αμαλία μου, αυτό το ακούγαμε όλοι και το ξέραμε όλοι. Εδώ όμως ακούμε και άλλα πράγματα. Εδώ μιλάμε λοιπόν ότι ακούμε για αξιωματούχους, ακούμε για πολιτευτές και ταυτόχρονα ακούμε για εκβιασμούς. Όσοι τόλμησαν λοιπόν να κάνουν καταγγελίες για διάφορες περιπτώσεις που θεωρούσαν ότι είναι παράνομες, δέχθηκαν εκβιασμούς, απειλές, όπως καταλαβαίνετε, και για τη σωματική τους ακεραιότητα. Πολλοί αναγκάστηκαν να αποσύρουν τις καταγγελίες τους. Ενώ το περίεργο της υπόθεσης, γιατί άκουγα χθες τον Τάσο Τέλογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι ότι 19 περιπτώσεις, 19 καταγγελίες έφτασαν στη δικαιοσύνη. Από αυτές τις 19 περιπτώσεις, οι 17 δικαίωσαν τους καταγγέλλοντες. Και με ασφαλιστικά μέτρα ζητήθηκε να γίνει πάυση των εργασιών. Ξαφνικά λοιπόν κάποιο θαύμα θα έγινε και στις 17 περιπτώσεις οι εργασίες προχώρησαν κανονικά.
1: Συνεχίστηκαν.
0: Ενώ υπήρχε και δικαστική απόφαση.
1: Δεν είναι, σου λέω, είναι μεγάλο κύκλωμα πραγματικά και ακόμα δεν έχουμε δει όλα. Δηλαδή οι έρευνες συνεχίζονται. Οι εμπλεκόμενοι είναι πάρα πολλοί. Μιλάμε τα ποσά, είναι τρελά. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ.
0: Είναι ηλικιώδη τα ποσά.
1: Έτσι.
0: Άκουγα επίσης, σου λέω χθες, το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για παράδειγμα, μία πολυκατοικία, γιατί μιλάμε τώρα για περιοχές όπως είναι η Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως είναι εδώ στα βόρεια προάστια. Μία πολυκατοικία η οποία έβγαζε, για παράδειγμα, με διάφορες αλχημίες που έκαναν εκεί στην πολυοδομία, μέχρι και 200 έως 250 τετραγωνικά περισσότερα. Μιλάμε για περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βέβαια, 200 τετραγωνικά περισσότερα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ένα σήκωμα πολυκατοικίας είναι πολλά τα λεφτά. Καταλαβαίνετε όμως πόσοι τρώγανε και πόσα τρώγανε. Δηλαδή δεν έχει ρεμούλα σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει. Μετά μας φταίνε όλοι. Αφού έτσι έχουμε μάθει. Το λέω γιατί πραγματικά ακούω και τα πρόσωπα, δεν θέλω να πω ονόματα, που εμπλέκονται και πώς είχαν στήσει όλη την πίσνα. Και είναι τρομακτικό πραγματικά. Και πήγαινε και ο κάθε, να σου πω κάτι, πικραμένος πήγε ένα σπιτάκι και ήθελε να κάνει μια. Πώς λέγεται, νόμιμη, τακτοποίηση αυτή. Έχω τέτοιο περιστατικό, γι' αυτό λέω. Και του ζητάγαν του ανθρώπου 1000 ευρώ και 2000. Για να κάνει μια. Ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τώρα, μιλάμε για μια υπέρβαση 10 τετραγωνικών και 5 τετραγωνικών. Και για να το ξέρει, τακτοποίηση που λέει των τετραγωνικών. Και του ζητάγαν τέτοια λεφτά.
0: Άκου, τώρα, άκου εδώ λοιπόν μαρτυρία,
1: κόψε
0: καταγγελία.
1: Κόψε με, για να με κόβεις άμα έχεις.
0: Κόβεσαι εσύ.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Άκου τώρα καταγγελία.
1: Δεν τρέπεσε.
0: Από το δελτίο ειδήσεων χθες στο Αντένα. Πολίτης λοιπόν στην Κηφισιά, ο οποίος είχε καταγγείλει παρανομία σε μία νέα οικοδομή που χτιζόταν δίπλα από το δικό του σπίτι και έβλεπε ξαφνικά να γίνονται παρανομίες και να του κόβουν, ας πούμε, τα παράθυρα κτλ. Άκουσε λοιπόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο τι καταγγείλει.
7: Η πονοδομία ήταν πολύ καλή με τις οικοδομές. Αυτό πιστεύω ότι τα λέει όλα. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι συνάλλαγες είχαν. Έκανα μία αίτηση για τα παραπονά μου, για την καταπάτηση και για τις ατασταλίες που έχουν γίνει με κάποια παράθυρα πολύ κοντά στη μεσοτυχία και από εκεί και πέρα περίμενα δύο μήνες να μου έρθει μία απάντηση από την πολεδομία. Ήρθε ο προϊστάμενος μόνο, μίλησε με τους μηχανικούς της οικοδομής, γιατί ήμουν και εγώ μπροστά, που το οποίο δεν είδα ούτε να κρατάει μέτρα ούτε να μετράει, μου είπε όλα εντάξει και μετά από δύο μήνες μου στείλανε μία απάντηση ότι όλα λαβαίνουν καλώς. Βγάλαμε τοπογραφικό, που το οποίο φαίνεται μια καταπάτηση στη μεσοτυχία, τουλάχιστον είναι 5,5 τετραγωνικά.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε μόνο ο προϊστάμενος, έκανε λοιπόν έναν έλεγχο με το μάτι και είπε όλα είναι καλά. Ο άνθρωπος αναγκάστηκε, πλήρωσε τοπογράφο. Από την τσέπη του έκανε τοπογραφικό, το οποίο αποδεικνύει τις παραβάσεις οι οποίες υπάρχουν.
1: Τι είναι αυτή.
0: Αλλά πού να βρει το δίκιο του, πού να βγάλει άκρη.
1: Πού να βγάλει άκρη. Και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει: παιδιά, τα μιλάμε για πολυδομικές μίζες, 40 και πλέον ετών είναι. Δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Έτσι. Και έχει δίκιο ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια που το ακούμε αυτό. Γι' αυτό είπα: από τότε που ήμουν παιδί, το ακούω αυτό. Απλώς πια ξέρεις τι, κάποιοι ξεφεύγουν.
0: Και τι συμπληρώνει, ότι το ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκαν τόσες δεκαετίες για να αρχίσουν να ανοίγουν τα σιρτάρια.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Έτσι είναι. Καλημέρα και στο Θανάση. Στο τέλος λέει να δείτε, παιδιά, ο Κουλουράς θα την πληρώσει. Ο Κουλουράς, η γιαγιά με τα τερλίκια, θυμάσαι, κανένας θυροπιτάς, αυτοί θα την πληρώσουν. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνάτε το καυτό ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από την αρχή της εκπομπής και το οποίο θέλει την απάντησή του κυρίως από εσάς και κυρίως από τις κυρίες οι οποίες ακούνε σήμερα την εκπομπή.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εσείς τι λέτε, να τον κρατήσει ή να διαλύσει την οικογένειά της. Πείτε μας στο studio 3LFM.gr.
1: Μας απασχολεί πάρα πολύ τι θα απαντήσετε.
0: Αμαρτωλή.
1: Αμαρτωλή. Του.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
10: Στις Ιρανικές δυνάμεις χρέωσε και επισήμως τη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι ο Τραμπ, υποσχόμενος απάντηση. Τις πολιτικές που θα διασφαλίσουν μακροοικονομική σταθερότητα έθεσε ως το στοίχημα των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ. Πλημμύρες κυρίως σε υπόγεια στο κέντρο της Τρίπολης προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή. Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στις 17 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις. Την αντίδρασή του διατύπωσε ο Δήμος Χερσονήσου, καθώς επίσης φορείς και κάτοικοι της περιοχής, στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις μετά τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, του οποίου ο φερόμενος δολοφόνος είχε καταγγελθεί αρκετές φορές στην αστυνομία ως σεξουαλικός παραβάτης. Μέλη της Χαμάς και αστυνομικές μονάδες στη Γάζα ξυλοκόπησαν, ακροτηρίασαν και εκτέλεσαν δημόσια δεκάδες Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, σε πράξεις που ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.
11: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
12: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
11: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
12: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
13: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
13: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
14: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
13: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
14: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
13: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
14: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
13: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
14: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Παίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αμαλία μου, όπως βλέπεις, οι ακροατές είναι διχασμένοι.
1: Είναι διχασμένοι, λογικό.
0: Είναι διχασμένοι. Λέει ο Γιάννης, για παράδειγμα, καλημέρα Γιάννη. Όσους άντρες και να αλλάξει η κυρία που μοιχεύει ο σύζυγός της, εάν δεν μπορεί να τους κρατήσει, πάντα θα μοιχεύουν. Αυτό λέει ο Γιάννης. Έρχεται από την άλλη όμως η Δανάη και απαντάει το εξής. Κάτσε που είναι, γιατί το. Να το. Να κάνει ό,τι γουστάρει και όπως νιώθει η κυρία, ξέροντας ότι αν τελικά χωρίσει δεν θα έχει διαλύσει αυτή την οικογένεια, αλλά αυτός που επέλεξε να προδώσει το συμβόλαιο της σχέσης. Λίγο έλεος με την ευθύνη των γυναικών να κρατηθεί η οικογένεια. Καλημέρα και σε σένα, Δανάη. Υπάρχει βέβαια, για παράδειγμα, και ο. Ποιος είναι εδώ? Α, ο Νίκος, ο οποίος λέει: υπάρχει ένας άνθρωπος στα 50 κάτι, ο οποίος δεν χρωστάει κάτι να καταδικαστεί σε μιζέρια για το υπόλοιπο της ζωής του. Okay, είναι αυτό που σου έλεγα, ρε παιδί, δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τώρα, δηλαδή, και μια στιγμή ευτυχίας, δηλαδή, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Αμάν, πέσατε πάνω, δηλαδή.
1: Δεν πέσανε πάνω, είναι διχασμένες οι απόψεις. Άλλοι σου λένε ότι δεν το ανέχομαι, άλλοι σου λένε εντάξει τώρα δεν έκανε και τίποτα. Εντάξει, μην το σταυρώσουμε κιόλας. Τι να σου πω, καθένας όπως το έχει στο μυαλό του. Δεν δαιμονοποιούμε κανέναν, δεν θέλουμε, είπαμε ξανά, να τον καταδικάσουμε σε θαμβολισμό. Άλλοι μόνο.
0: Πάλι καλά. Καλημέρα και στον Παράσκο. Ο Παράσκο στέλνει το μήνυμα του, όπως πάντα, από το χωράφι.
1: Πανέμορφη φωτογραφία, με ροδάκινα.
0: Είναι στην ΚΟ ο Παράσκο.
1: Α, στην ΚΟ είναι.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα, Παράσκο μου.
0: Και λέει, για ρωτήστε και εμάς, εδώ στο χωριό μου, λέει, το Πυλί έγινε προσωρινή δομή το 2017. Έφτασε 5.000 δύναμη φιλοξενούντων. Το χωριό είμαστε, δεν είμαστε 2.000. Σήμερα, 9 χρόνια μετά, μόνο προσωρινή δεν είναι. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση στο χωριό. Οι υποδομές είναι χειρότερες από πριν.
1: Ναι.
0: Περιγράφει την κατάσταση, δηλαδή, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2017, με την προσωρινή δομή στην αρχή, η οποία απέκτησε μόνιμα χαρακτηριστικά. Πολλά μηνύματα και για το μεταναστευτικό, αλλά και για τις πολεοδομίες. Καλημέρα και στη Μαριάννα, φυσικά, και το θυμόμαστε και το έχουμε προγραμματίσει, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από τη σφαγή του Διστόμου. 10 Ιουνίου του 1944.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: 218 νεκροί από τους Ναζί, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Και φυσικά θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξέρεις πώς είναι να μπαίνει η ζέστη, και ξαφνικά όλοι λέμε: εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση, στα public και στα public plus home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις πιο άνετα στο καλοκαίρι με τα Public και Public Plus Home.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και την βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά πριν το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης, φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε? Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέρνιαστα.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Σας ακούω, λέει, για το γνωστό θέμα με την πολεοδομία, και νομίζω πως μία και μόνο φράση είναι ενδεικτική του μπάχαλου κρατικού και ιδιωτικού που συντηρεί όλο αυτό το σύστημα διαχρονικά και με το αζημίωτο νομιμοποίηση αυθαιρέτου. Έλεγα, λέει, σε ένα φίλο αλλοδαπό, πολιτικό μηχανικό στο επάγγελμα, ότι προσφέρεται σαν υπηρεσία από τους μηχανικούς στην Ελλάδα για να αμπαλωθεί η ανυπαρξία κράτους, και με κοίταγε με τα μάτια ανοιχτά χωρίς να καταλαβαίνει τι λέω.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Τα είπες όλα.
1: Ακριβώς.
0: Και από τον έναν Παναγιώτη στον άλλο Παναγιώτη ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος
1: για
0: την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πειραιώς Σταδίου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Μετεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι το ύψος του Φαλήρου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρασασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πω πω αδερφάκι μου, κόμβο για κόμβο δεν έχεις αφήσει. Όλους τους κόμβους έπιασες.
2: Όλα τα πάμε.
0: Πω πω Μαλία, σε κόμβο πέσαμε.
1: Τον κόμβο τον άλλον δεν έχω δει ακόμα.
0: Πού είναι ρε παιδιά ο κόμβος?
1: Πού είναι, γιατί
0: πού είναι εκείνη η ομάδα που είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης? Τέλη Μαΐου είχε πει ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη η ομάδα κόμβος.
1: Εγώ πάντως να ξέρεις δεν έχω δει το κόμβο στο δρόμο. Και ξέρεις ότι κυκλοφορώ, κάνω διαδρομές, πραγματικά. Αλλά η κατάσταση με την κίνηση είναι πια δεν υπάρχει, δεν παλεύεται ούτε τώρα.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά και εγώ δεν την έχω δει. Εάν την έχει δει κάποιος.
1: Να μας στείλει ένα μήνυμα.
0: Ας μας πει γιατί μπορεί να κάνουμε λάθος,
1: ναι,
0: και να έχουμε παρεξηγήσει. Αλλά είχαμε ακούσει για τέλη Μαΐου ότι θα ξεδιπλωθεί αυτό το σχέδιο με την ομάδα κόμβος, η οποία θα αναχαιτήσει το πρόβλημα της κίνησης. Μέχρι στιγμής κόμβο ακούμε και κόμβο δεν βλέπουμε. Μόνο τη θυμαριά που έλεγε και ο Φωτόπουλος. Πάμε παρακάτω.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Και λέει ο Κώστας, αν η γυναίκα σου σε πιάσει να την απατάς, πρέπει να τη χωρίσεις γιατί θα το ξανακάνει σίγουρα. Ενώ ο Νίκος από την άλλη απάντηση στο ερώτημα λέει βρίσκεται στο τραγούδι «Κανείς δεν είναι κανενός, μάρτης μου είναι ο Θεός». Θα ακούσουν πολλές απόψεις λοιπόν από εσάς κυρίως στο στούντιο 3LFM.gr, αλλά θα υπάρξει και μια απάντηση τελική που θα μας αποτελειώσει όλους. Προς το παρόν να δούμε λίγο τι γίνεται και στον πόλεμο, γιατί εκεί που πήγαμε χθες να πάρουμε μια ανάσα, γιατί άκουσα Αμαλία μου ότι έχουμε εκεχηρία, γιατί συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν.
1: Ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπάγωσαν περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και έγινε μια μεταφορά, παιδιά, το άκουσα και προσπαθούσα λίγο να το συλλάβω. 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ, από το ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, βάλανε σε αεροπλάνο 3 δισεκατομμύρια δολάρια και τα πήγαν στην Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, στο Ιράν, στη Τεχεράνη.
0: Οπότε είπε και το Ιράν, εντάξει παιδιά, αφού τα πήρα τώρα τα 3 δις.
1: 3 δισάκια είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως.
0: Αλλά μετά τι έγινε?
1: Γιατί οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, τα ξημερώματα, εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν. Φυσικά όμως αυτό έγινε ως αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, οι Ιρανοί λέει δεν το καταρρύψαμε εμείς το Απάτσι. Οι Αμερικανοί έχουν μια άλλη άποψη. Έγινε, έχουν μια επικίνδυνη ανάφλεξη.
0: Είναι σε τροχιά σύγκρουση. Ιρανικό ντρόουν.
1: Ναι, αυτό λένε από την Αμερική, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών Απλών Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα. Ολοκλήρωσε τα πλήγματα που χαρακτήρισαν ως ενέργειες νόμιμης άμυνας κατά του Ιράν. Πάντως, συμφωνία 37 φορές, λέει, διάβαζα χθες, έχει πει ο Τραμπ ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία και ότι θα γίνει η συμφωνία. 37 φορές από την αρχή του πολέμου.
0: Φαντάσου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου. Είναι να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εντάξει.
0: Ο λόγος του δηλαδή είναι συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο.
0: Ό,τι πει αυτό είναι και τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Όπως καταλάβατε, πίσω Γιάννη τα καράβια. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε και τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει το κορίτσι για σήμερα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα brands για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Η κανόνα απλών δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα. Ολοκλήρωσε τα πλήγματα που χαρακτήρισε ως ενέργειες νόμιμης άμυνας κατά του Ιράν. Πάντως συμφωνία 37 φορές, λέει, διάβαζα χθες, έχει πει ο Τραμπ ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία και ότι θα γίνει η συμφωνία. 37 φορές από την αρχή του πολέμου.
0: Φαντάσου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου. Είναι να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εντάξει.
0: Ο λόγος του δηλαδή είναι συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο.
0: Ό,τι πει αυτό είναι και τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Όπως καταλάβατε, πίσω για τα καράβια. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε και τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει το κορίτσι για σήμερα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα brands για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 8 20 25 5 82.

0: διάλειμμα, επιστρέφουμε. Έχουμε και τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας. Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει το κορίτσι για σήμερα. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
5: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελό Κιμπή, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε, κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: για τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ τιμές και στα νεόδυμητα και στα παλαιά κίνητα. Φυσικά και τιμές των ενοικίων. Μότις.
6: Ναι, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το
5: δεν
6: πράγμα.
5: Δεν μπορεί. Δηλαδή, εγώ δίνω τα θυσία της Τράπεζας Ελλάδος. Είναι τρελό και ξέρεις κάτι, ψήφι μου. Μιλάμε όλοι για το στοχαστικό πρόβλημα. Και η κυβέρνηση μιλάει και η αντιπολίτευση μιλάει. Κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί.
6: Ναι, καλό είναι να μιλάμε. Το θέμα είναι ότι κάποιοι πρέπει να πράττουν κιόλας.
5: Ακριβώς. Δηλαδή 5,6 το τριμηνό, νέα άνοδος. Πού θα πάνε τιμές. Ποιος θα μπορεί να αγοράζει σπίτι, ακόμα και να νοικιάσει σπίτι. Τώρα αυτή η άνοδος είναι για τα τιμές αγοράς διαμερισμάτων. Αλλά πώς μπορείς και να νοικιάσει σπίτι, όταν ανεβαίνουν έτσι τα νεόδμητα, 6% στο τρίμηνο, ανεβαίνουν κατευθείαν και τα ενίκια. Δηλαδή είναι μια λυσίδα. Και λες, αν για ένα τριάρι σε μια περιοχή λαϊκή, θα την πω μέσα σε εισαγωγικά, η θέση 800-900 ευρώ. Καλά, μιλάμε τώρα για τα πιο φτηνά, παλαιά κινητά. Σκέψου πώς θα πάνε τιμές.
6: Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
5: Δεν βγαίνει εξίσωση. Δεν βγαίνει.
6: Καταλαβαίνω αυτό που, το οποίο λένε ότι δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν διαμερίσματα, ότι θα δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν και να ανακαινιστούν.
5: Ναι, και το ανακαινίζω που είναι σημαντικό. Θα τα πούμε τη Δευτέρα για το ανακαινίζω και θα έχουμε και ειδικό μαζί μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα και θετικό. Να δούμε τι μπορείς να. Πώς θα πάρεις τα χρήματα, τι επιδότηση παίρνεις, πώς την παίρνεις και τι επισκευές συμπεριλαμβάνονται. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μαζί με την ακρίβεια, το στεγαστικό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και για τα νέα ζευγάρια και για και τα παιδιά που θέλουν να μείνουν μόνα τους. Οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στην οικογένεια. Γιατί ακριβώς δεν βγαίνουν να νοικιάσουν μια γκαρσονιέρα. Και τώρα επειδή τελείωσαν. Οι πανελλαδικές, εντάξει, εννοώ ο βασικός κορμός, γιατί έχουμε τα ειδικά μαθήματα και θα αρχίσουμε να μιλάμε και για πόσο είναι τα φοιτητικά. Έτσι, ενίκια δεν θα αρχίσουμε να μιλάμε τους επόμενους μήνες. Θα δείτε τις τιμές που έχουν φτάσει.
6: Είναι μια πονεμένη ιστορία και το διαπιστώνουμε καθημερινά, ειδικά όσοι ψάχνουν να βρουν σπίτι. Οι τιμές που ακούνε και μάλιστα για το σπίτι το οποίο ενδιαφέρονται είναι εξωπραγματικές.
5: Συγγνώμη που χαμογελώ, αλλά έχει στείλει ο Φώτης ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και θέλω, εντάξει, δεν είναι για τα κίνητα. Λέει, ο σωστός ο άνδρας δεν αφήνει ποτέ μια γυναίκα για μια άλλη. Κρατάει και τις δύο.
6: Πώς το έλεγε. Να σου πω, πώς το έλεγε.
5: Εντάξει, είσαι Θεούλης.
6: Πώς το έλεγε ο Κυριούλης χθες που ακούσαμε. Θυμάσαι τι έλεγε.
5: Τι έλεγε.
6: Για τον Πασόκ. Ότι τότε όλοι είχαν εδώ από δύο γυναίκες.
5: Ναι, μπράβο, να όμως λέει ο Φώτης. Σωστός ο άνδρας δεν την αφήνει τη μία για την άλλη. Κρατάει και τις δύο.
6: Πασόκ είναι.
5: Πασόκ είναι σίγουρα.
6: Ο Φώτης.
5: Η Κατερίνα από την Πάτμο λέει αυτό δεν είναι κόμπος, είναι κόμπος για τον κυκλοφοριακό. Έχει δίκιο. Τι κόμπος, είσαι στην Πάτμο Κατερίνα μου, μια χαρά περνάς. Για έλα από εδώ πέρα να δεις τι τραβάμε εμείς.
6: Α, στο μην έρθεις.
5: Κάτσε εκεί που είσαι.
6: Καλημέρα και στο Στέλιο. Πριν από 10 λεπτά σε κεντρικό δρόμο της Βουλγαρίας, βενζίνη 1,52. Σήμερα εδώ οι τιμές είναι όπως και χθες. 1,986, 1,989 τουλάχιστον στην Κηφισίας, για να μην λέω και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τα πρατήρια τουλάχιστον που είδαμε από νωρίς το πρωί στην Κηφισίας, οι τιμές κυμαίνονται από 1,986 ως 1,989. Ο Παναγιώτης λέει αυτό το ότι δεν υπάρχουν ακίνητα είναι μπαρούφα. Παλιά ο κόσμος αγόραζε σοριδών σπίτια, υπήρχαν και ενίκια. Τι να σου πω, Παναγιώτη, φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά, γιατί έχει μπει και το Airbnb στο παιχνίδι, το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα.
5: Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Βέβαια. Δηλαδή έχει εντείνει περισσότερο το στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμα περισσότερο. Αυτό που γίνεται με τα Airbnb, βέβαια έχουν απαγορευτεί έτσι, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Και μάλλον θα πάμε και σε άλλες περιοχές και σε άλλες πόλεις. Γιατί δεν μπορεί όλα να μετατρέπονται τα σπίτια σε Airbnb. Δεν μπορεί να βρει να νοικιάσεις. Με αποτέλεσμα, εφόσον είναι λιγότερα τα σπίτια, να ανεβαίνουν τιμές. Κάπου πρέπει να μπει ένας φραγμός. Δεν γίνεται και με τα Airbnb. Όλοι τα ψήφισαν μετά από Airbnb. Βραχυχρόνια μίσθωση.
6: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Στην Κοζάνη είναι πολιτικός μηχανικός. Νομιμοποιήσεις λέει υπάρχουν και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, και μάλιστα με ακριβότερες διαδικασίες και πρόστιμα. Καλημέρα και στον Αγαμέμνονα. Λέει για μια περίπτωση από αυτές τις παλαβές. Έτσι που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος όταν έρχεται σε επαφή με την πολεοδομία. Δεν πουλήθηκε, λέει, ένα διαμέρισμα κατασκευής 1960, επειδή μία εισοχή 6,5 εκατοστών έχει μπει στο διπλανό οικόπεδο. Από το 60 λοιπόν έγινε κάποια παρατυπία και μία εισοχή 6,5 εκατοστά μπήκε και λίγο στο διπλανό οικόπεδο. Κανείς, λέει, δεν είχε ασχοληθεί, ούτε ενοχληθεί 60 χρόνια. Το πρόβλημα προέκυψε τώρα με τις νέες διαδικασίες. Η μόνη λύση λοιπόν που μας πρότειναν, ποια ήταν? Να γκρεμιστεί η πολυκατοικία.
5: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή.
6: Για τα 6,5 εκατοστά. Έτσι. Για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε το 60, τους λένε τώρα γκρεμίστε την πολυκατοικία. Άντε τώρα να μην τρελαίνεται ο πολίτης με αυτά τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Γιατί στα Lidl θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας και σε πολύ καλή τιμή, αφού καταφέρνουν λοιπόν να συνεργάζονται απευθείας με τους παραγωγούς.
5: Να πούμε εδώ ότι το eFiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
6: Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
7: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
6: Η Ελένη λέει για παράδειγμα να τον κρατήσει, αλλά να τον κρατήσει στο ψυγείο. Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει η Ελένη. Ενώ η Θεοδώρα λέει από την άλλη, λέει οι παντρεμένοι με τις παντρεμένες και οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους. Καλημέρα Θεοδώρα.
5: Και ο Παναγιώτης λέει, μια μαντινάδα λέει, ο άντρας κάνει δύο δουλειές, η μία για τα παιδιά του, η άλλη για να συντηρεί καλά την, δεν μπορώ να το πω, καταλαβαίνετε.
6: Μα ντρέπεσαι πουλάκι μου, σε πιάσαν οι τροπές σου.
5: Εγώ δεν μπορώ να το πω, εντάξει, δεν θα το πω.
6: Το μελανίδι δεν χρησιμοποιείται τη διάλεκτο.
5: Τελίτσε, τελίτσε, καταλαβαίνετε. Πολύ καλή μαντινάδα, μπράβο, ευχαριστούμε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
4: Real FM.
8: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Τι θα συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί?
10: Στο βασίλειο της Κουτοχώρας οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
11: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
12: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
13: Τι λες να δραπετεύσουν?
10: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
14: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
15: Εκεί

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάσει.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
9: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820
10: 2910 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
11: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Αφιερωμένο στον Real Blogger, ξέρει αυτός. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Μαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ανοίξαμε μεγάλη συζήτηση στην πρώτη ώρα τόσο για το μεταναστευτικό και τις αυξημένες ροές που υπάρχουν στην Κρήτη, αλλά και το πρόβλημα με την δομή μεταναστών που πρέπει να δημιουργηθεί για την προσωρινή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων στο Ηράκλειο, εκεί όπου δεν έχει βρεθεί λύση μέχρι τώρα και θα πρέπει να βρεθεί τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Ταυτόχρονα μεγάλη συζήτηση και για τις πολυοδομίες μετά την αποκάλυψη
1: του κυκλώματος. Έτσι, που έρχονται και άλλες αποκαλύψεις, μαθαίνουμε, και αυτό λέει το ρεπορτάζ. Κάποιοι προφυλακίστηκαν, εμπλέκονται διάφοροι. Θέλουμε να δούμε μέχρι πού έφτανε η ρεμούλα και η μπίζνα που είχαν στήσει. Πραγματικά ήταν, ακούσε εξωπραγματικά ποσά.
0: Ναι, μιλάμε για μπίζνες εκατομμυρίων τώρα, έτσι. Ειδικά τώρα για τα βόρεια προάστια, όταν μιλάμε για την Κηφισιά, μιλάμε για τετραγωνικά τα οποία αυξάνονταν με έναν μαγικό τρόπο και αυξάνονταν φυσικά και τα εκατομμύρια.
1: Είπαμε για τον πόλεμο και ότι υπάρχει μια ανάφλεξη, ότι χτύπησαν οι Αμερικανοί στόχους του Ιράν, αφού είχε προηγηθεί όμως κατάρριψη του Απάτσι, του ελικοπτέρου του Αμερικανικού. Να δούμε τι θα γίνει, με τον Τραμπ να επιμένει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Το έχει πει βέβαια από την αρχή του πολέμου 37 φορές.
0: Και αφού είχαν προηγηθεί και τα 3 δισεκατομμυριάκια τα οποία πήγανε από το Κατάρ στη Τεχεράνη, ζεστά με αεροπλανάκι, γιατί ξεπάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Αυτά πριν από τα αμερικανικά πλήγματα. Πήραν τα λεφτά πρώτα και μετά έριξαν το ελικόπτερο. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Το Belfast βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Νύχτα επεισοδίων, πολύ σοβαρών επεισοδίων. Μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ένας 40χρονος από έναν Σουδανό.
1: Στη μέση του δρόμου.
0: Παραλίγο να του στοιχεί στη ζωή. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και υπήρξε νύχτα επεισοδίων λοιπόν στο Belfast, που έφτασε ακόμα και στο ακραίο σημείο να πυρποληθούν κατοικίες μεταναστών. Λες και είναι υπεύθυνοι για αυτόν τον Σουδανό, ο οποίος έκανε αυτή τη δολοφονική απόπειρα.
1: Είπαμε και για το ράλι στις τιμές των διαμερισμάτων, το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Και εδώ αναλύσαμε τον Ιωσήφ τον προβληματισμό μας για το τι θα γίνει με το στεγαστικό πρόβλημα, ότι πλέον, καθώς ανεβαίνουν οι τιμές, όλο και εντείνονται το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο. Μήπως ξέρετε, λέει, αν τραγουδάει σήμερα στο ΆΚΑ η Κατερίνα Λιόλιου. Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε. Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζω αν πάει Λιόλιου. Δεν το ξέρω.
0: Α, επειδή είναι ο τέταρτος τελικός. Πονηρούλη, Τριαντάφυλλε, πονηρούλη. Έχουμε τον τέταρτο τελικό ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Με την ευχή να κυλήσουν όλα ομαλά.
1: Ομαλά, ακριβώς.
0: Ομαλά. Γιατί έχει παρεκτραπεί αρκετή το τελευταίο διάστημα.
1: Ψυχραιμία θα πω.
0: Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στην Πρέβεζα. Bonjour, bonjour, να σε καλά Χρήστο.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα μέχρι να
0: όπου
1: συνομιλήσουμε.
0: Θέλεις να πάμε.
1: Ναι, όσοι που θέλεις, γιατί γίνεται.
0: Όπου θέλεις θα πάμε.
1: Λοιπόν, το λέω γιατί έχουμε δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα έχει πλασαριστεί για τα καλά δεύτερη. Όχι, σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερη. Τρίτο το Πασόκ στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένας προβληματισμός στη Χαριλάου Τρικούπη, όμως σου λέει είναι πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχει ένα νέο κόμμα. Πάντα συμβαίνει αυτό όταν εμφανίζεται ένα νέο κόμμα.
0: Περιμένουν ότι θα ξεφουσκώσει.
1: Ακριβώς. Κυρίως προς το φθινόπωρο. Η Νέα Δημοκρατία με double score διατηρεί στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Όχι, το double score είναι η πρωτιά, είναι δεδομένη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Double score σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Πάντως, τα ταβαντούρια για τα καλά έχουν ξεκινήσει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένας χαμός κτλ. Υπάρχει έτσι μια αναμπουμπούλα. Λοιπόν, και σήμερα υπάρχει και πολιτική επιτροπή στη Νέα Δημοκρατία για να εκλέξει τον νέο γραμματέα του κόμματος. Και για όλες αυτές τις εξελίξεις θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Σμυρλή, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα για σας, γιατί το λέω λόγω πολιτικής επιτροπής. Το κόμμα θα έχει νέο γραμματέα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σήμερα στις 5.30 ώρα έχουμε την πολιτική μας επιτροπή, την πρώτη μέρα του συνέδριου, όπου υποψήφιος είναι ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, μοναδικός υποψήφιος, για να έρθει να μπει σε μια ομάδα που τρέχει όλο αυτό το καιρό το κόμμα. Και βέβαια Να πω δύο λόγια για τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη. Ο Κυριανάκης είναι ένα παιδί που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης. Ένα παιδί το γνωρίζω από 20 χρονών. Έχουμε υπάρξει και δύο πρώην συνολές του Βρακουλεύου κόμματος. Έχουμε δώσει αγώνες μαζί. Είχε ένα καθαρό λόγο και πολλή όρεξη για να πάμε να τρέξουμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, για να φτάσουμε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσουμε μια τρίτη αυτοδυναμία με ξανά πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Σμερλή, τι βλέπετε εφικτή αυτή την αυτοδυναμία? Θέλω να πω με τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά να είναι πιο πιθανό από ποτέ. Βλέπετε να είναι εφικτή αυτή η αυτοδυναμία?
2: Ναι, καλά, μα έχει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάμε. Έχουμε ζητήσει κάτι από τον ελληνικό λαό. Να μας κρίνει για αυτά που κάνουμε και για αυτά που δεν κάνουμε. Αυτή είναι η συνταγή με την οποία δουλεύουμε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε και δεν θα το αλλάξουμε τώρα. Θα πάμε το 2027, θα κάνουμε τον απολογισμό όλων αυτών για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και ψηφιστήκαμε το 2023 και είμαστε αυτοδύναμοι για 7 χρόνια συνεχόμενα, πάμε για 8 χρόνια συνεχόμενα, ούτως ώστε να μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν οριμότητα και μπορούν να καταλάβουν ποιος δουλεύει για το καλό τους και ποιος υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Αν θέλετε να σας πω για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, θα σας ρωτούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ναι. Και αν θεωρείτε ότι αυτά τα ποσοστά με βάση τα δημοσκοπήσεις λαμβάνει το κόμμα του κ. Τσίπρα, μπορεί να σας απειλήσει. Γιατί αυτό που λένε και από την Αμαλία είναι ότι είναι η αρχή αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή με το που επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να κάνει τίποτα ουσιαστικά. Στο Δυσίο έκανε την ανακοίνωση στο κόμμα του και πλασαρίστηκε δεύτερος.
2: Κάτσε, ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα και όλοι θυμόμαστε πώς την κυβέρνησε. Έχασε το 2019 και πήρε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο το 2019. Το 2023 όμως πήρε 17% και αποχώρησε. Επανέρχεται λοιπόν τώρα με ποσοστό χαμηλότερο αυτού με το οποίο έφυγε. Οπότε νομίζω ότι ο ενθουσιασμός που βγάζει ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του καινούργιοι, οι παλιοί, γιατί δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι συνεργάτες, το τους δούμε, το υπερβολικός. Ούτε καν το 17% με το οποίο έφυγε δεν έχει πιάσει και μάλιστα όντας με το ΣΥΡΙΖΑ, αν κατάλαβα καλά από τη συνεδρίαση που είχαμε το Σαββατοκύριακο, να δηλώνει ότι κλείνει. Η Νέα Αριστερά διαλύεται, άρα δεν είναι ότι μοιράζεται ένα ποσοστό, είναι ότι όλοι μαζί και δεν φτάνουν το 17%. Αν αυτό θεωρείται απειλή για εμάς, τι να σας πω, θα το απαντήσει ο ελληνικός λαός. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα κριθεί για όλη του την πορεία. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν έχει παρθενογένεση, έχει κυβερνήσει, έχει κριθεί γι' αυτό και όλοι θυμούνται τι έκανε. Όμως ξαναλέω ότι εμάς αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα, αντίπαλός μας είναι η διεθνής κρίση και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να έχουν μια καλύτερη ζωή, αυτοί και τα παιδιά τους. Δεν είναι ούτε κύριο Τσίπρας, ούτε κύριο Ανδρουλάκης, ούτε κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι διαγωνίζονται τώρα για το ποιος θα είναι δεύτερος. Προσέξτε, όντας λέγοντας τα ίδια, γιατί αν ακούσετε λίγο τη ρητορική τους, πείτε μου τι διαφορετικό λέει ο κύριος Ανδρουλάκης από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Κωνσταντοπούλη τον κύριο Βελόπουλο. Τίποτα. Όχι σε όλα, όλα είναι μαύρα, τίποτα δεν πάει καλά στη χώρα. Αν ακούσετε τη ρητορική, είναι κοινή. Εμείς λοιπόν δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την κουβέντα. Εμείς μιλάμε με έργα, μιλάμε με πρόγραμμα. Μιλάμε με σχεδιασμό.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι για την οικονομία. Μακροοικονομικά η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Το έχουμε πει και εδώ με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη ότι η δείκτες μακροοικονομική είναι θετική και προς τη θετική κατεύθυνση. Όμως υπάρχει το θέμα της ακρίβειας. Και υπάρχει το θέμα του υψηλού πληθωρισμού. Και αυτό φαίνεται ότι ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία για πάρα πολλά χρόνια. Αναρωτιέμαι αν θα δοθεί ένα δεύτερο πακέτο μέσα στο καλοκαίρι στήριξης, γιατί βλέπουμε και τα καύσιμα και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ότι συνεχίζεται, ανεβαίνουν οι τιμές, ή αν θα περιμένουμε τη ΔΕΘ για το πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Πρέπει να κάτσω να πούμε ότι δεν έχει σταματήσει αυτή η κυβέρνηση να ενισχύει τους πιο αδύναμους σε οποιαδήποτε κρίση προκύπτει και τώρα με την ενέργεια που λέτε επιδοτείται το diesel στην Αγγλία, δόθηκε το fuel pass, επιδοτήθηκε η τιμή των ακτοπλοϊκών, τα λοιπάσματα, τιμή των λοιπασμάτων, γιατί έτσι ακριβώς μέσω από την ενέργεια και τα λοιπάσματα φτάνουν τελικά να κρυβαίνουν όλα στο ράφι. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει είναι η καλή νοικοκυρεμένη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες μαζί να έχουμε δημιουργήσει πλεονάσματα, τα οποία πλεονάσματα αυτά επιστρέφουν σε αυτό το περισσότερο ανάγκη, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αλλά να πω κάτι για την κρίση. Δεν μπορεί να λέει η αντιπολίτευση ότι είναι μια κρίση του Μητσοτάκη, όταν υπάρχει πόλεμος σε τέτοια έκταση, σε τέτοια διάρκεια, και όταν κλείνουν τα στενά του Ορμούς και ανεβαίνει η τιμή της ενέργειας παγκοσμίως. Αυτό είναι σαν να μιλάει σε ηθαγενείς και να σου λέει κρατήστε ένα καθρεφτάκι. Δεν είναι έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που περνάμε και γι' αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας είπε: πείτε μας ποιος θέλετε να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις. Θέλετε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Ανδρουλάκης? Και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες μέσα τους και να πάνε στην κάλπη να το εκφράσουν.
1: Κυρίε Μιλή, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ταυτόχρονα, όση ώρα είχαμε τη συζήτηση με τον κύριο Σμιλή, έχουν έρθει και μηνύματα. Λέει ο Γιώργος, για παράδειγμα, ότι φυσικά θυμόμαστε πως κυβέρνησε και γι' αυτό γεμίσαμε ελπίδα με την επανεμφάνισή του, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, ο Αλέξης, σαν εργαζόμενος με παιδιά που δεν τα βγάζει πέρα, θέλω να πω ότι μετασχηματισμοί, μεταγραφές πολιτικών ή διάφορα εθνικιστικά δεν με αγγίζουν. Στο διατάφτα. Μισθή ή σύνταξη.
1: Αυτό.
0: Παιδεία, υγεία. Αυτά είναι τα βασικά. Και πάνε λέει για εκλογές χωρίς να μιλάνε για αυτά.
1: Αυτά είναι, έχει πολύ δίκιο. Ποιος το λέει, ο ακροατής μας
0: Αλέξης? Ο Αλέξης.
1: Έχει πάρα πολύ δίκιο. Γιατί αναλωνόμαστε στο ποιος θα πάει σε πού, τι θα γίνει, πώς και τι κτλ. Και αφήνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, η οποία έχει πάρα πολύ δυσκολέψει για τα νοικοκυριά. Γι' αυτό και ρώτησα τον κύριο Σμιρλή, ότι ναι, θα υπάρχει ένα νέο πακέτο, γιατί υπάρχει τώρα με τη ρήτρα διαφυγής για τα ενεργειακά που αποφασίζει η Ευρώπη, είναι 1,5 δις. Για μας το όφελος. Το 1,5 δις, είπε ο κύριος Πιερακάκης, θα πάει στους ευάλωτους. Θα δούμε δηλαδή ένα νέο πακέτο παροχών πριν τη ΔΕΘ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί 1,5 δις είναι 1,5 δις. Μακάρι να γίνουν κάποια πράγματα. Αν και μαθαίνω ότι θα κατευθυνθεί κυρίως προς ενέα, ανακαινίζω και όλα αυτά, ενεργειακή αναβάθμιση. Έτσι, γιατί είναι για την ενέργεια η ρήτρα διαφυγής. Ναι. Δεν θα είναι επιδοτήσεις. Αλλά και αυτό καλό είναι. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός ο υψηλός και η ακρίβεια.
0: Καλημέρα, Σόφη μας. Για την πολιτική ζωή, λέει, μέχρι τις εκλογές συνιστώ να παίρνουμε ελαφρά ηρεμιστικά για να αντέξουμε. Θα χρειαστούμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε μια έντονη προεκλογική περίοδο. Τώρα, να περάσω εγώ ένα διαφορετικό μήνυμα. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στη πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε, στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410, 210-710-1410. Καλώ στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Καλώ στον Παναγιώτη μας.
0: Καλώ στο παιδί το δικό μας, το παλικάρι μας.
3: Καλώ σας βρήκα. Γιατί τέτοια αποθέωση?
0: Έτσι σήμερα δεν ξέρω.
1: Έτσι δεν έχει πιάσει.
0: Σου έχω μια ιδιαίτερη αγάπη σήμερα.
3: Το εκτιμώ. Ελπίζω να μην αλλάξει το βράδυ.
0: Την
3: αυτό.
0: Έχω και αύριο.
3: Σωστό.
0: Ναι. Αλλά σήμερα εκμεταλλεύσου το.
3: Όλα στην ώρα του. Πάντως θα πω περισσότερα από την προηγούμενη ώρα. Προετοιμάζω και του οδηγού.
0: Ωραία, φίλε. Θα μα φά κανένα πεντάλεπτο τώρα. Πάλι με του κόμβου.
3: Έχει και αρκετού κόμβου στο τέλο.
0: Πάμε.
3: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Στο Κόκκινο και η άνοδος του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, σταδίου Πειραιός. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή παραμένει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Καρέα μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Φάληρο μέχρι Τζιτζιφιές και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παραλία Καλαμακίου μέχρι Φάληρο. Από τη Λεωφόρο Ποσειδώνα στα λεωφορεία των οδηγών συνεχίζεται στη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Με υπομονή αρκετή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω καθυστερήσεων άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συνεχίζουμε με τους κόμβους. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
4: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα?
5: Α, χωριουδάκι.
4: Χωριουδάκι, ε!
5: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
4: Ωστε!
5: Κόμβος, λέω.
4: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε ένα ησυχάτο. Ε. Ω, πολλολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Όπως καταλάβατε, πέσαμε σε κόμβο. Κόμβο. Πριν φύγεις, μήνυμα από τον Νίκο. Βολάνι άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα.
1: Α, παπά! Έφυγες. Αυτά είναι.
3: Στη διαδικασία είμαι.
0: Τώρα τι θες, παιδί μου?
1: Λέω πολλά τα μηνύματα και των ακροατών που σχολιάζουν τα όσα είπε ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μίλης. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν.
0: Ναι, ο Νικηφόρος, αυτό, για παράδειγμα. Ναι. Ο πόλεμος, λέει, στο Ιράν είναι τους τελευταίους δύο μήνες. Η ακρίβεια σε ενέργεια και αγαθά είναι εδώ και 4-5 χρόνια. Εγώ τα φωνάζω, Νικηφόρο μου. Τα λέω εδώ και τόσο καιρό είναι. Δεν περιμέναμε τον πόλεμο του Ιράν.
1: Όχι, γιατί τα λέμε εμείς εδώ και χρόνια για την ακρίβεια.
0: Και είδε τώρα τι έγινε και με την έρευνα του ΙΟΒΕ.
1: Ναι, πώς δεν είδα.
0: Για άλλη μια φορά λοιπόν, 7 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.
1: Ακριβώς.
0: 7 στους 10 Έλληνες.
1: Περίπου το 68% των οικοκυριών. Το 68%.
0: Ταυτόχρονα αυτοί λέει που νιώθουν ότι απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια.
1: Ναι.
0: Είδε ποιοι είναι στην έρευνα αυτή του ΙΟΒΕ. Οι ηλικίες 16 έως 24.
1: Άρα.
0: Τα παιδιά αυτά τα οποία νιώθουν μεγαλύτερη ανασφάλεια.
1: Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει έντονα από αυτή την έρευνα, έτσι. Πρέπει να μας προβληματίσει πολύ έντονα.
0: Για το θέμα της ακρίβειας, είχαν μια αντιπαράθεση σε τηλεοπτικό πάνελ η κυρία Σοφία Βούλτευση. Με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
1: Ναι.
0: Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Η οποία κατέθεσε μια πρόταση για ένα καλάθι επισιτιστικό, όπως το ονομάζει, ένα καλάθι του σούπερ μάρκετ, για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Και εκεί υπήρξε λοιπόν η αντιπαράθεση. Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε, γιατί μπήκανε στη μέση τα λαχανικά, οι πρωτεΐνες και τα ψάρια.
6: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ, καλάθι, σούπερ μάρκετ, επισιτική σκάλα, ποιο θα βασίζεται πάνω στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι. Το δικό μας λοιπόν επιστημονικό καλάθι θα έχει μέσα στόχο.
7: Καλέ, εσείς στο αεροπλάνο και βία ή μη βάλατε τις μερίδες. Μη βάλατε στον κόσμο.
6: Την αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων πολιτών.
7: Βάλατε στο αεροπλάνο.
6: Εγώ που σου βλέπετε συνεχίζω να μιλάω.
7: Εμάμα μου λέτε ότι θα βάλετε λαχανικά. Ενώ το μόνο που κάνατε ήταν να βάλετε το μενού στο VIP αεροπλάνο.
0: Τρελάθηκε. Αυτό ήταν. Υποτροπίασε. Άκουσε τώρα την κυρία Αντωνοπούλου να λέει: θα φέρουμε καλάθι σούπερ μάρκετ με μερίδες λαχανικών, ψαριών και με πρωτεΐνες. Α, λέει, θα μας φέρουν λαχανικά με μερίδες, λέει, θα μας ταΐσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα λοιπά.
1: Σαν το αεροπλάνο που πας και σου δίνουν μερίδες. Ναι. Χαμούλησε.
0: Είναι μια πρόταση τώρα, κυρία Αντωνοπούλου. Τι ήταν να την ακούσει τώρα η κυρία Βούλτο.
1: Σου λέει λαχανικά και σου λέει μερίδες θα μας δίνουν.
0: Μερίδα, παίρνουμε. Α, θα μας φέρουν μερίδες, θα μας φέρουν λαχανικά. Ακούτε τι λένε. Σύμφωνα πάντως σήμερα με το πρωτοσέλιδο της Απογευματινής, υπάρχει μια εθνική συμφωνία.
1: Θα υπάρξει σύντομα, ναι.
0: Για μειώσεις τιμών στο ράφι.
1: Ναι, ναι, είναι μεταξύ επαφές του κ. Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Συνεχίζονται οι επαφές.
0: Και των βιομηχανιών.
1: Και των βιομηχανιών. Γιατί καταργείται, νομίζω, τέλος του μήνα το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Άρα ο κ. Θεοδωρικάκος τι προσπαθεί να κάνει, και μάλλον θα το πετύχει, να μειωθούν κάποιες τιμές στο ράφι, αφού θα τελειώσει και αυτό το μέτρο του πλαφόν. Μακάρι να γίνει και να δούμε πραγματικές μειώσεις. Εγώ το εύχομαι, πραγματικά.
0: Το σχέδιο, λέει, είναι για να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Να δούμε λοιπόν αν θα προκύψει. Γιατί εγώ αυτή την εθνική συμφωνία και την έκκληση για την εθελοντική συμμετοχή από την πλευρά βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Την ακούω πάρα πολύ καιρό. δεν έχει υλοποιηθεί.
1: Τώρα φαίνεται
0: ότι μπορεί να υπάρξει μια εθνική συμφωνία.
1: Πάντως είναι θετική πρωτοβουλία. Θετική.
0: Για μειώσεις τιμών, έτσι.
1: Για μειώσεις τιμών
0: για
1: στο
0: συγκράτηση.
1: Ράφι. Όχι, όχι. Μειώσεις τιμών στο ράφι.
0: Για
1: είναι ξεκάθαρο.
0: Μειώσεις τιμών. Οκ. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
8: Ο θεριστής.
0: Νάτος.
8: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται τώρα.
1: Ήρθε.
0: Μετά. Καλά, ναι, αλλά ενώ θα μπει και στη συζήτηση αμέσως μετά. Εσείς βέβαια μην ξεχνάτε το καυτό ερώτημα το οποίο οδεύει προς την απάντησή του. Δηλαδή πολύ σύντομα θα έχουμε την απάντηση, αλλά θέλουμε και τις δικές σας απαντήσεις.
9: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον στείλει από εκεί που ήρθε. Πείτε μας εσείς στο studio 3LFM.gr. Τι να κάνει ο άνθρωπος, μιχεύει, έχει ένα ελάττωμα.
10: Ce qui s'aime joue la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chance. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στις Ιρανικές δυνάμεις χρέωσε και επισήμως τη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι ο Τραμπ, υποσχόμενος απάντηση. Τις πολιτικές που θα διασφαλίσουν μακροοικονομική σταθερότητα έθεσε ως το στοίχημα των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ. Πλημμύρες κυρίως σε υπόγεια στο κέντρο της Τρίπολης προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή. Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στις 17 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις. Την αντίδρασή του διατύπωσε ο Δήμος Χερσονήσου, καθώς επίσης φορείς και κάτοικοι της περιοχής, στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μετανάστων στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις μετά τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, του οποίου ο φερόμενος δολοφόνος είχε καταγγελθεί αρκετές φορές στην αστυνομία ως σεξουαλικός παραβάτης. Μέλη της Χαμάς και αστυνομικές μονάδες στη Γάζα ξυλοκόπησαν, ακροτηρίασαν και εκτέλεσαν δημόσια δεκάδες Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, σε πράξεις που ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
7: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
7: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
7: Τηλέφωνο 26820-29094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
9: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
10: στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
11: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
12: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
11: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
12: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
12: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
13: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
14: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
13: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
14: Ποιος Ανδρέας?
13: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
14: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
13: Τι εννοείς?
14: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
13: Ναι.
14: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
15: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
16: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
15: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
16: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
15: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
17: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
18: Στις 10 Ιουνίου του 1947, σαν σήμερα, η Saab κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν, όχι όμως η Elizabeth Harley, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965, μπορεί να έχει ό,τι αμάξι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη Rihanna, που το 2007, σαν σήμερα, είδε το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά να κατακτά τα charts. Και οι Radiohead μπορούν να αγοράσουν ακριβά αμάξια, ειδικά από το 2002, σαν σήμερα και μετά, που το άλμπουμ τους Amnesiac, που μόλις είχε κυκλοφορήσει, κατέκτησε τα charts.
19: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
20: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
21: Εκδηλώνει και από εκεί πέρα θα αρχίσει να ξεφουσκώνει. Βεβαίως, εγώ θα μείνω στο μήνυμα πάντως που έστειλε χθες το ξεκάθαρο μήνυμα ο Ανδρουλάκης. Και πρώτη φορά μιλάει για διαγραφές.
22: Ναι, αναφερόμενος λοιπόν στην τοποθέτηση που είχε κάνει ο Χαρίς Δούκας.
21: Έτσι, μπράβο.
22: Σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στην δεύτερη Κυριακή και να πάμε με όποιον είναι πρώτος σε ψήφους στις δεύτερες εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φιλοξενήθηκε στο One Channel από το Ρενάτο Λέκα. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε για τον Χάρη Δούκα.
23: Να σας θυμίσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, που είχατε πει το 24. Είχατε πει: από την αείμνηστη φόφη κινηματά παρέλαβα κόμμα. Το μεγάλωσα και δεν θα αφήσω να γίνει συνιστόσα. Και θέλω να σας ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια: είναι όλοι στο Πασόκ σε αυτή τη γραμμή?
24: Βεβαίως.
25: Το Πασόκ δεν μπορεί να είναι συνιστόσα. Όμως ένας τελεχός σας και προβλημένος τελεχός, ο κύριος Δούκας, υπονόησε επί της ουσίας ότι αν το αποτέλεσμα των εκλογών κατά τον ίδιο δεν είναι αυτό που θα ήθελε να είναι, το Πασόκ θα πρέπει να υποχωρήσει, θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο, ουσιαστικά να αυτοακυρωθεί και να ενταχθεί σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο το οποίο θα μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία.
24: Προσεκτικά λοιπόν ακούγοντάς σας, είπατε τη λέξη υπονόησα.
25: όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Άρα άλλο είναι τι μπορεί να φανταστήκατε εσείς μέσα από ένα υπονοούμενο και άλλο είναι μια δημόσια τοποθέτηση για ένα κορυφαίο θέμα που είναι η πολιτική αυτονομία του κόμματος.
22: Το φανταστήκατε, λέει, γιατί ήταν υπονοούμενο.
21: Ακριβώς, δεν ήταν ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή, ναι. Ναι. Αλλά λέει, όποιος ξανά.
22: Τώρα μεταξύ μας, κύριε Ανδρουλάκη.
21: Μας ΠΑΣΟΚ με τις δηλώσεις του.
22: Ναι.
21: Εντάξει,
22: ότι θα υπάρξει διαγραφή. Δεν θα είναι την επόμενη μέρα στο κόμμα. Δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Επιτέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στον Αλέξη Τσίπρα.
25: Είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Βεβαίως, έγινε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε στα συνέδρια των κομμάτων. Γιατί εμείς είμαστε κανονικό κόμμα. Είμαστε κόμμα γιόταχε. Αλλά δεν υπάρχει μια πολιτική ουσία. Ποιος πιστεύει στην πολιτική. Ποιος είναι αριστερός και πράτιος αριστερός. Ποιος είναι σοσιαλδημοκράτης και πράτιος σοσιαλδημοκράτης. Διότι δυστυχώς συναντάμε από την εμπειρία μας την πρόσφατη πολλά παραδείγματα με πολύ μεγάλες ρεκλάμες φωτεινές που τις φωτίζουν ακόμη περισσότερα κάποιοι ισχυροί παίκτες με έλεγχο των μίντια, αλλά στο τέλος ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβά το μάρμαρο.
22: Και ταυτόχρονα εμφάνιση τηλεοπτική και για τον Νίκο Παπανδρέου, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε λοιπόν ο Νίκος Παπανδρέου? Είπε όχι σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα σε καμία περίπτωση, ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από το ΠΑΣΟΚ και συγγνώμη σοβαρή, όχι λέει χαριτολογώντας. Και ταυτόχρονα ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι μετά την πρώτη Κυριακή θα είναι ανοιχτή η συζήτηση για συνεργασίες. Η απόφαση λέει για μη συνεργασία, για παράδειγμα, με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, αφορούσε για πριν τις εκλογές.
21: Για πριν τις εκλογές, ναι.
22: Θα δούμε, λέει, πού θα είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη, μετά δηλαδή τις εκλογές.
21: Ακριβώς. Και αναλόγως
22: και
21: θα
22: πράξουν.
21: Θα πράξουν, ακριβώς.
22: Αυτά από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ. Στο μέτωπο τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τα πράγματα έχουν πάρει μια ανεξέλεγκτη τροπή, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα.
21: Και αυτό που ζητάει η μειοψηφία, δηλαδή όσοι θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, αυτόνομα εννοώ, να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, λένε ότι πρέπει ο κύριος Φάμπλης να ξεκαθαρίσει, να φέρει τον δικό χάρτη. Τι έχει στο μυαλό του, πώς θα γίνει αυτή η σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχουν και χμές και βέλη, δεν είναι και το καλύτερο κλίμα.
22: Ο Νίκος Παπάς, θες, είδες που το συζητάγαμε.
21: Ναι.
22: Στην ΕΡΤ.
1: Θα πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε δεύτερο 24ωρο μετά. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την απόφαση όπως διατυπώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή και οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του.
22: Πόπο Καρφάρα.
21: Καρφάρα.
22: Πόπο Καρφάρα για τον Κώστα τον Ζαχαριάδη.
21: Κώστα, τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει υπάρχει.
22: Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει άλλο πρόβλημα. Να βγει ο Κώστας Ζαχαριάδης σαν εκπρόσωπος τύπου και να πει τι γίνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Πώς θα πορευτεί και πρέπει να πει τι θα γίνει και με τον Τάκη. Επιτέλους. Δηλαδή πρέπει να μάθει και ο
21: Τάκης.
22: Πρέπει να μάθει και ο Τάκης τι θα κάνει.
2: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
3: Γύρισε κάποιος.
2: Ναι.
3: Ποιος?
2: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης.
2: Ναι.
3: Αλήθεια.
2: Ναι.
22: Δεν πρέπει να μάθει ο Τάκης τι
21: είσαι
22: θα κάνει.
21: Είσαι καλά τώρα.
22: Τώρα αφήνεις σκοτάδι δηλαδή. Κύριε Ζαχαριάδη, πρέπει να τοποθετηθείτε.
21: Συμφωνώ.
22: Σας παρακαλώ.
21: Πάντως δεν είναι ωραία εικόνα. Εντάξει, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ. Δεν είναι. Αυτά τα συντροφικά. Γιατί συντροφικά είναι μαχαιρώματα. Σου λέει, εμείς θέλουμε το κόμμα. Θέλουμε να κατέβουμε. Οι άλλοι σου λένε τι να κατέβεις που στις δημοσκοπήσεις δίνει, είδατε τα ποσοστά τους. Έχει εξαγγελθεί μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Όμως δεν πρέπει να είναι όλοι μαζί σε αυτό. Δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό.
22: Ο κύριος
21: Γιαννούλης. Θα γίνει, με το, τι θα γίνει, α, να πω αυτό, τι θα γίνει με το κτίριο Σκουμουνδούρου, με την επιχορήγηση, με τα μέσα, με τους εργαζόμενους. Όλα αυτά δεν πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν.
22: Και ο κύριος Γιαννούλης, για να κλείσουμε και τον κύκλο με τον ΣΥΡΙΖΑ, χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση.
5: Αν δεν δεχθεί ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ και φτάσουμε στις εκλογές, εγώ τι θα ψηφίσω, Νέα Δημοκρατία? Ποια είναι η μεγάλη δεξαμενή που ενισχύει τον Αλέξη Τσίπρα και ορθώς το κάνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε τι θα ψηφίσετε, Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
22: Αυτό απαντάνε στις δημοσκοπήσεις. Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε σου λέει και εμείς. Όχι, Τσίπρα.
21: Όχι, Τσίπρα.
22: Μπερδεύτηκα. Εγώ τι να κάνω.
21: ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως είναι λίγο περίεργο το να είσαι βουλευτής ενός κόμματος και να υπερασπίζεσαι σε ένα άλλο κόμμα και να κάνεις και αναρτήσεις υπέρ του άλλου κόμματος. Είναι λίγο περίεργο. Δεν θέλω να το πω αλλιώς. Εμένα μου
22: σίγουρα δεν
21: κάπως.
22: Είναι ωραίο.
21: Δεν είναι όμορφο.
22: Σίγουρα δεν είναι
21: ωραίο. Εντάξει, ο καθένας φυσικά, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να θέλω και καλά θα κάνουν. Ή να συμπορευθούν. Και έτσι πρέπει, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Δεν το λέω έτσι. Απλώς είναι λίγο περίεργο, το ξαναλέω. Αυτό λέω.
22: Και λαλά, και λαλά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε και την απάντηση σε αυτό το quiz, το ερώτημα το οποίο τέθηκε από την αρχή της σημερινής εκπομπής.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
22: Ο Πέτρος εδώ λέει να τον δέσει στην Ομόνια και να του πετάει βελάκια. Αλλά βελάκια του έρωτα. Καλημέρα, Πέτρο.
21: Στην απάντηση.
22: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, να εξηγήσουμε.
21: Α.
22: Θα ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα τώρα από διαδικτυακή εκπομπή. Γιατί η τεχνολογία, όπως καταλαβαίνετε, έχει μπει και στον χώρο του ανεξήγητου, του μεταφυσικού, ακόμα και της θρησκείας και της πίστης μας. Εδώ τώρα ο κύριος που θα ακούσουμε δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη εκκλησία, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είναι ένας μοναχός, ένας γέροντας, σοφός, ο οποίος τέλος πάντων κάνει διαδικτυακή εκπομπή και μιλάει με πιστούς, οι οποίοι υποβάλλουν τα ερωτήματά τους για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Μία κυρία λοιπόν έχει αυτό το πρόβλημα. Ο άντρας της μιχεύει. Και ρώτησε λοιπόν το γέροντα, το σοφό γέροντα, τι να κάνει. Και εκείνος απάντησε.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
4: Καλή μου κυρία, να μην διαλύσεις την οικογένειά σου. Κράτησε τον. Όντως είναι δύσκολο. Όντως η εκκλησία σου δίνει αυτό το δικαίωμα να τον χωρίς. Όμως αν μπορείς, μην το κάνεις. Κράτησε τον και αυτό θα γίνει αιτία να πας στον παράδεισο. Και εσύ και ενδεχομένως να μετανοήσει και ο σύζυγός σου και να πάτε στον παράδεισο. Διότι ο σκοπός του γάμου είναι ο παράδεισος. Κράτησε τον, καλή μου κυρία, και δεν θα το μετανιώσεις ποτέ.
22: Άξιος! Άξιος! Ο σοφός γέροντας.
21: Δεν μπορώ, αλήθεια. Άξιος. Δεν μπορώ, λέει, κράτησε τον για να πας στον παράδεισο.
22: Άμα τον κρατήσεις, δεν θα το μετανιώσεις. Και θα πας και στον παράδεισο. Και εκείνος μαζί. Κατάλαβες, γιατί θα μετανοήσει και εκείνος και θα έρθει και εκείνος μέσα στο. Οπότε, καλές μου κυρίες. Γελάς, ρε. Μην τους χωρίζετε.
21: Ναι.
22: Να τους κρατήσετε.
21: Περιμένω το διάγγελμα.
22: Για
21: ακούω.
22: Να τους πάρετε μαζί στον παράδεισο.
21: Ναι.
22: Πρέπει να συγχωρήσετε.
21: Θα πάτε και εσείς, θα πάτε και.
22: Ο Πέτρος εδώ λέει να τον δέσει στην Ομόνια και να του πετάει βελάκια. Αλλά βελάκια του έρωτα. Καλημέρα, Πέτρο.
21: Στην απάντηση.
22: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, να εξηγήσουμε.
21: Α.
22: Θα ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα τώρα από διαδικτυακή εκπομπή. Γιατί η τεχνολογία, όπως καταλαβαίνετε, έχει μπει και στον χώρο του ανεξήγητου, του μεταφυσικού, ακόμα και της θρησκείας και της πίστης μας. Εδώ τώρα ο κύριος που θα ακούσουμε δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη εκκλησία, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είναι ένας μοναχός, ένας γέροντας, σοφός, ο οποίος τέλος πάντων κάνει διαδικτυακή εκπομπή και μιλάει με πιστούς, οι οποίοι υποβάλλουν τα ερωτήματά τους για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Μία κυρία λοιπόν έχει αυτό το πρόβλημα. Ο άντρας της μιχεύει. Και ρώτησε λοιπόν το γέροντα, το σοφό γέροντα, τι να κάνει. Και εκείνος απάντησε.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
4: Καλή μου κυρία, να μην διαλύσεις την οικογένειά σου. Κράτησε τον. Όντως είναι δύσκολο. Όντως η εκκλησία σου δίνει αυτό το δικαίωμα να τον χωρίς. Όμως αν μπορείς, μην το κάνεις. Κράτησε τον και αυτό θα γίνει αιτία να πας στον παράδεισο. Και εσύ και ενδεχομένως να μετανοήσει και ο σύζυγός σου και να πάτε στον παράδεισο. Διότι ο σκοπός του γάμου είναι ο παράδεισος. Κράτησε τον, καλή μου κυρία, και δεν θα το μετανιώσεις ποτέ.
22: Άξιος! Άξιος! Ο σοφός γέροντας.
21: Δεν μπορώ, αλήθεια. Άξιος. Δεν μπορώ, λέει, κράτησε τον για να πας στον παράδεισο.
22: Άμα τον κρατήσεις, δεν θα το μετανιώσεις. Και θα πας και στον παράδεισο.

0: που μπει και μιλάει με πιστούς, οι οποίοι υποβάλλουν τα ερωτήματά τους για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Μία κυρία λοιπόν έχει αυτό το πρόβλημα. Ο άντρας της μιχεύει. Και ρώτησε λοιπόν το γέροντα, το σοφό γέροντα, τι να κάνει. Και εκείνος απάντησε.
1: Ο άντρας μου μιχεύει. Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
2: Καλή μου κυρία, να μην διαλύσεις την οικογένειά σου. Κράτησε τον. Όντως είναι δύσκολο. Όντως η Εκκλησία σου δίνει αυτό το δικαίωμα να τον χωρίς. Όμως αν μπορείς, μην το κάνεις. Κράτησε τον και αυτό θα γίνει αιτία να πας στον παράδεισο. Και εσύ και ενδεχομένως να μετανοήσει και ο σύζυγός σου και να πάτε στον παράδεισο. Διότι ο σκοπός του γάμου είναι ο παράδεισος. Κράτησε τον, καλή μου κυρία, και δεν θα το μετανιώσεις ποτέ.
0: Άξιος! Άξιος! Ο σοφός γέροντας.
3: Δεν μπορώ, αλήθεια. Άξιος. Δεν μπορώ, λέει, κράτησε εδώ για να πας στον παράδεισο.
0: Άμα τον κρατήσεις, δεν θα το μετανιώσεις. Και θα πας και στον παράδεισο. Και εκείνος μαζί. Κατάλαβες, γιατί θα μετανοήσει και εκείνος και θα έρθει και εκείνος μέσα στο. Οπότε, καλές μου κυρίες. Γελάς, ρε. Μην τους χωρίζετε.
3: Ναι.
0: Να τους κρατήσετε.
3: Περιμένω το διάγγελμα.
0: Για
3: ακούω.
0: Να τους πάρετε μαζί στον παράδεισο.
3: Ναι.
0: Πρέπει να συγχωρήσετε.
3: Θα πάρετε και εσείς, θα πάρετε και μαζί,
0: ναι,
3: σας.
0: Ναι. Θα πάρετε και. Ναι. Θα συγχωρήσετε αυτό.
3: Μπερδεύτηκε.
0: Μου κάψε τα κεφαλικά κύτταρα. Θα συγχωρήσετε λοιπόν αυτό το μικρό αμάρτημα.
3: Ναι.
0: Αλλά θα έχετε στο μυαλό σας ότι θα πάτε στον παράδεισο.
3: Και θα εξασφαλίσετε την αιώνια ζωή.
0: Ακριβώς.
3: Όπως λέει και η θρησκεία μας.
0: Και δεν θα το μετανιώσετε.
3: Δεν ντρέπεσαι.
0: Λέω σοφός γέροντας, το λέω εγώ.
3: Λίγο δεν ντρέπεσαι.
0: Άξιος.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρυσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρυσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
7: επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και

0: επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Τελειακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην αθλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Έλα, μπες, γιατί δεν μπαίνεις. Εμένα περιμένεις.
1: Εσένα περιμένω, αλλά θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Σόφη.
0: Μου το έχει πει τρεις φορές. Διάβασε το και στον
1: αέρα. Καλές μου κυρίες, η Σόφη μας αγαπημένη. Μην ανησυχείτε αν ο άντρας της έχει εξωζυγική σχέση. Απλά γιατί ο Γερμανός ανάμεσα στη γυναίκα του και την εξωζυγική σχέση αγαπάει τη γυναίκα του.
0: Δεν το γράφει έτσι.
1: Καλά, δεν μπορώ να πω τη λέξη. Ο Γάλλος ανάμεσα στη γυναίκα του και το τρίτο πρόσωπο αγαπάει το τρίτο πρόσωπο και ο Έλληνας ανάμεσα στη γυναίκα και το τρίτο πρόσωπο αγαπάει τη μανούλα του. Σόφη, Σόφη μου, είσαι θεά. Υποκλίνομαι. Αυτό είναι όπως το λες, ακριβώς.
0: Η Κατρίνα από την άλλη έχει άλλες ανησυχίες. Ούτε στον παράδεισο λέει δεν θα βρω ησυχία, ούτε εκεί μόνο.
1: Το είπε και η Μαρία Χριστοδούλου.
0: Αυτό είπε και η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Και εγώ το σκέφτηκα. Λέω, δηλαδή τον έχω φάει στη μάπα από το ζωή.
0: Θα τον πάρω και μαζί.
1: Και με κεράτος και να τον πάρω και μαζί μου στον παράδεισο. Μαράκι μου.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Μίχευσε λέει και εσύ, αλλά σε αναλογία 5 προς 1 για να βρεθούν πολύ περισσότεροι στον επίγειο παράδεισο. Η Ιφηγένεια είναι γεγονός. Λέει, πραγματικά οι ακροατές σας έχουν πάρα πολύ χιούμορ.
1: Έχουν.
0: Πραγματικό λέει. Ακόμα και ο σοφός γέροντας που ακούσαμε νωρίτερα. Καλημέρα και στη Μαρίκα, στην Κρήτη.
1: Ο Νικόλαος λέει: προσοχή, μήπως την παρόντριση για τον παράδεισο την παρεξηγήσουν ορισμένες και τους στείλουν μόνους. You know.
0: Oh, I know. Ο Μάρκος από την άλλη λέει: εγώ που ζω χρόνια με την πεθερά μου, δεν πρέπει να πάω στον παράδεισο.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Εσύ, αγόρι μου, απολύτως δικαιολογημένα. It was by chance and circumstance
1: that I should meet her. Η Σταυρούλα έχει την λεπτά, λέει: καλημέρα. Άμα είναι να περιμένουμε τον παράδεισο, σωθήκαμε. Ρε ουστ, στείλτε τον απευθεία στο διάολο.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Αγαπητέ φίλε, επειδή και εγώ το είδα το περιστατικό αυτό, το πολύ σοβαρό που περιγράφεις, που έγινε χθες στο μοναστηράκι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή.
1: Γι' αυτό και δεν το πάμε.
0: Γι' αυτό και δεν το έχουμε μεταδώσει άλλωστε. Αν υπήρχε κάτι νεότερο, μέχρι τώρα δεν έχουμε μάθει κάποια πληροφορία. Σ' αρέσουν τα ιταλικά που λέει.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει τα ιταλικά πάρα πολύ.
0: Ένα ταξίδι τώρα να πας Ιταλία.
1: Άστα. Λατρεύω Ιταλία.
0: Να πας μια κοστιέρα αμαλφιτάνα.
1: Πού να πάω, δεν θα πάω πουθενά. Πού θα πάω.
0: Να πας ένα Ποζιτάνο αμάλφι. Σορέντο. Τώρα που είπα Σορέντο. Επιστροφή στο Σορέντο. Άκου εδώ, Παβαρότη. Επιστροφή στο Σορέντο. Μετά το πήρε ο Πρίσλι και το έκανε Σορέντερ και το έκανε μεγάλη επιτυχία, αλλά πρόκειται για κλασικό παραδοσιακό ιταλικό τραγούδι του Νότου, Ναπολιτάνικο, η επιστροφή στο Σορέντο.

0: Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Πώς γίνεται τώρα αυτό, θα μου πείτε. Γιατί στο διαγωνισμό του Real FM κάποιος τυχερός θα κερδίσει 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό την Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Όπου είμαι ήδη στο Σορέντο. Και χωρίς την Κάτζου. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. Περισσότερες πληροφορίες στο mytherm.gr. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets για να φτάνετε γρήγορα Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, 2 και 20 το μεσημέρι, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με τα ταχύπλοα της SeaJets. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Real.gr. Για να βρείτε τις οδηγίες εκεί στον Real Player και καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Εμείς φύγαμε για Σορέντο και για τον Παράδεισο. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τι θα συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί? Στο βασίλειο της Κουτοχώρας οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
4: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
5: Τι λες να δραπετεύσουν?
2: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
6: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
7: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
6: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
7: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
10: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κηβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
12: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
11: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
12: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
11: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
13: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
14: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
15: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
16: ελληνικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται να μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Τα μέλη προχωρούσαν σε παράτυπες εκδόσεις οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και μείωση προστήμων έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση σε περιοχή του Johannesburg. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νότιας Αφρικής για τον εντοπισμό των δραστών.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 3-0 η Αργεντινή νίκησε την Ισλανδία στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν από την έναρξη του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Λιονέλ Μέση πέρασε αλλαγή στο 70 λεπτό και 2 λεπτά αργότερα πέτυχε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά Ηπειρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Μου λείψατε τις δύο τελευταίες ημέρες, καθώς έπρεπε να βρεθώ στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030 που διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, εξαιρετική ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το μέλλον της, για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται μέχρι το 2030. Μια συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος πολιτικοί και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Διακεκριμένοι καθηγητές, κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, πρόεδροι μαζικών φορέων και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν έπρεπε σε μία φράση να σας πω, θα έλεγα ότι το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομία μας χρειάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα πολύ μεγάλες και πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μεγαλύτερες και πιο γενναίες από αυτές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Διαφορετικά θα απολέσει τους ρυθμούς ανάπτυξης που σήμερα εμφανίζει και που πρέπει να πούμε ότι είναι από τους υψηλότερους μεν στην Ευρώπη, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όχι αυτή που πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο υψηλή, διότι προερχόμαστε από το μεγάλο σοκ μιας πτώχευσης και τριών μνημονίων. Όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε εκεί ή να παρακολουθήσετε live τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να αναζητήσετε τις ομιλίες, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών που έγιναν στη διάρκεια αυτού του διημέρου, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς προχωράμε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.

Τώρα σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, τα βρίσκω τα πράγματα εκεί που τα άφησα. Αν εξαιρέσω τις μικρές αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα την Δευτέρα, τις περιμέναμε Πέμπτη. Αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τις επισπεύσει για να σταματήσει τις φημολογίες και ενδεχομένως και τις πιέσεις. Πάντα όταν προαναγγέλλεται ότι πρόκειται να γίνουν κυβερνητικές αλλαγές, αρχίζουν οι πιέσεις, αρχίζουν όλοι οι φιλόδοξοι υποψήφοι υπουργοί και υφυπουργοί να προσπαθούν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα γίνει ευρύς ανασχηματισμός. Έγινε αυτό που ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πληρώθηκαν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα και χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μικρές μετακινήσεις προκειμένου να δοθεί και πάλι μια εικόνα πληρότητας, όπως είπαμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια μεγάλη αλλαγή δεν υπήρξε. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει, δυστυχώς θα πω εγώ, εκεί που ήταν. Θα προτιμούσα να συζητά το πολιτικό μας σκηνικό αυτά που συζητήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030. Το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πού τα πήγαμε καλά και πού όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Η συζήτηση εξακολουθεί να είναι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από το χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο. Και είναι και μια συζήτηση άνευ νοήματος. Και θα σας πω γιατί είναι άνευ νοήματος. Διότι την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα τον ρωτήσω και αύριο στη συνέντευξη που θα έχω μαζί του στον Αντένα. Α, να μην το ξεχάσω να σας το πω, το κανάλι αποφάσισε λόγω της πολιτικής σημασίας αυτής της συνέντευξης να την μεταδώσει στις 8 το βράδυ εκτάκτως αύριο. Αύριο λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 8 ακριβώς θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον ρωτήσω και αύριο, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε ο ίδιος μπορεί ακόμη να απαντήσει. Και γι' αυτό επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για τον Μάρτιο του 27, για την άνοιξη του 27. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα, τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να πάρει την τελική του απόφαση. Η καταρχήν διάθεσή του είναι πράγματι για την άνοιξη του 27. Αν όμως, λέω εγώ τώρα, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, από 25 Αυγούστου μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα παραλάβει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου δείξουν ότι το timing είναι καλό, εγώ προβλέπω ότι δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά επιχειρημάτων υπέρ της πρόορης, εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόορη, 3,5 χρόνια θα έχει ήδη προσφυγή στις κάλπες. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ψυχοθεραπευτικό, σε αντίθεση με το χειμώνα που συνήθως φέρνει κατάθλιψη, ειδικά όταν συνοδεύεται από πληθωρισμό 4-5% και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Το καλοκαίρι όλοι κάποια καβάντζα βρίσκουν για την ψυχοθεραπεία τους, για την ξεκούρασή τους, για να πάρει λίγο το σύστημα αισιοδοξία, ήλιο. Βρε το σπίτι του συγγενούς στο χωριό, βρε το πατρικό που θα επισκεφθούμε για 3-4 μέρες,
το τριήμερο που θα κάνουμε σε ένα κοντινό νησάκι με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά και πάλι, η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι χαρά Θεού. Και πάντα το Σεπτέμβρη η διάθεσή μας είναι καλύτερη από αυτήν που ακολουθεί τον χειμώνα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ποσοτικό. Όταν έχεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σε βρίζουν, να σε πυροβολούν, να λένε είσαι κυβέρνηση σκανδάλων, να φωνάζουν για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα όπως θα δείτε σε λίγο από τα πρωτοσέλιδα, για τις πολεοδομίες, τι είναι καλύτερο, να σε βρίζουν 3 μήνες ή 8. Ποσοτικό το κριτήριο, θα μου πείτε, όχι ποιοτικό, αλλά πραγματικό. Επίσης, τι συμφέρει την κυβέρνηση? Να αφήσει το Τσίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά, που μάλλον έρχεται όπως όλα δείχνουν, να οργανωθούν και να είναι πανέτοιμοι, ή να τους βρει πάνω στην ετοιμασία? Διότι για παράδειγμα άκουγα σήμερα στελέχη του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς να λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δημιουργήσει τις δομές για να υποδεχθούμε τον κόσμο. Είναι σε μια διαδικασία που τώρα στείνεται το κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ενώ αυτό του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, είναι ακόμη πιο πίσω οργανωτικά. Τι συμφέρει λοιπόν την κυβέρνηση? Να τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν ή να πάει το Σεπτέμβρη, που δεν θα έχουν ανοίξει περισσότεροι από αυτούς ούτε τοπικά γραφεία ούτε τοπικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα? Βέβαια εδώ υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα από ορισμένους ότι όσο πιο κοντά είναι στην ίδρυσή τους τα νέα κόμματα έχουν ακόμα αέρα στα πανιά, ενώ όσο απομακρύνονται και όσο περισσότερο μιλούν και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών για τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, τόσο μαζεύεται η εκλογική τους απήχηση.

Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το επιχείρημα ότι το καλοκαίρι έρχεται η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην ανάληψη της προεδρίας, τόσο πιο έντονα θα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι πρέπει μια οργανωμένη κατάσταση να υπάρχει στη χώρα και όχι πειράματα, δοκιμές που κουβαλάνε μαζί τους ερωτηματικά. Αυτό είναι επιχείρημα για την άνοιξη. Το λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει Μάρτιο-Απρίλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει και το μαχαίρι. Θα δει τα στοιχεία τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θα πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι μια γεύση θα πάρουμε αύριο στη συνέντευξη. Θα τον ρωτήσω και θα θέσω και μερικά από τα επιχειρήματα που σας είπα στην συζήτησή μας. Τώρα εσένα, Γιωργάκη, που έχει στείλει εδώ 32 μηνύματα και με βρίζεις πριν κάνω ακόμη τη συνέντευξη, ενώ με αποθέωνες για τον Τσίπρα. Πριν λίγο καιρό που πήρα την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, μετά από 2,5-3 χρόνια, με αποθέωνες προληπτικά πριν την πάρω. Τώρα με βρίζεις προληπτικά. Θα παρακαλέσω να επικρατήσει σχετική ψυχραιμία. Δεν ζητώ απόλυτη, ξέρω σε ποια χώρα ζω. Σχετική ψυχραιμία.

Να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έρχεται πολύ δυνατή εκπομπή. Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, για τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα συμβαίνοντα στη Νέα Αριστερά, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, που οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ετοιμάζεται, με το ένα πόδι είναι ήδη εκεί. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που χθες ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση στη Βουλή με την ερώτησή του αν πρέπει να βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα που φέρνει παράτυπους, παράνομους μετανάστες, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή θα είναι πολύ ζωηρή σήμερα.

τώρα εδώ σε ένα-δυο φίλους που ρωτούν τη γνώμη μου αν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Όσο γαλάζιο είναι και το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης και τα λαδώματα. Θα με συγχωρήσετε, είναι διαχρονικά σκάνδαλα αυτά. Είναι σκάνδαλα που δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολεοδομίες δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν οσμές σκανδάλων εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν αναιρεί, δεν μειώνει τις ευθύνες που έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 7 και χρόνια στην εξουσία και η οποία εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι είπε ότι θα εξυγχρονίσει όλους αυτούς τους θεσμούς, θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους και θα απομακρύνει αυτές τις αιστείες λαδωμάτων, χρηματισμών, σκανδάλων από τον κορμό του δημοσίου, από τον κορμό του κράτους.

Όμως μεταξύ μας, μεταξά, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση που κατάφερε να αντιμετωπίσει τα θέματα στις πολεοδομίες.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στις Ιρανικές δυνάμεις χρέωσε και επισήμως τη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι ο Τραμπ, υποσχόμενος απάντηση. Τις πολιτικές που θα διασφαλίσουν μακροοικονομική σταθερότητα έθεσε ως το στοίχημα των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ. Πλημμύρες κυρίως σε υπόγεια στο κέντρο της Τρίπολης προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή. Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στις 17 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις. Την αντίδρασή του διατύπωσε ο Δήμος Χερσονήσου, καθώς επίσης φορείς και κάτοικοι της περιοχής, στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις μετά τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, του οποίου ο φερόμενος δολοφόνος είχε καταγγελθεί αρκετές φορές στην αστυνομία ως σεξουαλικός παραβάτης. Μέλη της Χαμάς και αστυνομικές μονάδες στη Γάζα ξυλοκόπησαν, ακροτηρίασαν και εκτέλεσαν δημόσια δεκάδες Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, σε πράξεις που ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Πστ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούζε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις. Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο πόλις.
0: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Μοσχάτο και από Περιστέριο Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Λοιπόν, τι να κάνω, πρέπει να απαντάω και σε ανοησίες. Θα απαντήσω σε 2-3 ανοησίες. Ανοησία πρώτη, ότι αποφασίζω εγώ την ώρα προβολής της εκπομπής. Τεράστια ανοησία, το αποφασίζει το ίδιο το κανάλι. Δεν είμαι ιδιοκτήτης στον Αντένα, είμαι απλώς εργαζόμενος, δεν έχω εξουσίες τέτοιου είδους. Η απάντηση είναι αυτή και καμία άλλη. Το πότε παίζει η εκπομπή το αποφασίζει η διεύθυνση προγράμματος του Αντένα, που δεν υπάγεται σε μένα, υπάγομαι εγώ σε αυτήν. Ανοησία δεύτερη. Έχουν χαριστεί εκατομμύρια στο Real Group. Εάν αυτό συνεχίσει κάποιος να το λέει δημόσια, θα έρθει η μήνυση και η αγωγή. Το Real Group αποπληρώνει μέχρι τελευταίας δεκάρας όλες τις υποχρεώσεις του. Δεν του έχει χαριστεί ούτε μισό ευρώ. Αλλά ούτε μισό ευρώ. Και γι' αυτό τους γράφει όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Είναι ο σταθμός στον οποίο έχουν μικρόφωνο κορυφαίοι δημοσιογράφοι που εκφράζουν τις πιο έντονες αντικυβερνητικές απόψεις. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να το λες αυτό.

0: Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Ένα υπέροχο βιβλίο από την κορυφαία σε πωλήσεις σειρά βιβλίων μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες του Real FM.
0: Ξεκινώ με το απλό ερώτημα. Πώς και γιατί οδηγηθήκατε εσείς και οι άλλοι έξι βουλευτές στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε, να φύγετε από την αριστερά? Και το ρωτώ με ιδιαίτερη απορία, γιατί ήσασταν ιδρυτικά στελέχη της και εσείς και πρόεδρός της.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και με το κείμενο της αποχώρησής μας εξηγήσαμε τους λόγους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Εμείς θεωρούμε, και αυτό αφορά όχι μόνο εμένα, και τους έξι βουλευτές, αλλά και τα περισσότερα από 150 στελέχη πρώην βουλευτές.
0: Σας ρωτώ, γιατί όλοι το ερμήνευσαν.
1: Αποχώρησαν μαζί μας.
0: Όλοι το ερμήνευσαν, και εκεί θέλω να δώσετε απάντηση, ως προήμιο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό του σχήμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να πω ότι ζούμε, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας πριν και ίσως έχω επηρεαστεί και από αυτή. Εννοώ σε σχέση με αυτά που είπατε και τις απαντήσεις που δώσατε. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς και η τοξικότητα και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σαφείς. Είμαστε πολύ σαφείς όχι τώρα, αλλά από την ίδρυση της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και εγώ ως πρόεδρος, αλλά και όλα τα στελέχη, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια, θεωρώντας ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία συγκλήσεων, μια διαδικασία ενωτική. Εμείς το είχαμε ονομάσει, και μάλιστα ήταν και απόφαση του Ιδρυτικού μας Συνεδρίου, υπενθυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο. Το είχαμε ονομάσει Λαϊκό Μέτωπο, της συνεργασίας δηλαδή δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όμως σαφές, και αυτό το τελευταίο διάστημα έγινε απολύτως ξεκάθαρο, ότι για την πλειοψηφία των οργάνων του κόμματος, και αυτό είναι μια θεμητή επιλογή, αλλά μια επιλογή με την οποία εμείς στρατηγικά διαφωνούμε, η επιλογή λοιπόν δεν ήταν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση. Ήταν μια επιλογή αυτόνομης πορείας, μια επιλογή καταγραφής, μια επιλογή η οποία θεωρώ και θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Και με αυτήν την έννοια, ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι την κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η κοινωνική αναγκαιότητα, και η κοινωνική αναγκαιότητα δεν είναι άλλη από την αριστερή ανασύνθεση, από την ενότητα, από τη συσπήρωση ενός ευρύτερου χώρου, πολλαπλά κατακαιρματισμένου τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι η έντιμη στάση, ακριβώς εφόσον το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει και δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε, η έντιμη στάση είναι η αποχώρηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γέννη. Δηλαδή την ανάγκη για σύγκληση, για συνεργασία, έχοντας επίγνωση βεβαίως του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς, έχοντας επίγνωση της διαφορετικότητας, αλλά είπαμε και στην δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
0: Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια, φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Ναι, βέβαια, άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Σμυρλή, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, που μίλαγε εδώ στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας, να λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί πανηγυρίζουν όταν καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις 14-15%, ενώ ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε την παρέτησή του με 17,8, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κανείς πανηγυρίζει και ειδικά όσοι αναφερόμαστε στην αριστερά, όσοι έχουμε την αγωνία για το μέλλον αυτού του χώρου αλλά και για το μέλλον της χώρας, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στις σημερινές συνθήκες που την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοένα και αυξάνεται, βλέπουμε ότι η πολιτική της κυριαρχία παραμένει πάρα πολύ σημαντική. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει και νομίζω ότι κανένας δεν πανηγυρίζει εδώ που τα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη καταγραφή μιας δυναμικής από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς επειδή τώρα και εσείς μόλις θέσατε το ζήτημα του πολιτικού συσχετισμού, κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από όλους. Ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση η πολιτική αλλαγή, εφόσον μιλούμε για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, εφόσον μιλούμε για πολιτική αλλαγή ακριβώς για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα. Προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική, επιτρέψτε μου να πω, των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να πείσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου,
0: γιατί αισθάνομαι ότι φωτογραφίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Κανένας δεν μπορεί, γιατί για παράδειγμα, να σας δώσω για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Όλο το προηγούμενο διάστημα, και όταν και εγώ, επιτρέψτε μου να πω, ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έκανα την προσπάθεια για να υπάρξει σύγκληση αυτών των δυνάμεων, αντιμετωπίσαμε και εμείς στο εσωτερικό του κόμματός μας, κατά ψέματα, τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν σε σχέση με την έλλειψη βούλησης της πλειοψηφίας για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας, αλλά αντιμετωπίσαμε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τότε έναν διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Ο οποίος αυτός ο διαγωνισμός απέτρεπε, αν θέλετε, και την δημιουργία ευρύτερων συγκλήσεων. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και σήμερα, μιλάει για την νίκη του στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και για την αυτόνομη πορεία του προς την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών. Πράγματα τα οποία νομίζω ότι στον κοινό νου φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά.
0: Μη ρεαλιστικά.
1: Απευθύνομαι λοιπόν σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν τις εκλογές, για να υπάρξει αυτός ο πόλος ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτος την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στη συνέχεια μετά τις εκλογές, και να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να μπει λοιπόν και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών. Κύριε... Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Κύριε Χαρίτση, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είδατε αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική του Επιτροπή, και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανής στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση, ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και το οποίο αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι και μια απόφαση η οποία, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει προηγούμενο.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
1: Στα πολιτικά χρονικά, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω το έδειξα, το δίνω, φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά.
0: Μη ρεαλιστικά.
1: Απευθύνομαι λοιπόν σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν τις εκλογές, για να υπάρξει αυτός ο πόλος ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτος την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στη συνέχεια μετά τις εκλογές, και να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να μπει λοιπόν και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών. Κύριε... Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Κύριε Χαρίτση, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είδατε αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική του Επιτροπή, και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανής στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση, ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν.

0: ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική του επιτροπή και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανής στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και το οποίο αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι και μια απόφαση η οποία, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει προηγούμενο.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
1: Στα πολιτικά χρονικά, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω το έδειξα, το δείξαμε κι εμείς και με την δική μας απόφαση. Εγώ είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι υπέρ των λύσεων οι οποίες ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και όπου ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ειδικά ο κόσμος της αριστεράς, που είναι τόσο πολύ πληγωμένος, αν θέλετε, από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο πολύ θυμωμένος, είναι τόσο πολύ απογοητευμένος, ζητάει και απαιτεί και ευλόγως και δικαίως, θα πω εγώ, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να κινείσαι με μια λογική μεσοβέζικη, ούτε με μια λογική η οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε και είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό. Το δίλημα σήμερα είναι ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, πόλης της αριστεράς, για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά και να ανοίξει ο δρόμος προς ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες, ναι ή όχι. Ή ο καθένας μόνος του και όπου βγει και αυτός το οποίο θα βγει τελικά θα είναι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, η οποία κατά τη γνώμη μου για όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο είναι το απευθέως σενάριο, είναι αυτό το οποίο θέλουν όλοι να αποφευθεί. Αυτό είναι κατά τη γνώμη
0: τώρα, αυτόματα
1: αυτό
0: προκύπτει, αυτόματα προκύπτει το τελευταίο μου ερώτημα για το πώς θα κινηθείτε προσωπικά. Θα κινηθείτε οι 7 που παραιτηθήκατε μαζί από τη Νέα Αριστερά, θα κινηθείτε συλλογικά ή πλέον ως ανεξάρτητοι βουλευτές ο καθένας από εσάς είναι απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές του και κυρίως τι θα κάνετε εσείς, κύριε Χαρίτση. Πώς σκέπτεστε την επόμενη μέρα σας στην πολιτική σκηνή, κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ίσως.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα κινηθούμε συλλογικά. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα και με τις πυκνές παρεμβάσεις μας στη Βουλή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση που επιχειρεί να την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Θα είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε παρόντες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις μας. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική. Το γεγονός ότι στη Βουλή επιστρέφει ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον οποίο θα είμαστε και σε, σε έναν κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα. Ένας στέλεχος αριστεράς με μεγάλη ιστορία και μεγάλο κύρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα ακριβώς να δείξουμε το δρόμο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ενότητας αριστεράς στην οποία εμείς πιστεύουμε. Και εφόσον με ρωτάτε και προσωπικά, να σας πω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στην πολιτική για να υπηρετώ και να συμμετέχω σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο το πιστεύω και το οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές μου και στην ιδεολογία μου. Εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, ναι, βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν βλέπω την πολιτική ως διαδικασία επαγγελματική. Με αυτή την έννοια, εγώ παραμένω στην πολιτική εφόσον μπορώ να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πραγματικά με πείθει, με εμπνέει και νομίζω κυρίως, όχι εμένα, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, κυρίως πείθει και εμπνέει την κοινωνία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Χαρίτση. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφω. Radio Preveza.

0: απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Bruno. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Bruno, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Bruno στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
4: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Πανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τέλος, απόψε στις 10 στη Μάλτα, στο Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει με την Ισπανική Ματερό στον δεύτερο ημιτελικό, με στόχο να βρεθεί στον τελικό τη διοργάνωση του Champions League στο πόλο στις γυναίκες. 8 στον άλλο ημιτελικό, η Ισπανική κάτοχος τίτλου Σαν Ανδρέου θα παίξει με την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Καλή σας ημέρα.
13: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
16: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
17: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
18: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
17: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
18: Εννοείται, αγάπη μου.
17: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
18: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
17: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
18: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
19: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
20: Real FM. Η ώρα είναι 11.
21: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
28: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
29: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα μεσάνυχτα, σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε τους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό. Περισσότερα στο enikos.gr. Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η αριστερή ανασύνθεση και η συσπήρωση, δήλωσε πριν από λίγο στον σταθμό μας ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου, με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο 65χρονος Ινταλός, σύντροφος της γυναίκας, που κατηγορείται για οπλοκατοχή, καθώς κατασχέθηκαν μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Τα μέλη προχωρούσαν σε παράτυπες εκδόσεις οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και μείωση προστίμων έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός φορτηγού που έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε 6 σταθμευμένα οχήματα τα ξημερώματα στο Εγάλαιο. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κονγκό, καθώς έχουν καταγραφεί συνολικά σχεδόν 600 κρούσματα του ιού έμπολα. Οι υγειονομικές αρχές κάνουν αγώνα δρόμου για να αποτρέψουν την εξάπλωση της νόσου. Την ίδια ώρα, επιδημία χολέρας έχει ξεσπάσει στην Ιγυρία, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους 74 άνθρωποι, ενώ πάνω από 7.000 έχουν μολυνθεί.
28: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
30: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 25χρονος Σέρβος διεθνής μεσοεπιθετικός Πέταρ Στάνιτς, που αγωνίζεται στην βουλγαρική Λουντογκόρετς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Γενικά εθριός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά Επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παράκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι ακούς, τι βλέπεις? Όλοι ασχολούνται με το χρόνο των εκλογών.
1: Ναι.
0: Είναι το θέμα συζητήσεως παντού.
1: Παντού, ναι.
0: Αντί να συζητάμε κανένα σοβαρό θέμα, συζητάμε να πότε θα στηθεί η κάλπη.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν ξέρει κανείς.
1: Όλες οι πληροφορίες δείχνουν Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Η αίσθησή μου είναι στο τέλος.
0: Η αίσθησή σου είναι Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Είναι Μάρτιο-Απρίλιο, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σκηνοθέτες.
0: Εγώ νομίζω δεν έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Ο ίδιος θα ήθελε να πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι θα δει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δει τα data που λέμε. Τα data.
1: Ναι, ναι.
0: Τις μετρήσεις, όλα. Πρέπει να
1: αποφασίσει κάποιος για κάτι σημαντικό, όπως ξέρεις και εσύ και από τα δικά μας τα επαγγελματικά, ζυγίζει τα πράγματα. Τα βάζει από εδώ, τα βάζει από εκεί. Νομίζω το balance είναι κάπου στη μέση ακόμα. Η αίσθηση που έχω εγώ και νομίζω μάλλον και τις ημερίζες είναι ότι αυτός θα ήθελε να πάει την Άνοιξη,
0: ναι, ναι.
1: Άρα θα μετρήσει και θα το αποφασίσει τέλος Αυγούστου. Νομίζω ότι θα πάει την Άνοιξη. Τώρα, άμα αρχίζεις και κουβεντιάζεις, θα πούμε μετά με τον κύριο Βορύδη που έχει καλή αίσθηση των πραγμάτων και αυτός, μπορεί, υπάρχουν ισχυρισμοί για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι για την Άνοιξη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται, τώρα θα το πω για να πω και ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω πριν τους καλεσμένους, πάρα πολύ από το κόμμα Σαμαρά.
0: Αυτό, ναι. Τώρα εδώ εκεί τι ακούς? Καταρχήν, ας ξεκινήσω με το απλό. Θα γίνει το κόμμα Σαμαρά?
1: Ναι.
0: Και εγώ σε ρωτώ γιατί ο Σαμαράς, επειδή εμείς είμαστε παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ και εγώ και εσύ, ο Σαμαράς έχει μία πάγια τακτική σε περιόδους που θέλει τα φώτα να είναι στραμμένα επάνω του για να ακούγεται αυτό που λέει. Έχει μία πάγια τακτική και το κάνει πολύ έξυπνα, επικοινωνιακά πολύ σωστά, να δημιουργεί ένα θρίλερ γύρω του.
1: Ναι.
0: Κάτι θα πω, κάτι θα βγάλω, μπορεί να έρθει κόμμα, μπορεί και να μην έρθει, ελάτε να μ' ακούσετε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα λέει θα το πω όταν θα θέλω.
1: Μετά λέω, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τον ξέρουμε και οι δύο καλά, και από την καλή και από την ανάποδη. Το Σαμαρά που δεν είναι και ο ευκολότερος του κόσμου. Και ξέρουμε ότι την επικοινωνία ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός μόνος του την έκανε. Δεν ακούει τιμόνι ο Σαμαράς εύκολα στα επικοινωνιακά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει καλό επιτελείο στα οργανωτικά. Δηλαδή, να το πω τώρα.
0: Έχει ομάδα, ονόμα, έχει ομάδα.
1: Έχει ομάδα. Έχει, ας πούμε, έναν Αγγέλακα εκεί, όπως λέγεται, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και έχει βάλει σε όλη τη χώρα σε κουτάκια με κατανομές. Αν πάρω 3%, αν πάρω 5%, ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει. Άρα στο οργανωτικό κομμάτι δεν είναι ότι πετάει ονόματα στα μίντια από εδώ και από εκεί. Ο Μητσοτάκης σε σχέση με τον Σαμαρά τον έχει το νου του, γιατί αν σου κόψει 1-2%, από πού θα σου κόψει? Αν σου κόψει από το 30-32, δεν λέει πολλά. Αν σου κόψει από το 30,
0: βέβαια.
1: Λέει. Ας το κόψει από το 29.
0: Βέβαια, ας λέει.
1: Να πάνε.
0: Ναι, και αν σου κόψει από τα 29, 3 και πας στο 26.
1: Ναι, άρα δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση. Τώρα, εγώ τι πιστεύω κάνει δύο λάθη βασικά το επιτελείο του Μητσοτάκη για τον Σαμαρά. Το πρώτο λάθος είναι το υποβάθμιση που κάνει στο οργανωτικό. Ο Σαμαράς έχει στο σε όλη τη χώρα. Σαν την αράχνη. Είναι παντού. Γιατί ήταν πρωθυπουργός πριν 10 χρόνια, όχι πριν 30. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μέσα στον κρατικό μηχανισμό υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει με το Σαμαρά πορεία. Και το άρεσαν και οι διορισμοί, όπως το πατέρα Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς όπου έβρισκε έχουνε κόσμο. Με γεμίζει από την Καλαμάτα, από την Τίνο μέχρι παντού. Το άρεσε αυτό. Είναι παλιά σκοπής. Άρα έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Και κάτι άλλο που θα τα ακούσεις για πρώτη φορά. Υπάρχουν βουλευτές εκλεγμένοι στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι με τη μείωση του ποσοστού και τα νέα πρόσωπα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια από τώρα ξέρουν ότι δεν εκλέγονται.
0: Δεν εκλέγονται. Και είναι, μπορεί εκεί να τους δοθεί ευκαιρία.
1: Τους έχω καταγράψει. Είναι 5 με 7. Οι Σαμαρικοί λένε 7. Εγώ σου λέω 5. Άρα τι εντύπωση θα κάνουν αυτοί όταν πούν παιδιά, εμείς δίπλα πάμε. Και την παράταξη. Μετά, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, εδώ είμαστε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα νέα παιδιά στο Μαξίμου, να κάνω έτσι λίγο το μεγάλο, δεν τα έχουν υπολογίσει αυτά. Άρα θέλει προσοχή. Εκεί λοιπόν έχει μια σημασία ο χρόνος των εκλογών. Θα σύρει το Σαμαρά μέχρι την άνοιξη. Το κάνω το κόμμα, δεν το κάνω το κόμμα. Ναι, γυρίζω, κάνω, αρχίζω, πάω όπως έπεισε εσύ στην Κρήτη. Μετά πάω στην Καλαμάτα. Πόσες φορές θα πάει στην Καλαμάτα και πόσα βιβλία ακόμα θα παρουσιάσει. Είναι μια φορά το Σαμαρά. Είναι ένα ταβάνι η άνοιξη για τον Τσίπρα. Πόσο θα πάει ο Τσίπρας, 17,8 που είχε, 18-19. Άμα έχει 10 πόντους διαφορά ποσοστιαίες μονάδες από τον Μητσοτάκη, δεν τον νοιάζει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση. Πώς θα πάει ο Σαμαράς, τον νοιάζει. Από πού θα το κόψει. Από την άλλη, λες στη ζυγαριά, βάζω το χειμώνα, θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-7%. Φροντιστήρια, δυσκολίες, ενεργειακά. Μην ανοίξει κανένα ποτάμι και μας παρασύρει το χειμώνα. Γιατί το καλοκαίρι έχουμε κάνει καλή οργάνωση για την προστασία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε υπουργό εκεί, υπουργό ότι είναι έναν στρατιωτικό.
0: Είναι καλός, είναι καλός. Μακάρι και στην πράξη να αποδειχθεί.
1: Μπράβο.
0: Το καλοκαίρι.
1: Εκεί έχει μια προετοιμασία, αν είμαστε τυχαία τη βγάλει. Το χειμώνα, λένε οι άλλοι τώρα της άνοιξης. Το εντυπωσιακό σε αυτό είναι ότι τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο επίπεδο των υπουργών κλπ. Που έχουμε μιλήσει όλοι μαζί τους, είναι υπέρ του Οκτωβρίου. Να σου πω 10 πρόσωπα. Ο Βορύδης, που τον λέω Βορύδη τώρα έτσι δεν πειράζει, τον κύριο Βορύδη που τον έχουμε μετά, εγώ μίλησα μαζί του πριν κάνα μια εβδομάδα και ήταν λίγο, αν έχουμε ατζέντα για το 7μηνο, για κόσμο που έχει ξυνήσει μας για διάφορα πράγματα, να το ακούσει. Αν δεν έχουμε, πάμε ρε παιδιά να δούμε τι γίνεται τώρα που μπορούμε να πιάσουμε 30% ήδη παραπάνω. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δύσκολη η εξίσωση και το αποτέλεσμα θα τον βγάλει από το βουνό, από τη θάλασσα. Και επειδή δεν θα έρθει φέτος Τίνο, να πάει στα Χανιά, ας ανέβει στα Λευκά Όρη εκεί, να βγάλει το λευκό καπνό, τι να πω.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, που όπως πάντα, να ξέρετε, όταν σχολιάζει ο Αντώνης, έχει και πληροφόρηση. Έχουν γίνει δεκάδες τηλεφωνήματα πριν για να συλλέξει το υλικό, τις πληροφορίες και να κάνει το σχόλιο του. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις, Γιώργος Καραμέρος σε ένα-δύο λεπτά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, το ξαναλέω, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
1: Γιώργο, εμείς, όπως αρέσκεται ο Νίκος να λέει και να με κοιτάζει έτσι με ένα ύφος έτσι πολύ συγκαταβατικό. Είμαστε παλιοί, εσείς είναι νεότερος, αλλά δημοσιογράφος. Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα να διαλύεται με δόσεις. Αυτό δεν είναι καλό. Και πράγματι, εγώ καταλαβαίνω και την δυσκολία να μιλάτε γι' αυτό, αλλά είναι ένα θέμα που δεν είναι και το καλύτερο για το χώρο σας. Βλέπουμε ότι διαλύθηκε σχεδόν το σύστημα με την εμφάνιση Σαμαρά και Τσίπρα. Με το Σαμαρά άλλοι έχουν θέματα. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το ξεκαθαρίζετε. Το παιδιά τελείωσε το πράγμα. Πάμε να κάνουμε καινούρια πράγματα, όσα καινούρια και αν είναι αυτά. Παρά να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που ούτε ο Νίκος Παπάς δεν την κατάλαβε.
2: Κύριε Δελατόλα, όσοι ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα το 2022 πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας, και μιλάω εγώ ως προερχόμενος από την πολιτική οικολογία και στη συνέχεια ως νέος βουλευτής από τα 3 χρόνια, σίγουρα βλέπουμε ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι, θα έλεγα, ακόμα και ασφυκτικές στο κόμμα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε όσοι προερχόμαστε από αυτό το πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας. Είναι μια απόφαση που αναφέρει βέβαια πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλεί τα μέλη και τα στελέχη να σταθούν δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία με στήριξη και όχι ανταγωνισμό αλλά συντροφικότητα. Θυμάστε ότι όλους τους προηγούμενους μήνες εγώ με αυτόν τον τρόπο μιλούσα για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο, χωρίς όμως σαφή αρχιτεκτονική. Πιθανώς κρίθηκε ότι αυτό ήταν δύσκολο να γίνει 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, αλλά εγώ αναγνωρίζω αυτό που λέτε, γιατί αυτή είναι η εικόνα απέναντι στον κόσμο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Από την άλλη, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ 2, και όσοι προερχόμαστε από τη σοσιαλδημοκρατία ή την πολιτική οικολογία το αντιλαμβανόμαστε αυτό, το βλέπουμε ότι είναι ελκυστικό. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένας ικανός χρόνος, δεδομένου ότι αυτό το κόμμα αρνεί μόλις 14 μέρες στη ζωή, δηλαδή από την ίδρυση της Ελλάδας στο Θησίο, και καλό θα ήταν όλοι, ακόμα και αν είμαστε νέοι βουλευτές ή προερχόμαστε από άλλους χώρους, να αφήσουμε αυτό το κόμμα να δώσει ένα καθαρό αποτύπωμα. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος. Εγώ εδώ και ένα μήνα έχω επιλέξει, κύριε Αντινεοκαλώ, κύριε Δελατόλα, να μην μιλάω δημόσια, τρίτον το σιγάν.
0: Κύριε Καραμέρε, να κάνω μια...
2: Αλλά αυτό βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ.
0: Να κάνω μια απλή ερώτηση. Μια ερώτηση που έρχεται από την απλή λογική. Δεν έχει καμιά πολιτική σοφία. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση και λέει δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας και πριν την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά σχήματα, δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά κόμματα. Και όποιος θέλει υπάρχει πλατφόρμα, γράφεται μέλος. Λοιπόν, δεν έχει λογική αυτή η απόφαση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι στο ρεπορτάζ, το πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα να αποφασίζει ότι στηρίζει άλλο κόμμα χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία των δύο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι σαν να ανακοινώσει ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας ότι παντρεύεται την Κλόντια Σίφερ χωρίς εκείνη να το ξέρει. Και να πάει στην εκκλησία ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας να περιμένει την Κλόντια Σίφερ να έρθει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή την απόφαση θα πρέπει να την επερασπιστεί και η ηγεσία μετά τη λήψη της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν ακούσατε, πιστεύω, να λέω ότι δεν έχει μια σαφή αρχιτεκτονική. Ενδεχομένως δεν μπορούσε να υπάρξει αυτή 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές. Μου επιτρέψετε να σας πω όμως ότι επειδή εγώ προερχόμουν.
1: Όχι, να μην είμαι λίγο σε αυτό που λέτε, άρα κι εσείς διαφωνείτε με.
2: Μια κουβέντα.
1: Ναι, Γιώργο, πες μου όμως, διαφωνείς και εσύ με την απόφαση.
2: Δεν θα μακρηγορήσω.
0: Όχι, να τον ακούσουμε.
2: Προέρχομαι από ένα κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς, τους Υπολόγους Πράσινους, για μία δεκαετία από τα μικράτα μου. Αυτές οι στάσεις, θέλω να σας πω, είναι συνηθισμένες στα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, οι στηρίξεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συμπορεύσεις, οι συγκλήσεις. Πλην όμως, αναγνωρίζω και εγώ, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αν κάποιος θέλει να γραφτεί μέλος στην Ελλάς ή θέλει να πολιτευτεί στη συνέχεια, εφόσον βέβαια κρυφτεί αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Από εκεί και πέρα, η απόφαση αυτή, αναγνωρίζω, ναι, κύριε Δελατόλα, σας προλαβαίνω, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν για παράδειγμα να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα και την πολιτική και εξού και το ξέσπασμά σας, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι απολύτως λογικό, πρέπει να τα εξηγείς όλα με σαφήνεια. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφήνεια τη τάση.
0: Αντώνη, έβγαλες συμπέρασμα. Καταλαβαίνω ότι την κάνουν όλοι με ελαφρά πηδηματάκια από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εάν δεν υπήρχε δε, κατά τη γνώμη μου, η επιχορήγηση, που ακούω ότι είναι 7 εκατομμύρια λέει τώρα η επόμενη δόση, το κτίριο, τα μέσα ενημέρωσης κλπ., δεν θα ασχολιόταν κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και οι διαφωνούντες με την πρόταση Φάμελου θα είχαν ήδη δημιουργήσει άλλο σχήμα, λέω.
1: Σε ό,τι σε αφορά εσένα, Γιώργο, θα κάνεις κινήσεις αφού δεν είσαι, ας πούμε, σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπες, όχι τυχαία δύο φορές. Θα κάνεις κίνηση προσωπικά εσύ εκτός πλαισίου που έχει βάλει ο κύριος Φάμελος.
2: Κύριε Δελατόλα, η αλήθεια είναι ότι ο κύκλος του κόμματος, εγώ δεν θα πω έχει κλείσει γιατί δεν μπορώ να το προεξοπλίσω αυτό, αλλά σίγουρα έχει στενέψει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και οι συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις με δημόσιες συγκλήσεις, τις οποίες ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής δεν συμμετείχα ποτέ, δεν είναι ένα πλαίσιο και ένα κλίμα στο οποίο μπορεί κανείς να δουλέψει πραγματικά. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάς, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πορεύεται με ένα νέο πολιτικό προσωπικό και πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ, από τις δημόσιες τοποθετήσεις, αριθμεί 14 μέρες ύπαρξης και λειτουργίας. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος ώστε να μην πείτε κι εσείς ότι ο όποιος, όπου και προέρχεται από την σοσιαλδημοκρατία, την πολιτικολογία, από την αριστερά, που είναι αυτή τη στιγμή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είμαι εγώ, πηγαίνει να προσκοληθεί. Άρα, εν ευθέτω χρόνο, ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του καθαρές και όχι μεσοβέδικες, προκειμένου να λειτουργήσει και στη συνέχεια, αν θέλει, ως μέλος ή απλώς στρατιώτης, να ενταχθεί ή να πάει και σπίτι του, τη δουλειά του. Υπάρχει πάντα και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Πολύ ευχαριστώ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Στις Ιρανικές δυνάμεις χρέωσε και επισήμως τη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου Απάτσι ο Τραμπ, υποσχόμενος απάντηση. Τις πολιτικές που θα διασφαλίσουν μακροοικονομική σταθερότητα έθεσε ως το στοίχημα των εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαμπούρ. Πλημμύρες κυρίως σε υπόγεια στο κέντρο της Τρίπολης προκάλεσε η χθεσινή νεροποντή. Πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ στις 17 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αυξήσεις. Την αντίδρασή του διατύπωσε ο Δήμος Χερσονήσου, καθώς επίσης φορείς και κάτοικοι της περιοχής, στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού. Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις μετά τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού, του οποίου ο φερόμενος δολοφόνος είχε καταγγελθεί αρκετές φορές στην αστυνομία ως σεξουαλικός παραβάτης. Μέλη της Χαμάς και αστυνομικές μονάδες στη Γάζα ξυλοκόπησαν, ακροτηρίασαν και εκτέλεσαν δημόσια δεκάδες Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, σε πράξεις που ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου?
9: Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
10: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο, All Day Cafe Bar.
11: Η πόλη απολαμβάνει.
10: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
11: How shall I begin my story?
12: Η μπάρα επιλέγει.
10: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
10: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682-089-100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
18: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
19: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93. Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα, απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: Έχει έναν αντίπαλο στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή και μάλιστα θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, αφού γραζόμενος όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά μιλώντας με πολύ κόσμο, αυτό το δίπολο το οποίο δημιουργείται είναι προφανές ότι για τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι για μια σειρά ζητημάτων αποτελεί και μια απάντηση, μια ενδεχομένως εκλογική επιλογή όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχουν βιώσει την στοχή των δημοσκοπήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τη φθορά μπορεί να έχει μια επταετή διακυβέρνηση και με μια σειρά προβλημάτων και σκανδάλων που έχουν προκύψει, που ήταν λογικό να δημιουργήσουν διαφορετικούς συσχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το έλεγα από πέρσι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Βελατόλα, ήταν σαφές ότι δεν θα πηγαίναμε στις εκλογές με την διάταξη του πολιτικού σκηνικού όπως ήταν πριν από λίγους μήνες. Και βλέπουμε ότι αυτό και τις τελευταίες 15 μέρες με την ίδρυση της Ελλάς, αλλά και με όσα προαναγγέλλονται, δεν ξέρω αν θα τελικά θα κάνει κόμμα κ. Σαμαράς με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, τα οποία είναι κόμματα αυτά τα δύο δηλαδή της κυρίας Καρυφιανού και αν υπάρξει κόμμα του κ. Σαμαρά απευθύνονται κυρίως οι δεξαμενοί των δεξιών ψηφοφόρων, ενδεχομένως δημιουργήσουν ακόμα πιο δυσμενείς συσχετισμούς για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμα να δούμε και ταχαίως, δεδομένου ότι τώρα που σας μιλάω στη Βουλή έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση, το πλαίσιο που μπήκε είναι ασφιχτικό για τη συζήτηση, μόλις ένα δίμηνο που δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θέλει καθαρό διάδρομο στο ενδεχόμενο να διεκδικηθούν οι εκλογές.
2: Πριν πάμε στο τελευταίο ερώτημα από τον Αντώνη Δελατόλα, να πω ότι έχω δεχθεί εδώ. Έχω δεχθεί εδώ πάνω από 50 μηνύματα για την Κλόντια Σίφερ. Το καλύτερο είναι του φίλου του Δημήτρη Μαντά, ο οποίος λέει: Νίκο, σε ό,τι αφορά την Κλόντια, δεν έχεις δίκιο. Στο δημοτικό, αλλά και στο γυμνάσιο, συχνά τα είχαμε με κάποια, ενώ εκείνη δεν το ήξερε. Και πάρα πολλοί που μου λένε αποκαλύπτεις την ηλικία σου μιλώντας για την Κλόντια Σίφερ ενώ έχουν βγει λέει θεές έκτοτε. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, τώρα θα κάνω πολιτικό σχόλιο.
1: Αλλά δεν είπατε και για τη Μέρκελ.
2: Ναι, πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο παρομοίασα με την Κλόντια Σίφερ, έχει βάλει το 5 μπροστά πλέον. Μπορεί εμείς να είμαστε 60ριδες, αλλά είναι και εκείνος 50ριδες.
3: Συγγνώμη, εγώ το βάζω.
2: Όπα, κάτι έγινε, τράβηξε στο καλώδιο, κάτι έγινε. Δεν σε ακούμε.
1: Εγώ σας ακούω.
3: Καλώδιο, έλα.
2: Τώρα σε ακούμε.
3: Είμα, εγώ πάντως το βάζω και οικονομικά το ζήτημα. Στην Κλόντια πήγαινα για το ένα δις που έχει.
2: Λοιπόν, πολεοδομίες. Πολεοδομίες.
3: Τώρα Γιώργο, πες μας εκεί για τις πολεοδομίες. Γιατί βλέπω εκεί, βλέπω σήμερα και τη Δημοκρατία. Του φίλου μας, του Γιάννη του Φιλιππάκη, το έχει πρώτο θέμα. Είναι να, οι πολεοδομίες ταλανίζουν τους πολίτες και τους δήμους. Υπάρχει και μια κόντρα εκεί κεντρικής κυβέρνησης και δήμων. Οι δήμοι εκεί με πρωτοστατούντος του φίλου μας, του δημάρχου Βουλιαγμένης, του Γρηγόρη Κωνσταντέλου, λένε ότι δεν πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους και ξαφνικά τσουπ. Ένα σκάνδαλο, μια παράτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προφυλακίσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κύριε Δελατόλα, θα με επιτρέψετε την προσωπικό τόνο, θα μπορούσα να αναλυθώ και να κάνω να ρίξω δύο αντιπολιτευτικές κορώνες για την κυβέρνηση που δεν τα κατάφερε με την ψηφιοποίηση, που το σκάνδαλο και το κύκλωμα αυτό αγγίζει την αυλή του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα αυτά, οι γενικούς γραμματείς με λεφτά μέσα σε κουτιά και όλα αυτά τα οποία σιγά σιγά θα δουν το πώς δημοσιότητα, γιατί είμαστε. Θεματιστέρμαστε όμως ένα προσωπικό τόνο καθώς προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το κύκλωμα, την καρδιά αυτού του κυκλώματος, τη συνάντησα μπροστά μου ως νέος αυτοδιοικητικός επί μία δεκαετία στο Μαρούσι. Και τότε όλοι όσοι μιλάγαμε για τον χωρικό σχεδιασμό, για παράλογα πράγματα τα οποία βλέπαμε, ήμασταν οι γραφικοί οι οποίοι ομοίουν στο περιβάλλον, στο πράσινο και φωνάζουν για τα δέντρα που κόβονται. Αυτό το κύκλωμα, το οποίο βέβαια αναπτύχθηκε, γιγαντώθηκε, επεκτάθηκε από ό,τι φάνηκε και σε άλλους δήμους, με πρόσωπα να υπηρετούν και σε θέσεις ευθύνης. Τώρα έρχεται η έρευνα, η ελληνική δικαιοσύνη, να αποδώσει έστω και καθυστερημένα ευθύνες. Υπάρχουν όμως και πολιτικές ευθύνες. οι οποίες δεν ξέρω αν θα διερευνηθούν και μιλάω σε επίπεδο σίγουρα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν αγγίζουν και την κυβέρνηση, δεδομένου ότι ένας εξαίρετος επιστήμονας, όπως τον εγώ τον είχα γνωρίσει, ο κύριος Μπακογιάννης, που παραιτήθηκε, διετέλεσε σε αυτή τη θέση 7 χρόνια. Βέβαια δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αυτό είναι φασισμός, δεν θα ισχυριζόμουν ποτέ χωρίς στοιχεία. Πλην όμως, παρά τα βήματα για να το κλείσω, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης που έχουν υπάρξει, φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση, γιατί ψηφιοποίηση είχαμε και την περίπτωση στο ΠΚΠ, ότι πάντα όταν υπάρχει η τρευλή πολιτική βούληση ή ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς ή και καθοδήγηση, αυτό θα το αποδείξει η έρευνα, κανένα σύστημα ηλεκτρονικό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαφθορά και το στέλεχος, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε είναι πολιτικός προϊστάμενος.
2: Ευχαριστούμε.
1: Που έχει ευθύνη να κάνει το κακό. Και να σας πω και κλείνοντας.
2: Βάλτε μία τελεία για να προλάβουμε και την επόμενη συνέντευξη.
1: Ναι, είστε στο Μαρούς. Θα πρέπει να σκάψουμε λίγο πιο βαθιά τι συνέβη την προηγούμενη 15ετία εδώ. Εδώ το λέω ως προς την έδρα σας, προς το ραδιοφωνικό σταθμό για την πόλη αυτή.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι μια πόλη που είχε έντονη οικοδομική δραστηριότητα, μεγάλα κτίρια, μεγάλες εταιρείες κλπ. Ίσως πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab. Η viral επιλογή.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
14: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
14: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
14: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
16: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
17: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
18: Απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντώνη, ή έχεις τραβήξει το καλώδιο ή δεν έχεις πατήσει το κουμπί. Πάντως, αυτή η ιστορία σε κατατάσσει πλέον στο Πάνθεον. Έλα ρε εσύ, Αντώνη, τι κάνεις? Λοιπόν, θέτω το πρώτο ερώτημα μέχρι να φτιάξεις το σύστημα. Δεν σε ακούμε. Κύριε Βορύδη.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Απαντήστε τους.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντώνη, ή έχεις τραγούδι.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντώνη, ή έχεις τραβήξει το καλώδιο ή δεν έχεις πατήσει το κουμπί. Πάντως, αυτή η ιστορία σε κατατάσσει πλέον στο Πάνθεον. Έλα ρε εσύ, Αντώνη, τι κάνεις? Λοιπόν, θέτω το πρώτο ερώτημα μέχρι να φτιάξεις το σύστημα. Δεν σε ακούμε. Κύριε Βορύδη, τι ήταν αυτό τώρα στη Βουλή με τη βάρκα που ρωτήσατε αν πρέπει να τη βουλιάξουμε ή όχι? Δημιούργησε πολύ μεγάλη φασαρία, πολύ μεγάλη ένταση.
1: Φαντάζομαι όμως ότι εσείς που το παρακολουθείτε καταλάβατε το περιεχόμενο της ερωτήσεως και πού απευθυνόταν και με ποιο σκεπτικό, έτσι δεν ήταν?
0: Απευθυνόταν μάλλον στους δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Αλλά και πάλι, είναι, δεν είναι αυτό σαν να υιοθετείτε με έναν τρόπο έμεσο την κριτική τους, την ατζέντα τους?
1: Το ακριβώς αντίστροφο, διότι προσέξτε. Έχει θέσει η κυβέρνηση, η οποία να πούμε και τι έκανε, γιατί πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ενσωματώνει τροποποιήσεις στον κανονισμό για το σύμφωνο μετανάστευσης και η τροποποιία από τις, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικές εδώ μεταρρυθμίσεις στο όλο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι ότι προβλέπει τους πόγους επιστροφής εκτός Ευρώπης. Αυτό λοιπόν νομοθετείται το πρώτον εφές. Τι είναι αυτό δηλαδή? Ότι σε περίπτωση που απορρίπτονται άσυλα, εν συνεχεία υπάρχει δυνατότητα, αντί η κράτηση προς επιστροφή να εκτελείται σε προαναχωρησιακά κέντρα στην Ελλάδα, αυτή να πηγαίνει και να είναι εκτός. Αυτά τα προαναχωρησιακά κέντρα να βρίσκονται πλέον εκτός Ευρώπης. Με συμφωνία των Ευρωπαϊκών χωρών. Σπουδαίο πράγμα, σπουδαίο πράγμα. Λειτουργεί αποτρεπτικά, λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεχόμαστε μια κριτική από τα αριστερά, που μας λέει ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Και ναι, μεν το έχει κάνει, ξέρω εγώ, η Μεγάλη Βρετανία, έχει αποπειραθεί να το κάνει η Ιταλία, το κάνει η Ιταλία. Τώρα θέλουμε να το κάνουμε εμείς σε συνεργασία με πολλές χώρες. Αλλά ωραία, ανοίγει αυτή η συζήτηση ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και σκληροί στα ζητήματα της διαχείρισης των παρανόμων, το τονίζω, μεταναστευτικών ροών. Και ακούω και μια κριτική, υποτίθεται εντός αγωγικών τα δεξιά, ή δεν ξέρω και αν είναι δεξιοί και πώς θέλουν να το λένε. Λοιπόν, η οποία λέει ότι κάνουμε μόνο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν κάνουμε αποτροπή του. Αυτή είναι η κριτική που ακούω. Ωραία. Απαντάω στη μία, στα αριστερά.
2: Έχει αποτέλεσμα και... αυτή η κριτική. Έχει αποτέλεσμα.
1: Θα σας πω. Και πάω τώρα στην άλλη. Και λέω αποτροπή. Επειδή μας λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα χερσαία σύνορα. Έχουμε μηδενίσει τις εισρωές από εκεί. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας, που είναι και προσβλητικό, άτομο λες ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας. Στο Αιγαίο, όταν πήραμε τη Μόρια, είχε 24.000 κόσμο μέσα και σήμερα έχει 250. Και μου λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή στο Αιγαίο. Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική. Και λειτουργεί αποτρεπτικά. Και μας μείνει τώρα αυτό.
2: Καλά, αποτροπή
1: καινόπιος...
2: λειτουργεί, γιατί και οι χερσαίες περιοχές είναι πολύ κοντά μια την άλλη.
1: Ακριβώς, επειδή είναι κοντά. Και τώρα τι μας μένει? Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές. Πέρυσι πρόπερση, τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους βουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα αιτιολόγηση, ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Τι εννοώ λοιπόν?
0: Ναι, εδώ στα νέα και... σήμερα ας πούμε σας γράφουν ότι όταν απαντάτε έτσι επιβεβαιώνετε ότι σας επιβάλλουν την ατζέντα τους.
1: Γιατί είπα εγώ να τους βουλιάζουμε, εγώ είπα να μην τους βουλιάζουμε. Το ερώτημα αυτό έχει αυτονόητη απάντηση αρνητική.

0: Αλλά έρχεται εν συνεχεία η αρνητική απάντηση, όχι να μην τους βουλιάζουμε, στο ότι διαμορφώνουμε ένα εξαιρετικά περιοριστικό πλαίσιο, ώστε αυτοί που φτάνουν εδώ και δεν δικαιούνται άσυλο, εν συνεχεία να επιστρέφουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε και να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Τώρα μην έρχεται κανένας εδώ πέρα, ωραία, μπορεί να το ευχόμαστε. Αλλά επειδή
1: καλά, τώρα το σύνολο της αριστεράς. Κοιτάξτε, το σύνολο της αριστεράς δεν λέει αυτό. Υπάρχουν κόμματα που λένε αυτή την υπερβολή. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αποτελέσματα από αυτή την
0: υπερβολή. Να πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Θυμάστε
1: είναι
0: που είχα εισηγηθεί ένα νόμο, κύριε Δελατούλα, κύριε Τσιγκουλάου, θυμάστε, είχα εισηγηθεί ένα νόμο και τον οποίο υιοθέτησε ο Θάνος ο Πλεύρης και έγινε πια νόμος, που είχα πει ότι πρέπει να ποινικοποιήσουμε την παράνομη παραμονή. Όποιος δεν είναι νόμιμα στην Ελλάδα και παραμένει στην Ελλάδα, θα είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Και πάλι είχε σηκωθεί αριστερά και φώναζε: πω, πω, και τι είναι αυτό, και θα βάζουμε τον κόσμο στη φυλακή. Που απλώς είχε έρθει εδώ και θέλει καλύτερο μέλλον κτλ. Αυτή η ρητορική. Προσέξτε. Και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, δεν θα έχει κανένα νόημα. Αν έχει αποτέλεσμα. 700 συλλήψεις για παράνομη παραμονή. Από αυτούς, 450 παίρνουν εισιτήριο για να μην εκτίσουν την ποινή φυλακίσεως και πηγαίνουν στην πατρίδα τους. Οικειοθελείς αποχωρήσεις μετά την καταδίκη. Δουλεύει ο νόμος ή δεν δουλεύει? 25% μείωση των ροών από πέρυσι στο σύνολο του έτους. 50% μείωση των ροών στο πρώτο πεντάμινο. Δουλεύει ή δεν δουλεύει? Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, διότι αριστερά, εγώ αυτό θέλω οι συζητήσεις να είναι ειλικρινείς και η κριτική στην κυβέρνηση να είναι ειλικρινής. Άρα έρθει αριστερά και πει ότι εμείς θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι περιοριστικό πλαίσιο, θέλουμε να έρχονται όλοι, να τους καλωσορίζουμε όλους, να τους προσπαθούμε να τους εντάξουμε όλους, γιατί τους αγαπάμε όλους, είναι καταστρεμμένοι άνθρωποι. Ας πούνε αυτό. Ανοιχτά σύνορα. Ας έρθουν οι άλλοι που μας κάνουν κριτική να μας πούν με ποιο μαγικό τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε πλήρως τις ροές. Αν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος, να μας τον πούν. Εγώ είμαι έτοιμος να κάνω μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, αλλά επί του πεδίου συγκεκριμένα. Γιατί προσέξτε, όταν μου λες γιατί δεν κάνεις αποτροπή στη βάρκα που ξεκινάει τη Λιβύη και είναι μεσοπέλαγα 250 χιλιόμετρα από εδώ και 100 χιλιόμετρα από εκεί, στη μέση του πελάγου, ναι, για πες μου τι αποτροπή κάνεις εκεί, για πες το κόλπο. Θα το κάνω, αλλά ποιο είναι το κόλπο?
1: Για να αφήσουμε τώρα τα μαγικά, γιατί δεν υπάρχουν, και να πάμε στα πραγματικά. Τα πραγματικά διλήμματα. Είχαμε μιλήσει, σας δίνω τώρα και λίγο στον αέρα, δεν πειράζει, μαζί για πολιτικά και για εκλογές πριν μια εβδομάδα και μου είχατε πει ότι αν βραδερφέ υπάρχει μια ατζέντα η οποία μπορεί κανείς να την υπηρετήσει για τον κόσμο και για το κοινωνικό σύνολο και για τα κοινά, δεν το κρύψατε, που έχουμε δυσαρεστήσει, να το δούμε το θέμα, να πάμε προς το τέλος, γιατί να μην πάμε. Έχετε αλλάξει άποψη γι' αυτό ή βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω και εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο?
0: Για αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος. Δεν το έχει πει τρεις φορές.
1: Καλά, έτσι λέει.
0: Έτσι λέει.
2: Αυτή η απάντηση δείχνει ότι εσείς θα προτιμούσατε μάλλον τον Οκτώβριο.
0: Όχι. Εγώ απλώς λέω το εξής, ότι εγώ αντιθέτως θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό περιθώριο μια σειρά κινήσεων, να το πω, οι οποίες συνδέονται κυρίως και πρωτίστως με την οικονομική πολιτική, που μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ και να.
2: Ακόμα και όταν τρέχει ο πληθωρισμός με 4-5%.
0: Ο πληθωρισμός θα είναι μια δυσκολία, κύριε Νικολάου. Αλλά και εκεί, να σου πω κάτι, και εκεί θέλουμε πολλή προσπάθεια. Ενδεχομένως, ακόμα το να σου πω κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι, βέβαια, ατζέντα 2030 πια αυτή, είναι το μέλλον. Γιατί κατά τη γνώμη μου η παρέμβαση μας σε οριζόντιο επίπεδο για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, που είναι το βασικό κλειδί για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, είναι κάπως περιορισμένη. Και βλέπετε ότι έχει στερέψει και η συζήτηση. Δηλαδή, όλη η κουβέντα είναι το αν θα μιλήσουμε το ΦΠΑ ή όχι και τι επιπτώσεις θα έχει. Εκεί έχουμε σταματήσει τώρα. Δηλαδή, στο ΦΠΑ όλοι συζητάνε ως οριζόντιο μέτρο το ΦΠΑ. Εγώ αντιθέτως νομίζω ότι πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά η οποία πρέπει να γίνει, μόνο που αυτή η δουλειά είναι πολύ αναλυτική. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα? Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί πια να τη βλέπεις με οριζόντια μέτρα. Πρέπει να τη δεις κάθετα, πρέπει να τη δεις κλαδικά. Άρα, δεν μπορεί να συζητάμε γενικώς για την ανταγωνιστικότητα για να φτάσουμε στη γενική βελτίωση ανταγωνιστικό της πρέπει να πιάσουν. Πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό το ελαιόλαδο, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την πρόσημη ελιά, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική τη βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό από το τουριστικό προϊόν, ξέρω εγώ το Airbnb, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικές κατασκευές, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την υφαντουργία. Άρα λοιπόν πρέπει να πάει να δεις κλάδο-κλάδο ποιος είναι ο ανταγωνιστής σου, τι συγκριτικό πλεονέκτημα έχει και ποιες είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που μπορείς να κάνεις ως διοίκηση για να βελτιώσεις τις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο ψιλοβελονιά. Πρέπει να πας κομμάτι-κομμάτι να δεις τι συμβαίνει. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές. Τώρα δεν προφταίνει κανείς να την κάνει αυτή τη δουλειά τώρα. Τώρα μοιραία θα πάει σε μέτρα, λίγο κλασικά μέτρα συγκράτησης του πληθωρισμού. Αλλά αν θέλουμε όντως να αρχίσουμε να διαφοροποιούμε αυτό που λέμε καμιά φορά το παραγωγικό μοντέλο και όλα αυτά, και τα λέμε λίγο γενικά και αφηρημένα, κανείς πρέπει να πάει να δει, αυτή είναι η μεγάλη δουλειά κατά τη γνώμη μου του Υπουργείου Ανάπτυξης, να πάει να δει τα κλαδικά κομμάτια ένα-ένα και τι μπορεί να κάνει γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: στο Radio Preveza είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
2: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
5: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Κυρίες και κύριοι, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφωνικού.

Ναι. Δεν έγινε μπέρδεμα. Δεν έγινε τίποτα. Με ζουρλάνατε ρε. Δεν με αφήνετε να γιάσω. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τρελό. Εμβόλυμο group therapy. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο μαζί, γιατί σας χρωστούσα και τρεις εκπομπές εδώ που τα λέμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Δεν μπορούσα να μην λείψω. Τόσα και τόσα πράγματα γίναν. Αναγκαστική επιστράτευση λέγεται. Από πού να ξεκινήσουμε? Η Μαρία του Ντεμπόν με κόμμα. Ο Αλέξης της καρδιάς μας επιστρέφει. Πόσο όμορφα.

Ελλάς. Εψιλον λάμδα αλφα σίγμα με ένα λάμδα το Ελλάς. Λογοπαίγνιο από αυτά τα ωραία. Το νέο κόμμα του Αλέξη. Ακόμα είναι σε οργάνωση ο Θίασος. Είναι σίγουρο θα χαρίσει απλόχερα το γέλοτα. Δεν το συζητάμε, το cast είναι όχι απλά πολλά υποσχόμενο, αλλά σίγουρο. Είναι η αφρόκρεμα της κωμωδίας, τέλος πάντων. Η αφρόκρεμα της κωμωδίας, όσο δεν επηρεάζει τις ζωές μας. Γιατί κάποια στιγμή, δράμα, το θυμάστε το δράμα? Πολύ κλάμα είχε βγάλει, το θυμάστε? Επειδή οι σωτήρες που έχουμε δεν κάνουν αρκετά καλά τη δουλειά τους, είπε να έρθει και η Μαρία του Ντεμπό να μας σώσει. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω? Λοιπόν, καταρχήν παιδιά, όπως έλεγα και στο φίλο μου τον Βασίλη, στην Ελλάδα τα πράγματα, οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Και στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό, αλλά όχι τόσο πολύ όσο στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε ένας λαός ο οποίος τα τελευταία χρόνια, από τη γενιά μου και μετά, έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Έχει χάσει, ρε παιδί μου, την ικανότητα αντίληψης βασικών πραγμάτων. Με αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα, στοχεύουν σε αυτό το κοινό και έχουν ένα όφελος του να κερδίσουν κάτι από αυτό. Είτε είναι πολιτικές φιλοδοξίες, είτε είναι επαγγελματικές φιλοδοξίες κτλ. Χωριζόμαστε λοιπόν σε δύο κομμάτια όπως το έχω σκεφτεί εγώ, παιδιά. Είναι ένα 40% όπου σκεπτόμενοι πολίτες, σκεπτόμενοι άνθρωποι γενικά, και είναι ένα 60% το οποίο λειτουργεί με βάση το ένστικτο. Δηλαδή είναι άνθρωποι, δεν είναι κακοί άνθρωποι, προς Θεού, είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Απλά δεν μπορούν να αντιληφθούν κάποια πράγματα όπως τα αντιλαμβάνεται το υπόλοιπο 40%. Και λειτουργούν με το ένστικτο. Σε αυτό φταίει φυσικά και η εποχή μας, η οποία είναι μια εποχή, δεν θα το πω υπερπληροφόρησης απλά, είναι μια εποχή τεράστιας μπουρδολογίας. Λαμβάνουμε κάθε μέρα οτιδήποτε πληροφορία υπάρχει, όπου είτε είναι χρήσιμη είτε είναι παντελώς άχρηστη, είτε είναι πληροφορία η οποία αποσκοπεί σε κάποιο όφελος από εμάς. Με αποτέλεσμα λοιπόν ο εγκέφαλός μας να μην μπορεί να αντιληφθεί, να μην θέλει να αντιληφθεί, να μην μπορεί να διαβάσει το νόημα που κρύβεται πίσω από αυτό το οποίο μας λένε. Και το υιοθετεί λοιπόν έτσι όπως είναι. Ή δεν μπορεί να αντιληφθεί καθόλου μα καθόλου αυτό το οποίο του λένε και απλά αντιλαμβάνεται κάτι που θέλει αυτός. Αυτό το αντιμετωπίζω καθημερινά στην δουλειά μου, όπου αναγκάζομαι πολλές φορές να λέω σου έχω απαντήσει σε αυτό, και επειδή είναι δουλειά γραφείου αυτό το οποίο έχω και είναι με συνομιλίες γραπτές, του λέω διάβασε σε παρακαλώ πολύ προσεκτικά τι σου έγραψα προηγουμένως. Και όταν το διαβάζουν προσεκτικά, καταλαβαίνουν πλέον ότι είναι αυτό, γιατί τους έχω εφιστήσει την προσοχή σε εκείνο το σημείο. Και δεν με ξαναρωτάνε το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο λοιπόν γίνεται και στην κοινωνία μας, παιδιά, για να το πάμε λίγο πιο έξω. Υπάρχει κόσμος, όπως σας είπα, ο οποίος δεν μπορεί να αντιληφθεί, δεν τον κατηγορείς για κάτι. Είναι ο άνθρωπος έτσι, λειτουργεί με το ένστικτο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι το 60% του ελληνικού πληθυσμού. Όταν αυτή είναι το 60% μαζευτεί όλο μαζί σε ένα κομμάτι, τότε τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται ως τραγικά.
Για να σας δώσω να καταλάβετε, το 60% του λαού μας είναι διασκορπισμένο και ακούει στην πολιτική τα κόμματα διαμαρτυρίας, κόμματα τα οποία δεν έχουν να του δώσουν κάτι, δεν έχουν να του δώσουν λύσεις, δεν του λένε κάτι συγκεκριμένο, του πουλάνε απλά μια παπάντζα. Και φυσικά τη διαμαρτυρία. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει εκείνο, την κλάψα, την γκρίνια που λέμε. Αυτοί λοιπόν μαζεύονται σε αυτά τα κόμματα. Εάν μαζευτούν σε ένα τέτοιο κόμμα, τότε τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Αυτό ακριβώς συνέβη το 2015. Μαζεύτηκαν όλα στο κόμμα διαμαρτυρίας και είδαμε, ζήσαμε τα αποτελέσματα. Θα μου πεις τώρα ότι τα αποτελέσματα που ζήσαμε ήταν τόσο τραγικά, δηλαδή το 2009, το 10, το 11, το 12, το 13, 14 περνούσαμε ζάχαρη. Θα σου πω ότι και τότε περνούσαμε δύσκολα. Από το 15 όμως μέχρι το 19 περάσαμε τραγικά. Είναι τεράστια η διαφορά, φίλε. Εσύ που βρίσκεσαι στο 60% που δεν είχες και πολλά πράγματα να χάσεις, δεν σε ένοιαζε για τις τράπεζες, γιατί δεν είχες και τίποτα μέσα. Δεν σε ένοιαζε για την φορολογία των επιχειρήσεων κτλ, γιατί δεν είχες επιχείρηση. Είναι αυτό που σου λέω, ότι δεν μπορείς να τα αντιληφθείς αυτά τα πράγματα, δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Εσένα μπορεί να μην άλλαξε πολύ η ζωή σου, αλλά άνθρωποι οι οποίοι είχαν πράγματα και τα χάσανε έτσι, πίστεψέ με ότι η ζωή τους πλέον δεν ξαναγυρίζει σε εκείνα τα σημεία. Άρα λοιπόν 60% αυτό που λέμε διασκορπισμένα εντελώς στα κόμματα διαμαρτυρίας. Ένα υπόλοιπο 40% είναι αυτό το οποίο σκέφτεται. Δεν μιλάμε ότι είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ή είναι ψηφοφόροι, ξέρω εγώ, του ΑΒ κόμματος κτλ. Όχι. Είναι ψηφοφόροι οι οποίοι σκέφτονται και ψηφίζουν κάθε φορά ανάλογα με το πρόγραμμα, με αυτό το οποίο ακούν ότι θα γίνει εάν αυτά τα κόμματα κυβερνήσουν. Γι' αυτό και βλέπεις στην Ελλάδα να αλλάζουν τα κόμματα. Είχαμε βέβαια τον δικοματισμό Νέα Δημοκρατία Πασόκ, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, αυτά τα κόμματα στις κυβερνήσεις. Γιατί όμως έχουμε αυτό, ξέρεις? Γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο αξιόπιστο. Γιατί έχουμε μόνο αυτά τα δύο κόμματα τα οποία παρουσίαζαν πρόγραμμα. Κάποια πράγματα από το πρόγραμμά τους έγιναν, κάποια άλλα δεν έγιναν. Τώρα θα μου πεις ότι τα έχουν κάνει καλά, θα σου πω όχι, δεν τα έχουν κάνει όλα καλά, αλλά δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι δεν έχουν κάνει και καλά πράγματα. Μην τρελαθούμε. Αυτό λοιπόν το κομμάτι του πληθυσμού, αυτοί οι πολίτες, οι σκεπτόμενοι πολίτες που λέμε, είναι αυτοί οι οποίοι δεν σκούζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στα social media, δεν γκρινιάζουν, δεν κάνουν τέτοια πράγματα, δεν τους βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και στο τέλος απορείς και λες, καλά ρε εσύ, αφού ξέρω εγώ, εγώ φώναζα, εσύ φώναζες, εσύ ο παραδίπλα φώναζες και τα λοιπά τέτοια, πώς έγινε και μας ξαναβγεί και ο Μητσοτάκης? Από αυτό γίνεται. Οι σκεπτόμενοι άνθρωποι δεν σκούζουν στα social media. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι τους γίνεται, παρακολουθούν, φιλτράρουν αυτά τα οποία βλέπουν είτε στα social media, είτε στις ειδήσεις, στα κανάλια και τα λοιπά, στις συνεντεύξεις και τέτοια. Διαβάζουν, μαθαίνουν σε γενικές γραμμές πάντα τα προγράμματα των κομμάτων και ψηφίζουν με βάση το συμφέρον τους. Προσέξτε παιδιά, δεν μιλάμε, βλέπουμε τώρα για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία έχει ένα 30% στις δημοσκοπήσεις, μέσο όρο το βάζω έτσι, και πάντα ο πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας είναι κάπου εκεί. Κάπου εκεί, τώρα μπορεί να είναι 28, μπορεί να είναι 32, δεν παίζει ρόλο αυτό, το βάζουμε χοντρικά στο 30%. Αυτός ο πυρήνας είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμφέρον από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο συμφέρον έχουν, τι συμφέροντα έχουν? Το μεγαλύτερο συμφέρον που έχουν είναι ότι νιώθουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα, σε μια οργάνωση.
και σου λέει, α, εγώ κόβω και ράβω μέσα στη Νέα Δημοκρατία, που ανάθεμα κι αν κόβει και αν ράβει εκεί μέσα. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι κάτι θα αποκομίσουν από αυτό. Ας πούμε ότι θα τους βάλει το παιδί, ξέρω εγώ, στη δουλειά. Δύσκολο μένα, αλλά όλο και κάτι βγαίνει από αυτό. Προσέξτε, δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Μιλάω για το, για τον πυρήνα του κάθε κόμματος. Είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε είναι... Καλά, ΣΥΡΙΖΑ δεν το λες τώρα να έχει πυρήνα, τέλος πάντων. Το άλλο κομμάτι, παιδιά, είναι για να καμαρώνεις. Πώς καμαρώνεις, για παράδειγμα, ας πούμε, που είσαι Ολυμπιακός και πήρε ο Ολυμπιακός τώρα την Ευρωλίγκα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ωρα καμάρι, έχεις ψηλώσει 2 πόντους. Υπάρχει και αυτό, λοιπόν. Το οπαδικό, αν μπορούμε να το πούμε. Από την άλλη τώρα, όπως σας είπα, υπάρχει ο Γκρινιάρης. Μεγάλο πράγμα ο Γκρινιάρης. Το βλέπουμε καθημερινά στα social media. Στην προσωπική ζωή δεν το βλέπεις και πολύ. Αλλά τέλος πάντων, στα social media, όπου κρύβεσαι κατά κάποιο τρόπο, αισθάνεσαι πιο ασφαλής, δεν κρύβεσαι, αισθάνεσαι πιο ασφαλής. Εκεί λοιπόν γίνεται ο κακός χαμός με την Γκρίνια. Αν το πάρετε και από εδώ, από την πόλη μας. Το τι ακούμε, το τι μάλλον διαβάζουμε, το τι Γκρίνια διαβάζουμε για την πόλη μας, πραγματικά. Βλέπεις μία είδηση που ανεβάζει ένα τοπικό site, το οποίο λέει ότι, σήμερα το πρωί το έβλεπα για παράδειγμα, ο Δήμος Πρέβεζας θα μαζέψει πλέον τα εγκαταλειμμένα οχήματα, κάποια οχήματα, ξέρετε, τα οποία είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια πεταμένα έτσι σε άκρη από δρόμο, με χόρτα, με οτιδήποτε. Από κάτω λοιπόν από αυτή την είδηση, 26 σχόλια. Ένα μπράβο, καιρός ήταν, δεν είδα. Μέχρι που είδα, ας πούμε, ναι, ας βάζετε καμιά λάμπα πρώτα να φωτίζει ο δρόμος και μετά να μαζεύετε τα οχήματα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, ρε παιδιά? Μιλάμε για τέτοια Γκρίνια. Θέλουμε λάμπες? Ναι, θέλουμε, να βάλουμε 50.000 λάμπες και πάλι θα μας λείπουν. Θέλουμε ασφαλτοστρώσεις, ασφάλτο, ναι, θέλουμε, ωραία. Θέλουμε κλάδεμα τα δέντρα στην καινή ακτή, θέλουμε. Δεν έχουν σχέση αυτά όμως με το γεγονός, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι μια ενέργεια που θέλετε να γίνει, που πρέπει να γίνει. Μάλλον τι θέλετε, να τα αφήσει εκεί πέρα να είναι, να υπάρχουν για ακόμα 10-15 χρόνια. Πραγματικά τέτοια Γκρίνια, τέτοια μύρλα, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, να το χωνέψω. Η πόλη μας, η πόλη μου, όπως μου αρέσει να λέω, είναι πραγματικά μία από τις πιο όμορφες πόλεις που υπάρχουν. Είναι πόλη με ταυτότητα. Και όπως έλεγα στη φίλη μου την Κάτια, λέω, εάν ήμουν εγώ, όχι δήμαρχος, ο άρχοντας αυτού του τόπου, γιατί αυτά με τα γενικά δημαρχίες, περιφέρειες και τέτοια δεν τα πολύ πηγαίνω καλά. Εμένα μου αρέσει το αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Όχι το χουντικό του Παπαδόπουλου, καταλάβατε ποιο. Αυτό το οποίο έλεγα λοιπόν ήταν ότι αν εγώ είχα μια δική μου πόλη, ρε παιδί μου, την Πρέβεζα, θα έκοβα εντελώς την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Από τον φόρο που έχουμε εδώ, Λεωφόρο Ειρήνης, θα την έκοβα όλη και θα άνοιγα και θα επανέφερα το ποτάμι. Πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος και τέτοια πράγματα και το ποτάμι. Κόψιμο κυκλοφορίας λοιπόν, τα αυτοκίνητα θα πηγαίναν μέχρι το λιμάνι της Πρέβεζας όπου θα παρκάριζαν και από εκεί και πέρα μέχρι και την Καιένια ακτή δεν θα υπήρχε αυτοκίνητο. Όλο αυτό. Φανταστείτε το λίγο, έτσι, παραλιακή ζώνη. Τη μέσα ζώνη της αγοράς της Πρέβεζας, Σαϊτάν Παζάρ, που είναι ήδη πεζόδρομος κτλ. Μέχρι και τη Λεωφόρο Ειρήνης. Κομμένα εντελώς αυτά. Μέσα ποδήλατα του Δήμου που έχει βάλει. Πατίνια του Δήμου, νομίζω έχει βάλει. Θα έβαζα αυτά τα ωραία τα ποδήλατα, ρε παιδιά, τα οποία είναι που
που κάθεσαι σε δύο θέσεις, που ήταν ποδήλατο αμαξάκια, τα θυμάστε εκείνα παλιά που ήμασταν πιτσιρικάδες, που ήταν των δύο θέσεων και των τεσσάρων θέσεων. Και φυσικά θα έβαζα και κάποια καρότσια ηλεκτρικά για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Και θα ήταν έτσι η πόλη μας. Δεν σας κάνω πλάκα, έτσι, έτσι τη σκέφτομαι. Τέλος πάντων, όχι ότι δεν δουλεύει και σωστά τώρα, μια χαρά δουλεύει. Και όπως και να το κάνουμε, ρε φίλοι, οφείλουμε να πούμε ότι η πόλη μας έχει γίνει πλέον προορισμός. Δεν σας κάνω πλάκα. Πηγαίνω πολύ συχνά αυτή τη χρονιά, ιδίως στα Γιάννενα, λόγω κάποιων έτσι υποχρεώσεων τον οποίο είχα και έχω ακόμα. Κάθομαι στις καφετέρειες και ακούω κόσμο από τα διπλανά τραπέζια που δεν τους ξέρω καθόλου να κανονίζουν εκδρομές για την Πρέβεζα. Δεν φαντάζεστε πόσο χαρούμενος και πόσο περήφανος νιώθω που λένε οι άλλοι, α, το Σαββατοκύριακο θα πάμε στην Πρέβεζα. Α, θα πάμε κι εμείς. Το βλέπουμε και μόνοι μας ότι κατεβαίνουμε μέρες κάτω και τα αυτοκίνητα εκεί στο λιμάνι φτάνουν μέχρι το Τελωνείο τα παρκαρισμένα. Τριπλές, τετραπλές, πενταπλές σειρές, χαμούς. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, δεν μπορεί να μην σας ευχαριστεί. Όπως θυμάμαι τώρα και την Γκρίνια με την πινακίδα, η Love Πρέβεζα, γιατί μπήκε εκεί και το έκανε έτσι και το έχουν κάνει πρώτα στο Βόλο και εμείς έπρεπε να αντιγράψουμε όλη αυτή την Γκρίνια. Αποτέλεσμα, αυτή η πινακίδα, η Love Πρέβεζα, έχει δισεκατομμύρια προβολές σε όλα τα social media σε όλο τον πλανήτη.

0: Άλλη είδηση πάλι, η οποία έτσι εδώ για την πόλη μας. Πολύ χαμηλά, λέει, τα επίπεδα της εστίασης. Δεν υπάρχει κόσμος και καλά. Εδώ ήταν γκρινιάρικο, πολύ γκρινιάρικο πάλι. Ευτυχώς από κάτω υπάρχουν σχόλια τα οποία λέω δεν μπορεί να μην τα βλέπω μόνο εγώ, ας πούμε. Που λέγανε ότι τι λέτε ρε εσείς, εδώ είναι γεμάτα τα πάντα, δεν βρίσκεις όχι καρέκλα για να καθίσεις, ούτε καρφίτσα να πετάξεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή το πλατιάσαμε, το πήγαμε πάρα πολύ έτσι, να το ξαναγυρίσουμε λοιπόν πάλι εδώ στα κομματικά μας, στα πολιτικά μας αν θέλετε. Οπότε, αν δούμε τώρα το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται, τι έχουμε, πείτε μου ένα κόμμα το οποίο έχει ένα πρόγραμμα που μπορείς να το εμπιστευθείς, που θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, θα κάνω αυτά και αυτά και αυτά, ή που θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, αυτά τα οποία κάνει μέχρι στιγμής ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, δεν είναι σωστά και εγώ θα τα έκανα έτσι. Υπάρχει? Δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, και επειδή πηγαίνουμε προς το διαφημιστικό έτσι, να σας καθαρίσω λίγο και το μυαλουδάκι, έχω να σας πω δύο πολύ ωραία πραγματάκια που μπορούμε να κάνουμε Σάββατο και Κυριακή. Καταρχήν, το Σάββατο το βράδυ, αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου, εδώ στην Πρέβεζα, στην Παράγκα, το Beach Bar, στην παραλία του Μύτικα, το ξέρετε, Rewind Live. Τι είναι Rewind, θα μου πεις τώρα. Προσέξτε, θα σας συντρίψω τώρα. Είμαι εγώ, ο φίλος μου ο Κοσμάς και ο Μαέστρος, αδερφικός, και ο Νίκος στο βιολί, όπου έχουμε live μουσική. Live μουσική την οποία δεν έχετε, έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Όταν λέω για live μουσική, δεν μιλάω για λαϊκά, δεν μιλάω για δημοτικά, για τέτοια πράγματα. Μιλάω, παιδιά, για τη μουσική την οποία παίζαμε όταν ήμασταν νέοι. Ναι, βγάζουμε νιάτα και θα το χαρούμε, θα το απολαύσουμε πραγματικά. Θα σας πω λεπτομέρειες στη συνέχεια της εκπομπής. Κυριακή 14 Ιουνίου στην Πρέβεζα σε περιμένει το Empower Forward Women in Sports από τις 10 παρατέταρτο το πρωί ως τις 1 το μεσημέρι στο ΔΑΚ Πρέβεζας. Γυναίκες και κορίτσια δοκιμάζουν τζούντο, ταϊκβοντό, στίβο, βόλεϊ, τένις, ρυθμική γυμναστική και ξυφασκία. Όλα αυτά παρέα με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή υπεραποστάσεων, τον Φώτη Ζησιμόπουλο, με δωρεάν συμμετοχή, παιδιά. Ναι, με δωρεάν συμμετοχή. Μπορείτε να μπείτε στο heroes.gr και θα βρείτε εκεί πέρα όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες χρειάζεστε. Την Κυριακή είναι αυτό, 14 Ιουνίου. Πάμε σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Radio Preveza, Real FM,

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης. Την επέκταση της προσωπικής διαφοράς σε χιλιάδες υπαλλήλους 17 διαφορετικών δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι πρωτοδιορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στις υπηρεσίες αυτές από την 1η Απριλίου του 2023 και μετά, προβλέπει υποδιαβούλευση πολυνομοσχέδιο. Παραμένει έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τα αντίπεινα για την κατάρριψη του Απάτσι. Το Ιράν απειλεί με πλήγματα στην ευρύτερη περιοχή. Νέες αγριότητες των Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη έβαλαν φωτιά στο ιστορικό χριστιανικό χωριό Ταϊμπέ. Σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ σε διαμαρτυρία κατά των μεταναστών μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από αλλοδαπό, πυρπολήθηκαν κατοικίες και οχήματα. Πιλότος της Air Canada κατηγορείται ότι πετούσε επί 17 χρόνια χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Μην βιάζεσαι, θα στα πω όλα. Θα στα πω και για το live, θα σου πω μετά και για το Empower Forward. Μην βιάζεσαι, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε εδώ. Εκλογές. Το τι ακούγεται, παιδιά, για αυτές τις εκλογές, πότε θα γίνουν, έχουν βγάλει μέχρι και ημερομηνίες, μόνο ώρα δεν μας έχουν πει ακόμα. Λοιπόν, προσωπική άποψη. Οι εκλογές θα γίνουν όταν πρέπει να γίνουν. Θα γίνουν στην ώρα τους, να το πω έτσι. Δηλαδή θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Γιατί δεν πιστεύω ότι θα γίνουν το Σεπτέμβριο που λένε, Οκτώβριο κτλ. Για να γίνουν το Σεπτέμβριο το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή να ανεβεί ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, να ανακοινώσει προεκλογικά μέτρα, γιατί θα ανακοινώσει προεκλογικά μέτρα, ξέρετε. Ευχάριστα μέτρα, θέλω να πω. Και να σου πει, ωραία, τα βάζουμε τώρα και σε μια εβδομάδα πάμε σε εκλογές, σε 10 μέρες, 20. Δεν το βλέπω. Το βλέπω δύνατον. Γιατί θα θέλει να τα εκμεταλλευτεί. Δεν μπορεί να ανακοινώσει, για παράδειγμα, φόρο ελαφρύνσης και να πάει σε εκλογές αν δεν τα εκμεταλλευτεί αυτός. Επίσης, το καλοκαίρι, παιδιά, θα είναι δύσκολο καλοκαίρι. Θα είναι πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Θα έχουμε πολλές φωτιές. Γιατί το λέω, γιατί φωτιές είχαμε και πέρυσι. Φωτιές είχαμε και πρόπερσι. Οπότε, γιατί να μην έχουμε πολλές φωτιές και φέτος. Θα έχουμε λοιπόν πολλά πράγματα φέτος. Και ξέρετε, όπως πάντα, φωτιά, ανεμογεννήτριες. Εν τω μεταξύ, ανοίγω παρένθεση. Πόσο γελάω με τους φίλους μου, έτσι που λένε, α, τη φωτιά γιατί τη βάλανε. Για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Και τους λέω, ας πούμε, ξέρετε, εγώ περιμένω να περάσει ένας χρόνος, δύο και τέτοια. Σου λέω, τι έγινε τελικά, βάλαν τις ανεμογεννήτριες. Τι πλάκα έχει το βλέμμα τους εκείνη την ώρα, ρε παιδιά. Αξία ανεκτήμητη. Οπότε το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να πάει σε εκλογές μετά από όλες αυτές τις φωτιές που θα μεσολαβήσουν το καλοκαίρι και που είναι ανθρωπίνως αδύνατο να τις προλάβεις όλες. Κάπως έτσι λοιπόν βλέπω εκλογές, παιδιά, προς το Μάρτιο, Απρίλιο, εκεί. Ιδίως όσο ο Μητσοτάκης βλέπει ότι δεν απειλείται. Ναι, δεν απειλείται, δεν απειλούνταν, λες, μέχρι τώρα που έβαλε τον Τσίπρα. Γιατί τώρα ο Τσίπρας τον απειλεί, βέβαια, έχουν μόνο 15-17 μονάδες διαφορά. Και από την άλλη, εσύ που λες ότι έβαλε τον Τσίπρα και απειλείται και τα λοιπά, ότι μπήκε ο Τσίπρας στο παιχνίδι και απειλεί τον Μητσοτάκη, είσαι ο ίδιος ο οποίος λες ότι ο Τσίπρας είναι λαγός του Μητσοτάκη και τον έβαλε ο Μητσοτάκης τώρα να φτιάξει κόμμα και τα λοιπά και τα λοιπά, για να φάει τον Νικόλα, να φάει την Πασοκάρα. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω ακούσει μετά τον Νικόλα που έλεγε να κερδίσουμε τις εκλογές με ένα ψήφο διαφορά και έχανε με 15 μονάδες δημοσκοπήσεις. Και τώρα είναι κάπου εκεί, τρίτος, τέταρτος. Και ακόμα ψάχνει να βρει. Και εδώ που τα λέμε τώρα, ρε φίλοι, αν ο Μητσοτάκης ήθελε να βάλει κάποιο λαγό να φάει από τον οποιοδήποτε άλλον, τον Τσίπρα θα έβαζε. Αυτό το οποίο σας λέω, ότι λειτουργούμε πολλές φορές με το ένστικτο και όχι με το μυαλό, χαρακτηριστικό, ε? Ο οποίος Αλέξης τώρα, αφού τον ήπιε μία, τον ήπιε δύο, τον ήπιε τρεις, έχει βαριστομαχιάσει ο άνθρωπος, φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τι κάνει, βάζει στη θέση του τον Κασελάκη. Θα μου πεις, δεν ήξερε ότι ο Κασελάκης είναι άχρηστος πολιτικά, έτσι, πολιτικά εννοώ. Ναι, και φυσικά το ήξερε. Αλλά έναν τέτοιον ήθελε να βάλει. Δεν μπορούσε να αφήσει το κόμμα στην Έφη. Δεν ήταν έτοιμη ακόμα. Κάπως έτσι λοιπόν αναλαμβάνει ο Στέφανος τον ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά τον παίρνουν χαμπάρι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο άνθρωπος είναι εντελώς άχρηστος, πιο άχρηστος και από αυτούς. Πολιτικά, το ξαναλέω, πολιτικά, έτσι να το τονίζουμε αυτό το πράγμα. Και σου λέει, φύγε εσύ, έλα εσύ. Και ποιος έρχεται? Ο Φάμελος. Ο οποίος Φάμελος τι κάνει, τι ήταν στην πολιτική του
σταδιοδρομία ως τώρα, τι μας έχει δείξει? Ένας πάρα πολύ καλός υπάλληλος, ο οποίος κρατάει λοιπόν ανοιχτό το μαγαζί μέχρι να επανακάμψει ο Αλέξης. Και τώρα που έχει επανακάμψει ο Αλέξης και έχει κάνει το δικό του κόμμα, λέει ο Φάμελος ότι ήρθε ο καιρός, παιδιά, να κλείσουμε το μαγαζί και να πάμε όλοι μαζί στον Αλέξη. Το θέμα όμως, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο Αλέξης, όπως πάντα στη ζωή του, όπως μας έχει δείξει στην πολιτική του σταδιοδρομία, εκμεταλλεύεται αυτό το οποίο έχει να εκμεταλλευτεί και πάρα πολύ καλά κάνει, και μόλις του είναι άχρηστο, το ξεφορτώνεται. Όταν δεν έχει κάτι άλλο δηλαδή να αποκομίσει από εκεί, το ξεφορτώνεται. Και το τονίζω, κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά, διότι και η πολιτική, όπως έχω πει παιδιά, είναι ένα επάγγελμα. Και σαν επαγγελματίας πρέπει να λαμβάνεις και τέτοιες αποφάσεις. Σου λέει τώρα να πάρω το ΣΥΡΙΖΑ να τον κάνω τι? Να ξαναέχω τον Πολάκη μαζί μου? Και τον οποιοδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, γραφικό υπάρχει και μέσα? Όχι. Θα πάρω τα καλά κομμάτια. Αυτά που πρέπει να πάρω από εκεί. Αυτά που πρέπει να πάρω από το Πασόκ. Αυτά που πρέπει να πάρω από τη Νέα Αριστερά, από την Παλιά Αριστερά κτλ. Όμορφα πραγματάκια, εξηγημένα. Ο Αλέξης τώρα πιστεύετε ότι θα βγει πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές? Όχι. Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Αυτό το οποίο θέλει να φτιάξει, φιλαράκια μου, είναι να φτιάξει τις καταστάσεις και όλο το κόμμα κτλ. Κτλ. Ώστε να γίνει πρωθυπουργός το 2030-2031, δηλαδή στις μεθεπόμενες εκλογές. Σου λέει τότε ο Μητσοτάκης θα έχει βγει τρίτη τετραετία. Θα έχει μπουχτίσει ο κόσμος, θα έχει βαρεθεί. Εγώ θα ξανάρθω πάλι τότε καβάλα στο άλογο, θα είμαι έτοιμος, διότι προφανώς και ένα κόμμα το οποίο έχει σκοπό να κυβερνήσει δεν ετοιμάζεται μέσα σε 2-3 μήνες, 5. Θα ψηθεί. Στόχος του λοιπόν τώρα είναι να βγει αξιωματική αντιπολίτευση. Θα μου πεις και σαν αξιωματική αντιπολίτευση θα κάνει πολλά? Θα σου πω ότι δεν θα κάνει τίποτα. Όπως δεν έκανε τόσα χρόνια και σαν αξιωματική αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση κτλ. Αυτό το οποίο όμως θα κερδίσει είναι χρόνος. Χρόνος ούτως ώστε να μπορέσει να μαζέψει ό,τι περισσότερο μπορεί από εκείνο το 60% που σου είπα που λειτουργεί με το ένστικτο. Να μαζέψει τους γκρινιάριδες, την γκρίνια, τη μύρλα, την κακομυριά που λέμε.

Τώρα, αυτός είναι ο στόχος του. Δεν μιλάμε το αν θα γίνουν ή όχι, διότι όπως και να το κάνουμε, και η Νέα Δημοκρατία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια τότε. Ο Μητσοτάκης θα έχει καταλάβει ότι έχει φάει ήδη 3 τετραετίες. Τον βλέπω πολύ δύσκολο να πάει για 4, άρα θα υπάρχει κάποια διάδοχη κατάσταση κτλ. Θα το δούμε βέβαια. Αλλά μέχρι στιγμής αυτά είναι τα οποία βγαίνουν. Πάμε τώρα στη Μαρία του Ντεμπόν. Η Μαρία του Ντεμπόν. Τα είπα όλα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε ένα κόμμα μέσα, εκμεταλλευόμενοι, θα το πω έτσι, την τραγωδία των Ντεμπόν, το δυστύχημα των Ντεμπόν, διότι δεν είχε καμία πολιτική ζωή πιο πριν, δεν είχε υπάρξει πουθενά τίποτα, και τι κάνει, συσσωρεύει εκεί, μαζεύει τους όλοι τα ίδια είναι, τώρα κάντε με μένα μια μέρα πρωθυπουργό να δείτε πως θα αλλάξουν όλα. Δεν έχει να πει απολύτως τίποτα. Μα απολύτως τίποτα. Αν τη ρωτήσεις παράδειγμα για τις Μπελαρά, για τα F-35 που πήραμε, για τη θωράκιση, για το τι γίνεται κάτω στο Ιράν, για την οικονομία, για οτιδήποτε και να τη ρωτήσεις, δεν μπορεί να σου πει απολύτως τίποτα, διότι δεν γνωρίζει η γυναίκα. Δεν έχει μπει γι' αυτό στην πολιτική. Την πιάσαν, τις φούσκουσαν τα μυαλά γύρω γύρω, της είπαν ότι μέχρι και πρωθυπουργό σε βλέπουμε. Ποιος δεν γουστάρει από εμάς τους Έλληνες να γίνει πρωθυπουργός? Ποιος δεν γουστάρει να είναι αρχηγός, να είναι πρώτη μούρη? Αυτό ακριβώς. Και τη φέραν λοιπόν μέχρι εκεί που μπορούν να τη φέρουν. Είναι απολύτως σίγουρο ότι θα ξεφουσκώσει. Δεν θα ξεφουσκώσει τώρα, γιατί έχει καβαλήσει το κύμα. Το κύμα αυτό θα την πάρει μέχρι τις εκλογές, θα την πάει άνετα πιστεύω. Θα ξεφουσκώσει αργότερα. Μόλις θα καταλάβουν το τι δεν έχει. Μόλις θα καταλάβουν οι ψηφοφόροι ότι δεν είναι έτσι πολιτική. Και θα φύγουν, θα πάνε κάπου αλλού. Θα πάνε στο επόμενο νέο φρούτο, στην επόμενη νέα διαμαρτυρία που θα προκύψει.

Ο Νικόλας, ο Ανδρουλάκης, είναι απολύτως βέβαιον ότι θα μας αποχαιρετήσει. Και πιστεύω ότι θα μας αποχαιρετήσει μόνος του όταν πλέον θα δει ότι η νίκη, στο και με μια ψήφο διαφορά, τον οδηγεί σε τρίτο κόμμα, μη σου πω και τέταρτο. Κάπου εκεί λοιπόν θα πει και αυτός ο ανθρωπάκος ότι ξέρεις κάτι ρε φίλε, εντάξει. Καλό το αρχηγηλίκι, αλλά πιστεύω ότι θα οδηγηθεί στο να φύγει. Εκτός παιδιά, εκτός και αν φτάσει να είναι γύρω στο 8-9%. Οπότε σου λέει ότι ήταν να χάσουμε το χάσαμε, γιατί να φύγω, ας μείνω εδώ αρχηγός.

Λοιπόν, και πάμε τώρα πάλι στα μουσικά μας για να σας εξηγήσω. Όσοι με γνωρίζετε, πριν από πολλά πολλά χρόνια όταν ήμουν νέος, ανακατευόμουν με γκρουπάκια, παίζαμε μουσική. Σε μαγαζιά, σε μικρές σκηνές, σε μεγάλες σκηνές, σε πολύ μεγάλες σκηνές. Πήγαινε καλά η φάση. Κάποια στιγμή λοιπόν μεγάλωσα. Ήρθαν άλλες υποχρεώσεις. Τα χρόνια πέρασαν και μετά από περίπου 10 χρόνια, δεν μπορώ να σας πω ότι το μικρόβιο αυτό δεν μετρώει, φυσικά και μετρώει. Παραπάνω και 15 χρόνια είναι. Αποφασίζω λοιπόν και μαζεύω τα φιλαράκια μου και ξανακάνουμε ένα γκρουπάκι. Ναι, Middle-Agers, με σύλλικη και τα λοιπά. Το όνομα το οποίο σκέφτηκα να του δώσω είναι Rewind. Οι παλιότεροι ξέρουν τι είναι. Είναι εκείνο που γυρίζαμε την κασέτα πίσω του. Θυμάστε, πατάγαμε το κουμπάκι για να γυρίσει η κασέτα πίσω. Σε ελεύθερη μετάφραση μπορούμε να το πούμε ότι γυρίζω προς τα πίσω. Πισωγύρισμα ένα πράγμα. Πλέον έχουμε φτάσει στην ηλικία όπου μπορούμε και το ζούμε. Για να μην πω, καταλάβετε το άλλο, ότι μπορούμε και τα γράφουμε όλα. Και κάπως έτσι ξεκινάμε μια σειρά από live τα οποία θα κάνουμε σε διάφορα μαγαζιά, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας παρακαλώ. Τα έχουμε κανονίσει τα προγράμματα.

Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε, όσοι με γνωρίζετε απαιτώ να έρθετε. Τα έχουμε πει, χαμός θα γίνει, μου έχετε πει πολλά πράγματα. Οι υπόλοιποι που δεν γνωριζόμαστε αλλά τυχαίνει να γνωριστούμε ραδιοφωνικά, να έχουμε γνωριστεί ραδιοφωνικά, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και να έρθετε και να μου πείτε κιόλας ότι είμαι ο Τάδε, ας πούμε, σε ακούω στο ραδιόφωνο. Θα γίνουμε λοιπόν μια πολύ ωραία, μια μεγάλη παρέα, θα περάσουμε όμορφα, θα διασκεδάσουμε, θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί τραγούδια τα οποία, όπως σας είπα, αγαπήσαμε, ζήσαμε, μεγαλώσαμε με αυτά. Και ελληνικά και ξένα. Και από εκεί και πέρα, την Κυριακή 14 Ιουνίου, η Πρέβεζα γεμίζει αθλητισμό και ενέργεια. Το Empower Forward Women in Sports έρχεται στο ΔΑΚ Πρέβεζας από τις 10 παρατέταρτο το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, όπου γυναίκες και κορίτσια κάθε ηλικίας θα γνωρίσουν από κοντά αθλήματα με δωρεάν συμμετοχή. Στην εκδήλωση συμμετέχει και ο Φώτης Ζησιμόπουλος, ένας από τους κορυφαίους αθλητές υπεραποστάσεων στον κόσμο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, το τονίζω. Κάνε την εγγραφή σου τώρα. Μπες στο heroes.gr, / programs, / Empower Forward Women in Sports. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, την ίδια πάντα ώρα. Ωστότε, ό,τι και αν κάνετε, κάντε τόσο καλύτερα μπορείτε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Hugo.
8: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Hugo.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
9: Αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στον Αντένα.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
20: Πάμε Cherry Park.
19: Ναι!
20: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
19: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
20: Cherry Park, the place of happiness.
21: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
22: Real FM. Η ώρα είναι μία.
23: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
30: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός. Ηθοποιός
32: σημαίνει φως.
33: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
34: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
35: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο 65χρονος Ιταλός που ανέκρινε η αστυνομία για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σε ετήσια βάση από 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το βασικό κλειδί για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία έπληξε το Ιράν, απαντώντας στις σφοδρές επιθέσεις που δέχτηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράν υποστήριξε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό. Στο μεταξύ, ένα φορτηγό πλοίο ανέφερε ανταλλαγή πυροβολισμών με σκάφος, το οποίο επέβαιναν 6 ένοπλοι ανοιχτά της Ιεμένης, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφονται στην Κρήτη. Στη διάσωση 41 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τις πρωινές ώρες στο λιμενικό, ανοιχτά των καλών λιμένων. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 30χρονος Ρουμάνος, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη μεταφορά τριών μεταναστών.
34: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
35: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ στον τέταρτο τελικό της Basket League. Με 2-1 στις νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός και θέλει άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
35: Γενικά έθριος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Από ότι είδες δεν ήρθα μόνος μου.
1: Τι?
0: Έφερε το μπάνγκ, εσύ έδιωξες το παιδί πριν.
1: Εγώ. Εγώ συνεννοήθηκα με τα μάτια με το παιδί.
0: Το παιδί δεν τρέπεσε λίγο. Πήρε το παιδί, δεν ήμουν εδώ, βγήκε στην ευθύνη και τώρα έδιωξες. Πάτα το κουμπί, ρε, εσύ, Μαρία. Ώρα για κίνηση στους δρόμους, ναι, δεν είχαμε χρόνο πριν, οπότε το κάνουμε τώρα. Την σύνδεση είμαστε στη μία παρά, στο Μετέχνη, για να δούμε τι γίνεται. Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ για να μας δώσει τα φώτα του. Έλα, πάνω μου.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος αλλά και στο Χαϊδάρι. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πειραιός και Σταδίου. Στο κόκκινο η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στο κόκκινο και η κάθοδος, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Στο μεταξύ, έχεις αρχίσει το αυτοκίνητο στην κίνηση με το κλιματιστικό να ξεραίνει το λαιμό σου? Αν κάτσεις να δεις πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση στην οποία ζούμε, θα τρομάξεις με το τι εισπνέουμε καθημερινά. Τώρα θα μου πεις ο άλλος δουλεύει στο λιοπύρι απ' έξω για την επικίνδυνοτητα που έχει το επαγγελμά σου, αδελφέ. Δεν το συζητάμε. Λέω απλώς, επειδή μπαίνω, βγαίνουμε όλη την ημέρα σε χώρους με κλιματισμό. Βγαίνουμε στη ζεστή, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, άλλος κλιματισμός, οτιδήποτε άλλο. Όλο το σύστημα είναι χάλια. Το δικό μου τουλάχιστον.
1: Ναι. Εγώ προσπαθώ να μην βάζω ακόμη, αλλά.
0: Τι εννοείς, δεν βάζεις κλιματισμό στο αυτοκίνητο τώρα?
1: Προσπαθώ να μην βάζω.
0: Είναι 30 τόσους βαθμούς.
1: Ναι, 31. 32 καμιά φορά το είδα να κατεβαίνω.
0: Και αντέχεις?
1: Δεν αντέχω ακριβώς, αλλά εντάξει, το παλεύω.
0: Εντάξει.
1: Λέω, ρε παιδί μου, αν βάλω από τώρα κλιματισμό, τι θα γίνει άμα πάει παραπάνω? Όταν πάει παραπάνω. Ναι, τέλος πάντων.
0: Είναι αυτό που λέει ο Μητσοτάκης. Δεν μειώνω τους φόρους για να προσέχουμε να έχουμε μετά.
1: Άντε πάλι, πω που έχει μια αιμονή.
0: Έχω μια ρε Μαρία, δεν έχω δίκιο. Δεν σας δίνουμε τώρα πολλά. Μην τυχόν και μας τύχει κάτι χειρότερο να έχουμε για μετά. Μην τα
1: δώσουμε. Λοιπόν, κοίταγα τα στοιχεία του πληθωρισμού που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, όπως λέω εγώ, η Στατιστική, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχουμε 5,2 μονάδες. Σύμφωνη. Ναι. Η αύξηση του Μαΐου φέτος σε σύγκριση με τον περσινό Μάιο. Λοιπόν, 1,6 από αυτό το 5,2. 1,6, πού το, ρε παιδί? Πού το, εδώ μπροστά μου το είπα. 1,6 είναι οι μεταφορές, δηλαδή τα καύσιμα. 1,7 είναι η στέγαση. Δηλαδή η στέγαση.
0: Ναι.
1: Το κόστος των ενοικίων και όσων άλλων πραγμάτων πάνε με την στέγαση μαζί. Άρα 3,3 από τα 5,2 είναι αυτά τα δύο πράγματα. Η διατροφή, για παράδειγμα, είναι 0,7, είναι πολύ λιγότερο. Ο δείκτης τιμών καταναλωτής στη διατροφή είναι 3,5. Δεν είναι λίγο, αλλά είναι πολύ λιγότερο από το 5. Οι μεταφορές κάνουν τη μεγάλη ζημιά. Και το άλλο που κάνει τη μεγάλη ζημιά, που είναι άλλη μια μονάδα του δείκτη, που μαζί δηλαδή πιάνουν το 80% του πληθωρισμού, είναι αυτά τα τρία. Καύσιμα, στέγαση και εστιατόρια, καφενεία, ξενοδοχεία είναι μια κατηγορία. Τα εστιατόρια που συζητάγαμε πριν με τον κύριο Καβαθά.
0: Ναι, ναι.
1: Τα οποία μεταφέρουν το κόστος και των υπολείπων που συζητάγαμε, είναι άλλη μια μονάδα.
0: Αλυσίδα ολόκληρη, ναι.
1: Είναι η αλυσίδα αυτή. Εκεί είναι τα μεγάλα ζητήματα, είναι εκεί. Ας πούμε, ένδυση υπόδειση είναι αρνητικό. Έχουν πέσει τιμές. Διαρκή αγαθά είδη νοικοκυριού έχουν πέσει τιμές. Η υγεία δεν είναι σταθερά, δεν έχει ανέβει. Όλες οι άλλες κατηγορίες είναι λίγο πολύ σταθερές. Η ζημιά γίνεται εκεί. Αυτά.

0: Σας έλεγα και πριν, αλλά πρέπει να σας το ξαναπώ, δεν μπορείτε να είστε ήσυχοι όταν υπάρχει τέτοιο μεγάλο πλήθος ψηφιακών απειλών που μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σας ανά πάσα στιγμή. Με το Vodafone Business μπορείτε να αμυνθείτε. Σας προσφέρει υπηρεσίες Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Τη λύση θα τη βρείτε σε online προστασία, όπως τη χρειάζεται η επιχείρησή σας, στο vodafone.gr/business. Λοιπόν,
1: Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Τσάφο, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε τι γίνεται στις τιμές της ενέργειας στη χώρα μας, σχέση με τις άλλες, χώρες, άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Υπουργέ, καλώς σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Να μου επιτρέψετε ένα ερώτημα πριν μπούμε στο κομμάτι των τιμών. Είναι αγωνία μου και τη ρωτώ όποτε βρω την ευκαιρία, όποτε βρω άνθρωπο ο οποίος έχει τη γνώση. Με την αποθήκευση ενέργειας τι γίνεται, κάνουμε βήματα?
2: Πολύ καλή ερώτηση. Mm-hmm. Να σας εξηγήσω τι έχουμε κάνει. Καταρχήν, η αποθήκευση ενέργειας είναι μια πάρα πολύ ακριβή υπόθεση. Mm. Σκεφτείτε την μπαταρία που έχετε στο κινητό σας, πόσο καιρό κρατάει και πόσο αξιόπιστη είναι μετά από έτσι, κάποια βαριά χρήση. Άρα ως χώρα είχαμε ένα δίλημα γενικότερα, αν θέλουμε να πάμε πολύ νωρίς στην αποθήκευση και να πληρώσουμε παραπάνω ή να περιμένουμε έτσι ώστε το κόστος αποθήκευσης να έχει πέσει και να είναι πιο προσιτό, διότι η αποθήκευση στη χώρα γίνεται με κρατικές επιδοτήσεις. Εμείς πήραμε την απόφαση πριν από 2-3 χρόνια να προχωρήσουμε με ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων για την αποθήκευση. Κάναμε 3 διαγωνισμούς για να βάλουμε περίπου 900 MW μπαταριών, για να έχει μια αίσθηση του αριθμού αυτού. Η κατανάλωση στη χώρα είναι κατά μέσο όρο 5.000 MW, φτάνει γύρω στα 11.000 το καλοκαίρι όταν έχει πολύ ζέστη, άρα αυτό σας δίνει μια τάξη μεγέθους. Επίσης προχωράμε ένα πολύ μεγάλο έργο αντισοταμίευσης. Να το πω πολύ απλά, αυτό είναι μια μπαταρία με νερό, όπου έχουμε 2 λίμνες. Όταν είναι φτηνή ενέργεια, μεταφέρουμε το νερό από την κάτω λίμνη στην πάνω. Και όταν είναι ακριβή ενέργεια, το ρίξουμε πάλι κάτω για να παράγει ενέργεια.
1: Εγώ, για να μην τραβήξουμε, ζητώ συγγνώμη σας, δεκατομή, μην τραβήξουμε, φάμε όλη την ώρα
0: της κουβέντας.
1: Γι' αυτό το λέω. Απλώς προσπαθώ λίγο να καταλάβω πότε θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι είναι. Θυμάμαι τον κύριο Παπασταύρου, τον υπουργό, να μου λέει ότι το 27 θα είμαστε σε πολύ, πολύ καλή θέση. Και να ρωτιέμαι αν ισχύει ακόμα αυτό, για το να πούμε ότι έχουμε αποθηκεύσει τόσο ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε και τις τιμές ενέργειας στην τελική.
0: Έχουμε κάποιες ώρες που είναι πάμφθηνη η ενέργεια από τα αεολικά και τα άλλα καλά συστήματα που θα μπορούσαμε να το αποθηκεύουμε και τώρα δεν μπορούμε.
2: Αυτό που ισχύει όντως, άμα δείτε τις τιμές στο ελληνικό σύστημα, έχουμε μεσοσταθμικά φέτος μια τιμή περίπου στα 90 ευρώ. Mm-hmm. Το μεσημέρι η μεσοσταθμική τιμή είναι γύρω στα 50 και τις υπόλοιπες ώρες είναι 120. Τα λέω χοντρικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα αυτό που βλέπουμε το 90 είναι το μεσοσταθμικό μεταξύ ενός μεσημεριού που είναι πολύ πιο φθηνή τιμή και όλων των υπόλοιπων ωρών που είναι πιο ακριβή. Εμείς βλέπουμε ότι θα μπει ένα σημαντικό νούμερο αποθήκευσης μέχρι το τέλος του έτους, γιατί ολοκληρώνονται όλα αυτά τα έργα από τους διαγωνισμούς που προανέφερα, σύν κάποια άλλα έργα. Και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και μια σειρά έργων, ένα pipeline έργο να το πω έτσι, έτσι ώστε να μας πάει στο 27 και στο 28. Άρα η αλήθεια είναι ότι ήμασταν λίγο πιο καθυστερημένοι στην αποθήκευση. Αυτό σχετίζεται με τα οικονομικά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις πρώτες αποθήκες, δηλαδή σήμερα αν δείτε, κάθε μέρα μπαίνουν περίπου στα 150-200 MW από μπαταρίες, οι οποίες μειώνουν την ανάγκη να κάψουμε φυσικό αέριο. Και έτσι είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα φέρουν τη μείωση των τιμών. Άρα, ήδη βλέπουμε ένα αποτέλεσμα. Δεν όσο μεγάλο θα είναι στο τέλος του έτους.
0: Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, κύριε Τσάφο, ισχύει αυτό που γράφτηκε από εδώ, από εκεί και αναμεταδόθηκε και από τα γνωστά κανάλια, των social media, ότι οι Βούλγαροι παίρνουν το φθηνό ρεύμα από εμάς τις ώρες που είναι φθηνό, το βάζουν στις δικές τους μονάδες αποθήκευσης που έχουν περισσότερες από εμάς. Και μετά το βράδυ που εμείς χρειαζόμαστε ρεύμα, μας το ξαναπουλάνε σε υψηλή τιμή.
2: Η αλήθεια είναι ότι το άκουσα και εγώ αυτό και παραξενεύτηκα και κοίταξα τα στοιχεία και δεν ισχύει. Και δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το πω ότι δεν ισχύει. Άμα δείτε προς τη Βουλγαρία, κάναμε μια ανάλυση έτσι, το Μάιο, γιατί τότε προέκυψε όλο αυτό το ζήτημα. Στη Βουλγαρία εξάγουμε όλες τις ώρες. Και το μεσημέρι εξάγουμε και το βράδυ εξάγουμε. Μάλιστα, εξάγουμε πιο πολύ το βράδυ. και έχουμε φθηνότερη τιμή από τη Βουλγαρία όλες τις ώρες της ημέρας. Το πρωί έχουμε φθηνότερη τιμή, το μεσημέρι έχουμε φθηνότερη τιμή, το βράδυ έχουμε φθηνότερη τιμή. Άρα αυτό το αφήγημα το οποίο το διαβάσαμε κι εμείς δεν προκύπτει από δεδομένα. Προκύπτει ότι όντως η Βουλγαρία έχει αποθήκευση, αλλά δεν ισχύει το πουλάμε φθηνά και το αγοράζουμε μετά ακριβά το βράδυ. Γενικά βλέπουμε αυτά τα αφηγήματα. Να δώσω άλλο ένα παράδειγμα, ότι στέλνουμε το λιγνίτι στη Βόρεια Μακεδονία και τον αγοράζουμε πίσω ως ρεύμα. Ούτε αυτό ισχύει, άμα δει κανείς τις ροές, εξάγουμε ρεύμα προς τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά δυστυχώς είναι από αυτά τα αφηγήματα τα οποία κυκλοφορούν και δημιουργούν κάποιες εντυπώσεις στον κόσμο.
0: Δημιουργούν μεγάλες εντυπώσεις και δημιουργούν και σε ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο εχθρεύεται τις προσπάθειες που γίνονται. Αυτές οι προσπάθειες, εσείς και πρόσφατα κιόλας, είπατε ότι, και το γράψατε, ότι τελικά έχουμε καταφέρει και έχουμε τώρα φθηνότερη ενέργεια από ό,τι είχαμε τις παλιότερες εποχές, όταν τη συγκρίνουμε με την αντίστοιχη ενέργεια που έχουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τελικά πού βρίσκεται η χώρα? Είναι ακριβή η ενέργεια, είναι φθηνή, είμαστε κάπου στη μέση? Πώς την τοποθετείτε?
2: Να σας πω τα στοιχεία τι δείχνουν. Το 2019, και το χρησιμοποιώ το 2019 όχι μόνο γιατί είναι η χρονιά με την οποία ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση και άρα από αυτή την αρχική ημερομηνία μπορούμε να συγκρίνουμε το έργο, αλλά είναι και η χρονιά πριν από τον κορονοϊό και πριν από την ενεργειακή κρίση. Άρα είναι, να το πούμε, μια χρονιά βάσης πριν γίνουν όλες οι πρόσφατες ανακατατάξεις. Το 2019 λοιπόν η Ελλάδα είχε την ακριβότερη χονδρική σε όλη την Ευρώπη, μακράν. Ακριβότερη χονδρική.
0: Είχαμε όμως φθηνό ρεύμα τότε, λένε.
2: Θα επανέλθω.
0: Λέει η αντιπολίτευση.
2: Δώστε μου ίσως ένα-δύο λεπτά και για να φτάσω σε αυτό. Είχαμε πολύ ακριβότερη τιμή, να καταλάβετε περίπου 35% πιο ακριβή από τους Βούλγαρους, δηλαδή από το γείτονά μας, 70% σχεδόν πιο ακριβή από τους Γερμανούς. Άρα είχαμε την πιο ακριβή τιμή και ήμασταν full εισαγωγικοί. Εισάγαμε περίπου 1 στις 5 κιλοβατόρες που καταναλώναμε ως χώρα, 18% για να είμαι ακριβής, την εισάγαμε. Αυτός που πρέπει να εισάγει πρέπει να έχει πιο ακριβή τιμή για να τραβήξει το ρεύμα από τους υπόλοιπους. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα του 2019. Σήμερα έχουμε το αντίστροφο. Εξάγουμε ρεύμα. Όχι απλά εξάγουμε ρεύμα. Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Αυτό θέλω να το ξαναπώ. Μεγαλύτερους εξαγωγείς ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη εξάγει ρεύμα η Γαλλία, η Σουηδία, οι κάτω χώρες και μετά η Ελλάδα. Αυτό σημαίνει.
0: Μου φαίνεται πολύ εξαιρετικό για να το πιστέψω.
1: Προχωρημένο.
0: Ναι. Εσύ το ήξερε.
1: Όχι, λέω προχωρημένο.
0: Απλώς ο Μάνος το ήξερε.
1: Δεν το ήξερα καθόλου. Απλώς το μυαλό μου έχει πάει σε μια πολύ μπακαλίστικη, πολύ λαϊκίστικη ερώτηση, αλλά εγώ θα την κάνω. Αυτά τα λεφτά που παίρνουμε από την εξαγωγή του ρεύματος, κύριε Υπουργέ, πέφτουν στην αγορά προκειμένου να μειωθεί το κόστος του τελικού καταναλωτή?
2: Να σας εξηγήσω. Ναι. Να κλείσω όμως ένα
1: δεύτερο από την προηγούμενη σκέψη. Έχετε δίκιο.
2: Ως εξαγωγής λοιπόν, εξάγει αυτός που έχει πιο ανταγωνιστικό μείγμα. Και το λέω αυτό γιατί έχει περάσει στο λαό, στον κόσμο, μια εικόνα ότι παλιά με το λιγνίτι ήμασταν ωραία, ήμασταν ανταγωνιστικοί και τώρα ήρθαν αυτά τα νέα καύσιμα και μας έχουν αναταράξει την εικόνα. Αυτό δεν ισχύει. Ο λόγος που εισάγαμε 18% των αναγκών μας είναι γιατί ο λιγνίτης ήταν μη ανταγωνιστικός και υπήρχε μια απόλυτη κατάρρευση της εγχώριας παραγωγής. Τώρα λοιπόν που εξάγουμε, για να εξάγουμε, σημαίνει ότι είμαστε πιο φθηνοί από τους γειτονές μας. Φέτος έχουμε την 7η φθηνότερη χονδρική. Σκεφτείτε λοιπόν, πρώτη ακριβότερη το 19, φέτος 7η φθηνότερη χονδρική σε όλη την Ευρώπη.
0: Χοντρική όμως. Ο Μάνος Διφλής ρώτησε για τη Λιανική, γι' αυτό που
2: θα
0: τελικά
2: πληρώνουμε. Θα πάω και στη Λιανική. Δώστε μου ίσως ένα λεπτάκι ακόμα. Ναι. Γιατί έχουμε αυτή τη χαμηλότερη χοντρική? Κυρίως λόγω των ΑΠΕΡ. Εμείς κάναμε μια ανάλυση εδώ στο ΙΠΕΝ που λέμε ποιες μέρες έχουμε ακριβή χοντρική και ποιες μέρες έχουμε φθηνή χοντρική. Η διαφορά είναι η ΑΠΕΡ. Όταν έχουμε πολύ καλές ΑΠΕΡ και όταν έχουμε κακές ΑΠΕ, δηλαδή χαμηλή παραγωγή από ΑΠΕ, τις ημέρες που έχουμε χαμηλή παραγωγή από ΑΠΕ, η τιμή της χοντρικής είναι 80% ακριβότερη από τις ημέρες που έχουμε πολύ καλή παραγωγή από ΑΠΕ. Αυτή είναι η διαφορά των ΑΠΕ, η οποία μεσοσταθμικά μας οδηγεί να έχουμε την 7η χαμηλότερη χοντρική στην Ευρώπη. Πάω στη Λιανική, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Ο κόσμος πληρώνει Λιανική. Εδώ πέρα έχουμε δύο πραγματικότητες. Η μία πραγματικότητα είναι ότι σε όλη την Ευρώπη το ρεύμα που πληρώνει ο καταναλωτής είναι ακριβότερο σήμερα από ό,τι ήταν το 2019. Αυτό είναι δεδομένο. Διότι στο ενδιάμεσο έχει μεσολαβήσει ένας πόλεμος και μια τεράστια ενεργειακή κρίση. Η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία της Ευρώπης μέχρι τη σημερινή, η οποία ακόμα ευτυχώς δεν έχει εξελιχθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα βλέπουμε μια αύξηση των τιμών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η αύξηση, άμα δείτε το δίκτυο του πληθωρισμού, στην Ελλάδα είναι ακριβώς πάνω στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα όσο έχει αυξηθεί το ρεύμα στην Ελλάδα, είναι ακριβώς στο ίδιο ποσοστή αύξηση που έχει αυξηθεί και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μεσοσταθμικά. Πού είμαστε στην κατάταξη? Τώρα είμαστε 18% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, που είναι τα πιο πρόσφατα που έχουμε, το οποίο είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η 10η πιο φθηνή χονδρική και λιανική για τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη. Αν δείτε κάποιο τα νούμερα με όρους αγοραστικής δύναμης, που είναι μια προσέγγιση, γενικά η αγοραστική δύναμη έχει νόημα στο εισόδημα, όταν συγκρίνεις τιμές μπλέκεται λίγο η ανάλυση, αλλά έστω και με όρους αγοραστικής δύναμης, είμαστε πάνω στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προφανώς θα θέλαμε να υπάρχει μικρότερη ακρίβεια, ναι. Θα θέλαμε να πληρώνουμε πολύ πιο χαμηλό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όχι μόνο 18%. Ναι. Και σε αυτό προσπαθούμε να κινηθούμε. Αλλά δεν υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν ότι έχουμε την πιο ακριβή τιμή σε όλη την Ευρώπη, το οποίο είναι κάτι το οποίο ακούγεται συνέχεια ως μια πραγματικότητα.
0: Δηλαδή είμαστε τώρα καλύτερα από ότι ήμασταν το... Αφήστε το 19, το 19 το καταλάβαμε. Το 22 όμως, για το 22 είχαμε επεισόδια πολύ ακριβής ενέργειας. Ήταν ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία, ήταν όλα αυτά, αλλά είχαμε επεισόδια πολύ ακριβής ενέργειας. Κάτι έγινε από τότε προφανώς.
2: Ναι, κοιτάξτε, είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές και ειδικά του φυσικού αερίου. Πάλι χωρίς να μπλέξω πάρα πολύ στα νούμερα, απλά για να έχω μια αίσθηση. Το φυσικό αέριο διαχρονικά στην Ευρώπη ήταν 15-20 ευρώ το μεγαβατόρα. Συγκρατήστε το 15-20. Το καλοκαίρι του 2022, και όταν έλεγε ο Πρωθυπουργός πριν να βάλουμε πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, αυτό το 15-20 είχε γίνει 350, για να έχω μια αίσθηση. Δηλαδή είχε όχι μόνο 10-πλασιαστεί, 20-πλασιαστεί, μιλάμε για τέτοια αύξηση. Και τότε φυσικά το κράτος, αυτή η κυβέρνηση, στήριξε τους καταναλωτές και απορρόφησε σε ένα μεγάλο βαθμό, ώστε αυτή η αύξηση, η οποία ήταν, χτύπησε τη χώρα, να μην χτυπήσει τους καταναλωτές. Έκτοτε, η τιμή του φυσικού αερίου έχει επανέλθει. Δεν έχει επανέλθει δυστυχώς στο 15-20 που ήταν. Ήταν πριν από την κρίση τη Μέση Ανατολή, γύρω στο 30. Αυτό το 30, έναντι του 15-20, είναι και ο βασικός λόγος που έχει ακριβή ενέργεια η Ευρώπη σήμερα. Δηλαδή, γενικά έχει περάσει πάλι, νομίζω, στον κόσμο η αίσθηση ότι η Ευρώπη έχει ακριβή ενέργεια λόγω της πράσινης μετάβασης. Η Ευρώπη έχει ακριβή ενέργεια λόγω του φυσικού αερίου, το οποίο είναι ακόμα ακριβό, διότι δεν έχουμε ακόμα να πληρώσει ως Ευρώπη και ως κόσμος τις ποσότητες που αφαίρεσε η Ρωσία το 2022. Ζούμε ακόμα, δηλαδή, στα απόνερα της κρίσης του 2022-2023.
1: Πότε θα, από μένα ένα τελευταίο ερώτημα, πότε θα επιμείνω, θα επανέλθω λίγο στην αποθήκευση, θα συνδέσω με το κόστος, πότε θα δούμε να αποδίδει στη μείωση των οικιακών τιμολογίων η αποθήκευση? Πότε θα πούμε ότι είμαστε σε κατάσταση να πούμε τώρα ναι, μπαίνουμε, παρεμβαίνουμε και μειώνουμε τη τιμή?
2: Εντάξει, αυτό που εμείς που βλέπουμε είναι ότι η τιμή αυξάνεται το απόγευμα όταν χρειάζεται να κάψουμε περισσότερο φυσικό αέριο. Αυτές οι ανάγκες μπορεί να πάνε στα 4, 5, 6, 7 γιγαβάτ ανάλογα με την ημέρα και την ώρα από διάφορες πηγές. Άρα όσο πιο κοντά πάει η αποθήκευση σε τέτοια νούμερα, δεν θα φτάσουμε τόσο γρήγορα σε αυτά τα νούμερα, αλλά θέλουμε να φτάσουμε στο 1, θεωρούμε, μέχρι το τελευταίο και παραπάνω. Όταν φτάσουμε στα 2, στα 3, αρχίζει τότε σε ένα μεγάλο βαθμό να εξαρτάσει από την αποθήκευση και άρα να μην χρειάζεται τόσο πολύ φυσικό αέριο. Αυτός είναι ο στόχος μας για να υπάρχει μια πιο αισθητή μείωση των τιμών.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
0: Κύριε Τσάφο, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια.
3: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Ο Λιονέλ Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνουν οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που θα έχουν τις περισσότερες παρουσίες σε παγκόσμια κύπελα. Τόσο ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, όσο και ο Πορτογάλος Superstar έχουν συμμετάσχει σε 5 συνολικά διοργανώσεις το 2006, το 2010, το 2014, το 2018 και το 2022. Με την φετινή τους παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ θα φτάσουν τις 6 συμμετοχές. Μάλιστα, από τα προηγούμενα 5 τουρνουά, ο Λιονέλ Μέση έχει κατακτήσει με την Αργεντινή μία φορά το τρόπαιο το 2022 στο Κατάρ και μία ήταν φιναλίστ. Το 2014 είχε φτάσει μέχρι τον τελικό όπου ιτήθηκε η Αργεντινή από τη Γερμανία.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
16: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
18: Επιμένεις?
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε?
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς δηλαδή?
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις?
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
18: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
19: Τι να σου πω.
20: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
20: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός στο Αίγιο. Πρόκειται για την 54χρονη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Μάιο από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr. Στον αέρα βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν κατέριψε εσκεμένα το αμερικανικό ελικόπτερο που προκάλεσε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν ως αντίπινα. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα με μαχαίρι στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Σταδίου, στη Βασίλισσα Σοφίας προς Σύνταγμα, στην έξοδο της Αθηνών στο Χαϊδάρι, στην είσοδο στο Εγάλεο και στην κάθοδο του Κηφισού στον Κόκκινο Μήλο.

0: στους 97,8.
1: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σας πω με την ευκαιρία ότι αν είστε επιστήμονες με έως 30 ετών και βεβαίως έχετε όραμα και φιλοδοξία.
1: Τίποτα θα λέω ότι επιστήμονες τους 30 ετών, συγγνώμη.
0: Το 30 ετών δεν είσαι σίγουρα, αλλά το επιστήμονα γιατί δεν είσαι. Είμαστε. Τι δεν καταπιάνεσαι επιστημονικά με τη δουλειά σου.
1: Επιστημονική κατάρτιση.
0: Τέλος πάντων, δηλαδή μόνο φυσική και μαθηματικά είναι επιστήμη.
1: Όχι, όχι. Απλώς δεν έχω την εξειδίκευση, δεν έχω την κατάρτιση του επιστήμονα. Ούτε για αστείο. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θέλω να ακούσω αυτό που έχεις να πεις.
0: Λοιπόν, πάντως, αν είστε επιστήμονες και έως 30 ετών και έχετε φυσικά όραμα και φιλοδοξία, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor. Μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Και θα μάθετε πολλά περισσότερα αν θέλετε για αυτό το φιλόδοξο και το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών που έχουμε στην Ελλάδα, το οποίο φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του. Θα μπείτε στο Actor for the Future 4, το forthefuture.gr και θα τα μάθετε όλα. Και δεν τελειώνω εδώ γιατί έχω κι άλλο να σας πω. Ξέρουμε όλοι ότι η ασφάλεια του σπιτιού είναι προτεραιότητα και ξεκινάει φυσικά με μια σωστή πόρτα ασφαλείας, θωρακισμένη από αυτές που φτιάχνει η Σιάμο από το 1977, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονη τεχνολογία. Πιστοποιημένα προϊόντα, συνεχής εξέλιξη, προσφέρονται από τη Σιάμο με ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Δεκαετιών εμπειρία, προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάλιστα, πόσο είναι το brand, το ξέρεις?
1: Όχι, για πες.
0: Δεν ασχολήθηκες πάλι?
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, στα χαμηλά είναι, στο 91. Άκου τώρα χαμηλά το 91.
1: 91, έτσι.
0: 91. Mm-hmm. Ναι, παρόλο που γίνονται διάφορα τσαφτσούφ εκεί κάτω. Mm-hmm. Τελικά το ελικόπτερο έπεσε διότι του έριξαν οι Ιρανοί ένα ντρόουν πάνω.
1: Κατά λάθος λέει.
0: Κατά λάθος οι Ιρανοί.
1: Έτσι λέει.
0: Έτσι λένε οι Ιρανοί.
1: Ναι, δεν το θέλαμε.
0: Πάντως οι δύο πιλότοι γλίτωσαν.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα διεσώθησαν με ντρόουν. Mm-hmm. Drone τους έριξε, drone τους διέσωσε.
1: Ναι, έτσι είναι. Τώρα μια και λες για drone, χθες είχε και την είδηση, έβγαλε μια από τις ειδήσεις που έβγαλε ο κύριος Δένδιας.
0: Στο συνέδριο, λες.
1: Στο συνέδριο.
0: Το 2030.
1: Ήταν η δημιουργία εργοστασίου παραγωγής drone στην Ελλάδα. Στην Καλαμάτα. Έτσι. Είναι θέμα, είναι σοβαρή εξέλιξη σε σχέση με όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή. Όμως, για πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο του τουρισμού, τον οποίο μιλάμε συχνά να μας δίνει τα φώτα του για τον τουρισμό. Ο κύριος Λίσανδρος Τσιλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού. Κύριε Τσιλίδη, καλό σας μεσημέρι.
0: Χαίρετε, κύριε Τσιλίδη.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Είχαμε συνηθίσει τα

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Θα βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Τι θα συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί? Στο βασίλειο της κουτοχώρας, οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
0: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
2: Τι λες να δραπετεύσουν?
0: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παρέμεινε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο σε ένα επίμονο κύμα ακρίβειας, το οποίο όπως φαίνεται θα έχει συνέχεια. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο και μόλις 2,5% τον περσινό Μάιο. Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός υπήκος με την κατηγορία της διπλής ανθρωποκτονίας από πρόθεση, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο του Αιγείου. Συνεχίζεται η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγές επιθέσεων και απειλών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Φωτιά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν με έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους. Το Ιράν κατηγορεί Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ότι υπονομεύουν τις συνομιλίες. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.351 μονάδες.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
9: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
9: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
10: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Prev.

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Preveza 93.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story?
5: Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chillout τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Ράδιο Πρέβες 93, 5 λεπτά μετά τις 5. Στο μικρόφωνο Γιάννης Βασιλιάδης. Τετάρτη 10 Ιουνίου του 25. Να αφιερώσω την σημερινή μας εκπομπή στον ιδιοκτήτη του Ράδιο Πρέβεζα, τον Τζαλούκα Ματσίρο, ο οποίος έχει τα γενεθλιά του, πολύχρονος, γεμάτος υγεία, ατομική και οικογενειακή, ό,τι το καλύτερο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είμαστε έτοιμοι για μια Κυριακή γεμάτη αθλητισμό, δράση και έμπνευση. Την Κυριακή λοιπόν, 14 Ιουνίου στην Πρέβεζα, σε περιμένει το Empower Forward Women in Sports. Από τις 10 παρατέταρτο έως τις 1 η ώρα στο ΔΑΚ Πρέβεζας, γυναίκες και κορίτσια δοκιμάζουν τζούντο, ταεκβοντό, στίβο, βόλεϊ, τένις, ρυθμική γυμναστική και ξιβασκία. Και όλα αυτά παρέα με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή, υποστάσεων, συγγνώμη, Φώτη Ζησιμόπουλο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο www.heroes.gr/program/empower/forward/women in sports. Και όλα αυτά λοιπόν την Κυριακή 14 Ιουνίου. Καλό είναι αυτό να γίνονται τέτοιες δράσεις εδώ στην περιοχή μας για τις κυρίες και όχι μόνο, όλων των ηλικιών. Και τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε έτσι δυνατά τη σημερινή μας εκπομπή με θέμα το οποίο σίγουρα μας ενδιαφέρει όλους. Είναι και η εποχή τέτοια. Εδώ λοιπόν έχουμε τον ειδικό και θα τον δείτε ευθύς αμέσως. Είναι ο πρόεδρος των φαρμακοποιών Πρέβεζας, ο κύριος Βαγγέλης Κύρλας, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά που αποδέχτηκε την πρόσκληση και τον καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο το Ράδιο Πρέβεζα. Κύριε Κύρλα, καλησπέρα. Λοιπόν, δύσκολη εποχή η αρχή του καλοκαιριού, μετά την άνοιξη, τα λέγαμε λίγο πριν βγούμε στον αέρα, αλλεργίες πάρα πολλές και φαντάζομαι ότι υπάρχει έτσι μια μεγάλη κίνηση αυξημένη στα φαρμακεία της περιοχής και όχι μόνο εδώ, αλλά πανελλαδικά. Έτσι ένα πρώτο σχόλιο για να μπούμε και στα καθεαυτού πράγματα που αφορούν την ειδικότητά σας.
1: Καλησπέρα και εμένα, καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας. Επίσης και χρόνια πολλά στο κύριο Τζανλούκα Ματσίρα για τα γενέθλιά του, να είναι χιλιόχρονος.
0: Μας χρωστάει τούρτα όμως.
1: Εντάξει. Και τον ευχαριστούμε που φιλοξενεί άπαντες στο σταθμό του και δίνει βήμα και φωνή σε όλους στην πόλη μας και στην περιοχή μας.
0: Ένα σχόλιο έτσι για τις αλλεργίες, γιατί μας ενδιαφέρουν.
1: Ουσιαστικά ο Μάιος είναι ο μήνας και ο Ιούνιος είναι ο μήνας των αλλεργιών, η φύση ανθίζει, βρίσκεται υπερδιέγερση, έτσι και ο ανθρώπινος οργανισμός δεν είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι από την υπόλοιπη φύση, επηρεάζεται από αυτό, είναι η γύρη, είναι η σκόνη και ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο, άλλοτε πιο έντονα, άλλοτε πιο με μικρότερη ένταση ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Φέτος το ευνοεί και η πολλή υγρασία και οι βροχές που είχαμε. Όμως οι πολίτες είναι ενημερωμένοι, συμβουλεύουν τους γιατρούς, συμβουλεύουν τους φαρμακοποιούς τους και πλέον ουσιαστικά βρίσκουν πάντα τις βέλτιστες λύσεις για τον εαυτό τους. Δεν είναι κάτι, απλώς θα πρέπει
0: υπομονή
1: να έχουν το νου τους. Υπομονή.
0: Λοιπόν, ευχαριστίες μας έστειλε ο Τζανλούκα Ματσίρας. Θέλω λίγο να εκμεταλλευτώ και λιγάκι την ιδιότητά σας σαν δημοτικός σύμβουλος. Αναφέρατε πριν τη σκόνη κτλ. Τι γίνεται τις τελευταίες μέρες στην Πρέβεζα, τα έλεγα προχθές και χθες. Οργασμός. Πολλά έργα, διαμαρτυρίες έντονες, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι έχετε δεχτεί κι εσείς από επαγγελματίες, από πολίτες, η λεωφόρο Ειρήνης ξανά κομμένη στα δύο, σε διάφορες περιοχές Πρέβεζας έχουν ξεκινήσει έργα τα οποία σταμάτησαν κάποια στιγμή. Τι γίνεται, θα θέσουμε κάποιο ερώτημα στη Δημοτική Αρχή για αυτό το θέμα?
1: Προφανώς και θα τεθεί κάποιο ερώτημα από την παράταξή μας προς τη Δημοτική Αρχή. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά θα μπαίνουμε πάντα και θα κατηγορούμε τους πάντες. Θεωρούμε ότι χρειάζονται έργα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει και κάποια όχληση. Αλλά αυτό που είναι το βασικό πρόβλημα που εντοπίζουμε στην Δημοτική Αρχή είναι η οργάνωση ώστε να γίνονται κάποια πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή το να σκάβεις έναν δρόμο τρεις μήνες, σε ένα διάστημα τριών μηνών, τρεις φορές, ενώ δεν μπορούμε να συντονίσουμε τους εργολάβους. Όπου και τι, αυτός που είναι υποπτεύουσα αρχή είναι ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε ο Δήμος, σαν υποπτεύουσα αρχή, να πει ότι εγώ θα κλείσω τα 300 μέτρα που θέλω στην λεωφόρο Ειρήνης, θα κάνουμε τις εργασίες που να κάνουμε όλοι μαζί, ένα πενθήμερο, θα πάμε στο επόμενο κομμάτι. Το ότι βάζουμε σε δοκιμασία τους πολίτες και κάνουμε δύσκολη την καθημερινότητά τους, αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και αυτό είναι θέμα οργάνωσης και προγραμματισμού. Προφανώς τα έργα θα γίνουν, πρέπει να γίνουν, πρέπει να αναβαθμιστούν όλα τα δίκτυα.
0: Αλλά γιατί... με προγραμματισμό.
1: Αλλά με προγραμματισμό. Ναι. Δεν μπορείς ουσιαστικά έναν δρόμο που το στρώνεις με πίσω τη Δευτέρα, την Πέμπτη να περνάει κάποιο άλλο και τον ξανασκάβει.
0: Αυτό
1: και
0: που...
1: το ξαναστρώσει την επόμενη εβδομάδα.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι χάσιμο χρόνο,
0: ναι,
1: και χρήματος.
0: Ναι.
1: Γιατί τα χρήματα προφανώς δεν είναι δικά μας, είναι των πολιτών.
0: Εννοείται.
1: Και με κάποιον τρόπο από τους πολίτες φτάνουν στους εργολάβους που έχουν τα έργα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μας τα κάνει κάποιος δώρο. Επομένως τα χρήματα των πολιτών θα πρέπει να τα σεβόμαστε και αφού τα σεβόμαστε θα πρέπει να κάνουμε σωστά τον προγραμματισμό μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στις πρώτες καλησπέρες. Σπυριδούλα Σολδάτου, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Ανθή Μπεκιάρη, καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά λέει στο χωριό μας. Ναι, να πούμε ότι σήμερα στον Λούρο, στον Άγιο Βαρνάβα, υπάρχει παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη του κ. Χρυσοστόμου. Εκεί θα γίνει Θεία Λειτουργία, 7 η ώρα το απόγευμα. Καλησπέρα στον Βασίλη του Κατσανάκη, καλησπέρα Γιάννη λέει. Στον Περικλήτο Σπυράκο, ο οποίος έχει ένα μήνυμα για σένα. Καταπληκτικός άνθρωπος, εξαιρετικός επαγγελματίας, ο Βαγγέλης, συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πριν από 1,5-2 μήνες περίπου είχαμε μια μεγάλη και πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, παρουσία του Προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου εδώ στην πόλη μας, ο οποίος σε δηλώσεις που έκανε ξέρει το έργο και προσωπικά το δικό σου αλλά και του Συλλόγου Φαρμακοποιών, κάνετε μια εξαιρετική δουλειά και μάλιστα σε σχέση με άλλους φαρμακευτικούς συλλόγους ανά τη χώρα, λέει ο πρόεδρος, μου το είπε έτσι τέτα τέτ, ότι πραγματικά έχετε δώσει άλλο τόνο, άλλο ρυθμό. Δηλαδή, από εδώ, από τη μικρή πόλη μας, πιέζεται σε κεντρικό επίπεδο να γίνουν πράγματα, μάλλον, για όλους τους επαγγελματίες φαρμακοποιούς της χώρας. Αληθεύει αυτό? Δηλαδή, έχετε ιδέες. Πολλές.
1: Εγώ, αυτό που είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή κατηδίαν.
0: Και να σε διακόψω λίγο, μία ανωτελεία. Επειδή έχουμε και τον πρόεδρο του Πασπρέβεζα, τον Γιάννη τον Τζότα στη γραμμή μας, να ευχηθούμε και σε αυτόν χρόνια πολλά, γιατί και αυτός έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, πρόεδρε.
1: Πολλά στον πρόεδρο.
0: Λοιπόν, πολλές τούρτες.
1: Και περιμένουμε του χρόνου να είμαστε β' εθνική.
0: Μα το θέλει. Σήμερα έχει και θέλει τα σίγμα ο Πασπρέβεζα. Λοιπόν, για συνέχισε λίγο.
1: Ουσιαστικά, η σκέψη δική μου που ασχολήθηκα με τον συνδικαλισμό πριν από αρκετά χρόνια ήταν ότι ουσιαστικά η δουλειά μου, το επάγγελμά μου είναι το σπίτι μου. Γιατί τις περί 8 με 10 ώρες την ημέρα ασχολούμαι με αυτό.
0: Τουλάχιστον.
1: Επομένως, το να μην ασχολούμαι με το συνδικαλιστικό κομμάτι είναι σαν ουσιαστικά να κλείνω την πόρτα στο δικό μου το σπίτι. Αυτό το πράγμα το ουσιαστικά το επικοινωνώ και στους υπόλοιπους συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Και μπορεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε μικρότερες. Εγώ είμαι σε μια μέση ηλικία πλέον. Εγώ όμως ασχολούμαι με το συνδικαλισμό από τα πρώτα χρόνια μου που ήμουν ως φαρμακοποιός.
0: Ναι.
1: Θεωρώ επίσης ότι κάποιες φορές περιμέναμε οι αποφάσεις ότι ερχόταν από κάποια άλλα κέντρα, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Ναι.
1: Με την ενασχόληση είδα ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα και επομένως όποιος άνθρωπος το τρέξει και το κυνηγήσει θα μπορέσει να κάνει επικοδομητικά πράγματα στο σύλλογο του, τόσο στην περιοχή του, όπως μιλάμε για το σύλλογο Πρέβεζα Λευκάδας, όπως και για συνολικά. Δηλαδή, πολλές φορές έχω συμμετάσχει και σε επιτροπές του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και οι ιδέες μου έχουν μετουσιαστεί σε πράξη, γιατί ουσιαστικά είχαν βγει μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τη δυσκολία.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα το έχω επικοινωνήσει σε όλους τους συναδέλφους
0: μας. Μα το είπε και ο πρόεδρος ο ίδιος. Δεν περιμέναμε, λέει, τέτοιες ιδέες και πρωτοβουλίες να πάρει ένας φαρμακευτικός σύλλογος από την Πρέβεζα. Περιμέναμε, λέει, από κάπου αλλού. Από Πρέβεζα, όχι. Και είπε ότι κάνετε εκπληκτική δουλειά.
1: Τίποτα δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Καλά, δεν είναι τίποτα τυχαίο.
1: Ναι, ο σύλλογος έχει μια συνέχεια τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία συνεχίζουν να βρίσκονται στο
0: διοικητικό συμβούλιο. Σωστό.
1: Κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν είναι πλέον είναι γιατί όχι, γιατί δεν προσέφεραν, γιατί ουσιαστικά έκαναν τον κύκλο τους και προσέφεραν πάρα πολύ στο φαρμακευτικό σύλλογο.
0: Ναι.
1: Τα άτομα που έχουν παραμείνει και η ομάδα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δυνατοί.
0: Mm.
1: Έχουν ιδέες, προτείνουν.
0: Πόσα άτομα έχει το ΔΣ?
1: Ο σύλλογος αποτελεί το ΔΣ από 9 άτομα.
0: Από 9. Και όλος ο σύλλογος πόσα μέλη?
1: Είναι γύρω στα 90 μέλη.
0: Πολλά.
1: Είναι Πρέβεζα και Λευκάδα.
0: Πολλά.
1: Ουσιαστικά έχει τη δυσκολία του, γιατί ουσιαστικά πρέπει να επικοινωνούμε και να με δύο διαφορετικές περιφέρειες, με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και με την περιφέρεια
0: Ηπείρου.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι άλλες προτεραιότητες και άλλες οι ανάγκες κάθε περιοχής.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε να βρούμε μια μέση λύση, γιατί οι αποφάσεις δεν μπορεί να είναι κατά το δοκούν ή αποσπασματικές.
0: Ναι.
1: Επομένως, προσπαθούμε μέσα από διάλογο,
0: ναι,
1: και επικοινωνία με τους φορείς να έχουμε μια ισορροπία ώστε να εξυπηρετείται οι ασθενείς.
0: Υπάρχει πρόεδρος εδώ, στην Πρέβεζα, ο οποίος έχει να διαχειριστεί νομίζω 5-6 διαφορετικούς δήμους, 3 διαφορετικές περιφέρειες. Είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ, ο Θωμάς ο Κάρτσακλας, ο οποίος έχει περιφέρεια εδώ Ηπείρου που πιάνει τέτοιο, έχει Ιωνίων Νήσων και το Λοκανανίας. Δηλαδή μιλάμε εκεί να δεις ο τρόλος χαμός.
1: Όπως, είναι hard rock.
0: Όπως και η Εσκαβδί, βέβαια δεν έχουμε εκπρόσωπο εδώ. Έχουμε μέλη του ΔΣ, αλλά δεν έχουμε το Προεδρείο εδώ. Που πιάνει όλη τη Βορειοδυτική Ελλάδα μέχρι Πελοπόννησο. Χαμός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: επίσης στις εκδηλώσεις που λέγαμε, μετά από κάποιες μέρες κάναμε και μια δεύτερη εκδήλωση. Ήταν χορηγία της εταιρείας Αντέλκο, που είναι ελληνική εταιρεία αμυγός, παράγει όλα τα φάρμακά της στην Ελλάδα, στηρίζει την εγχώρια φαρμακευτική βιομηχανία, έχει υπαλλήλους οι οποίοι είναι στη χώρα μας, ζουν, διαμένουν, πληρώνουν τους φόρους εδώ, η εταιρεία πληρώνει τους φόρους εδώ, διακινεί τα φάρμακα, με αποτέλεσμα, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ήρθε και η ιδιοκτήτρια της εταιρείας, ξεναγήσαμε στην πόλη μας, κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Και έμαθα για μια πρόταση που τις έκανες προσωπικά.
1: Και ουσιαστικά το ένα φέρνει το άλλο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει για την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας στην περιφέρεια.
0: Ακούστε τώρα πρόταση που έκανε ο Βαγγέλης ο Κύρλας.
1: Η οποία ουσιαστικά το κράτος από τις φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν τα φάρμακά τους στην Ελλάδα και τα εισάγουν, τους παίρνει ένα ποσό που λέγεται clawback. Αυτό το ποσό το κράτος είχε την εξής ιδέα, λέω ότι δεν θα μου το επιστρέψετε όλο, θα μου επιστρέψετε το 50% αν θα κάνετε επανεπένδυση στη χώρα, γραμμή παραγωγής, ώστε να μπορέσει να έχουμε περισσότερο βιομηχανία στη χώρα μας.
0: Τους έδωσε
1: μεγαλύτερη παραγωγή, επάρκεια φαρμάκων.
0: Σωστό, σαν ιδέα.
1: Και μικρότερο κόστος παραγωγής για τον πολίτη και για τη χώρα.
0: Και εδώ έρχεται ο Βαγγέλης ο Κύρλας και κάνει στην πρόεδρο της βιομηχανίας.
1: Μαθαίνουμε ότι όσο απομακρύνεις από το κέντρο της Αθήνας,
0: τόσο μεγαλύτερο.
1: Τόσο είναι μεγαλύτερο το ποσό της επιστροφής, της επιδότησης που δίνει το κράτος προς τις εταιρείες. Και του λέω, εφού έχουμε μια καταπληκτική βιομηχανική τόση μέρα, έχουμε τόσους χημικούς, τόσο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο ουσιαστικά δεν βρίσκει δουλειά στην επαρχία και ψάχνει στην Αθήνα ή σε άλλες περιοχές στη Θεσσαλονίκη για να βρει μια δουλειά. Γιατί πολύ γνωστοί, γιατί αντίστοιχη βιομηχανία υπάρχει μεγάλη και στον Εύρο. Και πολλά παιδιά από την περιοχή έχουν πάει στον Εύρο. Και διαμένουν για να κάνουν αυτό το πράγμα. Πώς και δεν έχει προταθεί να γίνει μια γραμμή παραγωγής και στη ΒΠΕ της Πρέβεζας, ώστε το προσωπικό το έχουμε. Το κεφάλαιο το έχετε.
0: Σωστό.
1: Επομένως, τους δρόμους τους έχουμε πλέον. Ώστε να ξεκινήσει και να γίνει κάποια στιγμή, το βάλετε στο μυαλό σας, μήπως να στήσετε και άλλη μια γραμμή παραγωγής στην περιοχή μας.
0: Ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι έγινε στην Πρέβεζα πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Γίνεται μια εκδήλωση. Στην εκδήλωση αυτή παρευρίσκεται η πρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες της χώρας. Το κράτος τους λέει, από τα χρήματα που πρέπει να μου επιστρέψετε, δεν θα τα επιστρέψετε όλα. Σωστό. Θα μου επιστρέψετε ένα μέρος. Αρκεί όμως να επενδύσετε τα υπόλοιπα χρήματα σε κάποια περιοχή της χώρας. Όσο πιο μακριά από το κέντρο, δηλαδή από την Αθήνα, επενδύσετε, τα χρήματα που θα σας επιστραφούν θα είναι περισσότερα. Και παίρνει αφορμή αυτό ο Βαγγέλης ο Κύρλας, ο πρόεδρος φαρμακοποιών Πρέβεζης Λευκάδος, και παρουσία της Προέδρου κάνει στην ίδια την Πρόεδρο πρόταση. Τι? Να έρθει να κάνει γραμμή παραγωγής της φαρμακοβιομηχανίας στην Πρέβεζα. Δίνοντας και θέσεις εργασίας εδώ, αλλά και να αναπτυχθεί φαρμακοβιομηχανικά η περιοχή μας. Νομίζω δεν υπάρχει σε όλη την Ήπειρο αντίστοιχη μονάδα.
1: Υπάρχει μια εταιρεία στα Γιάννενα.
0: Μικρή όμως, όχι μεγάλες παραγωγές.
1: Οι μικρές γίνονται κάποια στιγμή μεγάλες.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά λέγεται να πας στα Γιάννενα, εδώ έχουμε καλύτερη βιομηχανική περιοχή. Έχουμε και θάλασσα το καλοκαίρι. Έχουμε και τους χημικούς οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς. Να λοιπόν οι προτάσεις που έρχονται από το πουθενά. Και πώς την είδε αυτή την πρόταση, Βαγγέλη, η πρόεδρος της εταιρείας?
1: Ουσιαστικά. Προφανώς αυτά δεν υλοποιούνται από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σίγουρα.
1: Για να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν στον κόσμο. Την είδε θετικά. Ουσιαστικά μου πρότεινε ή με κάποιον τρόπο λέει: καλό είναι αυτό να επικοινωνηθεί στον Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων, Φαρμακοβιομηχάνων, ώστε να έχει ο σύλλογός τους ένα project στο μυαλό του, ότι ξέρεις υπάρχει και αυτή η περιοχή η οποία είναι οργανωμένη βιομηχανικά. Δηλαδή η ΒΠΕ της Πρέβεζας έχει δίπλα το βιολογικό, δηλαδή υπάρχει υποδομή.
0: Πρέπει να έρθει ο Γιανακόπουλος, ρε φίλε, να κάνει ένα παράρτημα.
1: Οπωσδήποτε. Γιατί ουσιαστικά και.
0: Θα τον θέλατε τον Γιανακόπουλο,
1: Ούτως ή άλλως έχει κάνει παιδί στην περιοχή. Κάνει,
0: γι' αυτό, γι' αυτό το λέω, Για πες.
1: Επομένως.
0: Το σκέφτεσαι δηλαδή να κάνετε πρόταση κεντρικά?
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κάνουμε εμείς ένα φαρμακευτικό σύλλογο, θα πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον άλλο φορέα στην
0: περιοχή. Μέσω του
1: μας.
0: Προέδρου του Πανελληνίου.
1: Αυτό μπορεί να γίνει, να μιλήσουμε και πώς μπορεί να στοιχειοθετηθεί ή μπορεί να μιλήσουμε και για κάποιον αρμόδιο φορέα τη περιοχή μα. Μπορεί να είναι η αναπτυξιακή, κάποια ανεπιστευτική του Δήμου,
0: ναι,
1: ή το επιμελητήριο. Ουσιαστικά. Όταν
0: να έχετε έναν κρατικό φορέα από πίσω σα.
1: Ουσιαστικά θα πρέπει. Είναι το ίμιση του παντό είναι ιδέα.
0: Σωστά.
1: Όταν επικεντρωθεί αυτό, μετά όταν έχει έναν στόχο, θεωρώ και τον πιστέψει. Θεωρώ ότι.
0: Βρίσκεις και τον τρόπο πώς θα το κάνεις.
1: Ουσιαστικά μετά θα μπορείς να τον υλοποιήσεις.
0: Σωστά.
1: Μπορεί όχι εσύ προσωπικά.
0: Καλή θέληση να υπάρχει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και έτσι ουσιαστικά το σκεπτικό μου ήταν ότι γιατί να μην βρούμε κάτι το οποίο εξάγουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το πρώτο εξαγόγημα προϊόν στην Ελλάδα είναι το φάρμακο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η ζήτηση είναι τεράστια από το εξωτερικό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: από την Ελλάδα. Γιατί είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει καθετοποιημένη παραγωγή, έχει πολύ αυστηρές δομές που ελέγχουν όλη την παραγωγή, την ποιότητα, έχει πολύ καλούς επιστήμονες.
0: Σωστά.
1: Επομένως, το μόνο που δεν έχει είναι πολλές φορές τις σωστές ιδέες.
0: Κοίτα, σαν ιδέα αυτή που είπατε, είναι σωστή. Η θέληση πιστεύω θα υπάρξει κάποια στιγμή. Βέβαια δεν είναι ένα project το οποίο λες α, το κάνω, το ανοίγω αύριο. Υπάρχει μια τεράστια διαδικασία, γιατί για να πάρθουν οι σχετικές άδειες περνάνε μεγάλο χρονικό διάστημα από διάφορα υπουργεία. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να δώσω κάποιες καλησπέρες στον Χριστόφορο τον Κοντονάση, ο οποίος μας βλέπει και μας ακούγε στη μακρινή Ζανζιβάρη. Λοιπόν, πάντα. Ο Γιώργος Βασιλείου λέει: καλησπέρα, Γιάννη, λέει, με τις ωραίες εκπομπές σου, εκπομπές ενημέρωσης και διαφάνειας. Καλησπέρα στη Χρυσούλα Γιώτη, την Δρόσου, τη μαμά την καλή που λέμε στο Λούρο. Καλησπέρα στη Μαρία τη Γείτονα, την Ελένη την Τσέπη, τον Γιώργο τον Δρόσο. Αρσινόη Κουτρούμπα, τον Νίκο τον Λαμπρακούλη, ο οποίος με την ενημέρωση που έχω αναλαμβάνει χρέη γραμματέα της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Πρέβεζα. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Όσο θα συνεχίσει να υπάρχει η ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προχθές τα είδε στα Χαμπέρια, βγαίνει ο Φάμελος και λέει: παιδιά, πάμε όλοι μαζί, σούπιτε στο Τσίπρα. Πάμε στο Τσίπρα, λένε όλοι. Η πλειοψηφία τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θες ένα σχολιάκι γι' αυτό.
1: Ουσιαστικά αυτό. Αυτό που είναι, πρέπει να περιμένουμε να γεννηθεί το μωρό.
0: Κάτσε καλά τώρα.
1: Όταν γεννηθεί το μωρό, τότε θα έχουμε ξεκάθαρη άποψη. Πάντως είναι ένα εγχείρημα.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε θετικά.
0: Ναι.
1: Προχωράει. Και να μένουμε.
0: Το μόνο κόμμα το οποίο, ξέρετε ρε παιδί μου, ξέρουν μάλλον με ονοματεπώνυμο τους ψηφοφόρους, είναι το ΚΚΕ. Δηλαδή ξέρεις, το ΚΚΕ, η ηγεσία του ΚΚΕ, ότι ο Κώστας ο Τάδε, ο Μίτσος ο Τάδε, ο Γιώργος ο Τάδε, η Ελένη, η Μαρία, ο Θωμάς, είναι αυτή, that's all. Το ποσοστό, όποια δημοσκόπηση και να γίνει, δεν αλλάζει με τίποτα. Ξέρεις που αλλάζει? Όταν περνάει μια χρονιά και προστίθονται και νέοι ψηφοφόροι. Δηλαδή αυτοί που είναι 16 προς 17 και έχουν δικαίωμα ψήφου. Εκεί λίγο αυξάνεται. Το έχεις παρατηρήσει αυτό?
1: Ουσιαστικά.
0: Στην αρχή κάθε χρονιά, στις δημοσκοπήσεις που
1: βγαίνουν. Έχει πολύ ισχυρό πυρήνα. Επομένως το ποσοστό του είναι πετοναρισμένο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει ένα πρόβλημα στη διεύρυνση.
0: Άκου τώρα. Καλησπέρα και στον Νίκο τον Τσόκα. Λέει καλησπέρα στην ωραία την παρέα. Ο Χριστόφος ο Κουντονάσιος, ο οποίος ασχολείται στη Ζανζιβάρη, είναι υπεύθυνος μιας μεγάλης βιομηχανικής μονάδας. Λέει: καλή ιδέα να φέρουμε κάποια βιομηχανία στην Πρέβεζα, ώστε να κάνουμε και καμιά απεργία, λέει, κανένα συλλαλητήριο, καμία κινητοποίηση. Να έχουμε τέλος πάντων λίγο κακό κεφάλαιο, να μην βαριόμαστε. Το κακό μέσα σε εισαγωγικά. Λέει. Χιουμοριστικά πάντα χαριτολογώντας ότι εντάξει, κάποια βιομηχανία ξέρεις μεγάλη ότι έχει τα τράβαρα όσον αφορά τις απεργίες, κινητοποιήσεις των εργαζομένων, τα σωματεία και. Αλλά είναι καλό, λέει, να φέρουμε κάποια κεφάλαια, κάποιους πόρους εδώ στον νομό, γιατί. Έχω μια κλίση, αλλά θα την κλείσω γιατί δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί είναι καλό και για θέσεις εργασίας. Είπαμε ότι θα απαιτηθούν όχι μόνο οι χημικοί, θα απαιτηθούν και άλλες ειδικότητες. Έτσι.
1: Υπάρχουν υποδικότητες, υπάρχει ένα δίχτυο προσωπικό πολύ που χρειάζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Καθημερινότητα, παραγωγή. Δηλαδή, μην νομίζετε.
0: Σωστά.
1: Ότι όσοι δουλεύουν σε μια φαρμακευτική μηχανία έχουν κάποιο πτυχίο το βάθμιο εκπαίδευση. Υπάρχουν πάρα πολλά πόστα μέσα στη γραμμή παραγωγή, η οποία ουσιαστικά είναι διεκπαιρεωτικά.
0: Ναι. Μπορεί να είναι οδηγή Κλάρκ.
1: Είναι βασικό πράγμα να έχεις δουλειά.
0: Καθαρίο.
1: Για έναν Περβεζιάνο 12 μήνες το χρόνο. Σε απόσταση 5 λεπτά από το σπίτι του.
0: Σωστά.
1: Με κόστος ζωής χαμηλότερο από το να έμενε στην Αθήνα να έχει ένα νίκαιο, μπορεί να έχει μια ιδιοκατοίκηση. Επομένως, τα χρήματα που θα του μένουν στην τσέπη θα είναι πολύ περισσότερα από το να ξενιτευτεί και να φύγει από την περιοχή του. Γιατί μη λέμε ψέματα τώρα, ο κόσμος φεύγει από την περιοχή του όχι γιατί του αρέσει Πρέβεζα, γιατί δεν έχει δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όπου γης και πατρίς.
0: Ναι. εγώ προσωπικά, Βαγγέλη, είμαι υπέρ το να δημιουργηθούν τέτοιες μονάδες, και όχι μόνο τέτοιες μονάδες, αλλά και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν εργασία στον κόσμο. Και θέλω επιτέλους να σταματήσουν να φεύγουν οι νέοι από την περιοχή τους. Θέλω να συνεχιστεί η ζωή ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο μικρό χωριό εδώ στο νομό της Πρέβεζας, γιατί είχα κατά ψέματα τα τελευταία χρόνια ένας νέος μη μπορώντας να βρει κάποια εργασία εδώ στο νομό, αναγκάζονται να φύγει ή στα Γιάννενα που είναι πιο κοντά ή σε κάποια άλλη μεγάλη πόλη. Το ξέρεις αυτό, στο έχουν πει αρκετοί γονείς που επισκέπτονται το φαρμακείο και σου λένε το παιδί μου πήγε εκεί για δουλειά, έτσι δεν είναι?
1: Μα είναι πολύ απλό. Βλέπουμε πόσοι συμμαθητές ξεκινήσαμε το σχολείο. Εγώ τελείωσα το Λύκειο του Λούρου και πόσοι έχουμε καταλήξει να βρισκόμαστε στην πόλη μας, στην περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ λίγοι.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στον Στέφανο τον Τζόκα, την Χριστίνα την Μπάκα, τον Ηλία τον Κατογιάννη, τον Γιώργο τον Χαραλαμπίδη, τον Στέφανο τον Κώστα, την Νίκη την Τόλια. Πάμε σε μια δράση που έγινε χθες στο Κήφι σε συνεργασία με το κοινωνικό φαρμακείο της Πρέβεζας. Μου είπες ότι, του Δήμου Πρέβεζας, μου είπες ότι το είδες από τα site αυτό που έγινε. Το αναφέραμε εμείς εχθές εδώ.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Έγινε μία δράση και η δράση αυτή τι αφορούσε? Κατά κάποιο τρόπο την ανακύκλωση των λιγμένων φαρμάκων. Βέβαια οι άνθρωποι του Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου, μάλλον του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Πρέβεζας, δεν πέταξαν τα φάρμακα. Απλά πήγαν στους ανθρώπους στο Κήφι, πήραν τα φάρμακα και κάναν χειροτεχνίες. Δηλαδή κάναν κολλάζ τα χαπάκια διαφόρων χρωμάτων, σχεδίων και μεγεθών κτλ. Και κάνανε εκπληκτικές χειροτεχνίες. Έχετε εσείς κάποια πρόταση για τα λιγμένα πάντα φάρμακα? Τι πρέπει να τα κάνουμε?
1: Αρχικά αξίζουμε πολλά συγχαρητήρια στη συνάδελφο που δεν είναι και από την πόλη μας και μας κάνει την τιμή να βρίσκεται στην πόλη μας. Είναι από το Ηράκλειο Κλήτης.
0: Ξέρουμε το όνομα να το πούμε της κυρίας?
1: Και
0: εγώ δεν το γνωρίζω. Πάντως κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετική συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Έχει αγκαλιάσει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, γιατί συστεκάζεται στο ΚΑΠΗ Πρέβεζας. Έχει αγκαλιάσει τους πολίτες οι οποίοι με το υπόλοιπο προσωπικό του κοινωνικού φαρμακείου, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση να πληρώσουν καν τα φαρμακά τους. Και ουσιαστικά μέσα από μία δράση κινητοποίησε όλο αυτόν τον κόσμο να κάνει την ανακύκλωση των φαρμάκων, τα οποία ουσιαστικά σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να είναι επικίνδυνα και για το περιβάλλον και τους πολίτες, και γιατί να τα πετάξουμε κιόλας? Ο όγκος τους είναι πολύ μικρός για να μην είναι ανακυκλώσιμος.
0: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τα φαρμάκια?
1: Υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά σε κάθε φαρμακείο στην Ελλάδα υπήρχε ένας κάδος ανακύκλωσης
0: φαρμάκων.
1: Αυτό υπήρχε αυτά τα φάρμακα πηγαίνανε και ανακυκλώνονται στη Γερμανία. Υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή το πρόγραμμα κόπηκε και σταμάτησαν πλέον να γίνει αυτή η ανακύκλωση φαρμάκων. Επομένως, αυτοί οι κάδες στα φαρμακεία γίνανε σκουπιδοτερικέδες.
0: Μάλιστα.
1: Σταματήσαμε να δεχόμαστε πλέον σκευάσματα για ανακύκλωση, γιατί δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα ουσιαστικά αυτό ίσχυε κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια, και έπεσε και στην περίοδο του κορονοϊού. Με αποτέλεσμα πολλά φαρμακεία πλέον δεν κάνουν ανακύκλωση φαρμάκου, γιατί ουσιαστικά πλέον γίνεται μέσα από φαρμακοαποθήκες. Όταν συνεργάζεσαι με ένα, μπορεί ένα συνεργάτη σε μια ιδιωτική φαρμακοποθήκη ή ένα συνεταιρισμό που συνεργάζεται να είναι στο πρόγραμμα ανακύκλωση, που μπορεί να τα συλλέξει και να τα δώσει εκεί. Μπορεί όμως ο άλλος συνεργάτης που μπορεί να συνεργάζεται το ένα άλλο φαρμακείο να μην είναι στο πρόγραμμα και να μην μπορεί να τα διοχετεύσει. Επομένως, το Υπουργείο Υγείας κεντρικά θα πρέπει να πάρει μια απόφαση και να πει ότι εγώ αναλαμβάνω με κονδύλια του ελληνικού κράτους και να μην περιμένει αν θα πάρει επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Άμα πάρει κάποιο.
0: Να βρεθούν χρήματα εδώ.
1: Να βρεθούν χρήματα. Να μπουν όλα τα φαρμακεία σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να παρεμβαίνουν τρίτοι. Να υπάρχει προφανώς και μια.
0: Οι φαρμακοβιομηχανίες δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, Βαγγέλη?
1: Όχι, γιατί ουσιαστικά αυτά θα πρέπει να πάνε να καταστραφούν σε ειδικές μονάδες. Δηλαδή δεν μπορεί να καταστρέψει χημικές ουσίες. Δηλαδή φανταστείτε, είναι διαφορετικός ο κάδος που μαζεύουμε τα ογκολογικά φάρμακα. Γιατί ουσιαστικά έχουν τελείως διαφορετική φιλοσοφία και δράση και προφανώς δεν μπορούν να τα ρίξεις μέσα
0: οπουδήποτε. Ναι. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον Ηλία τον Κατογιάννη. Η Δέσποινα η Μαυρίδου λέει τα φάρμακα έχουν φτάσει στο Θεό και τα παραφαρμακευτικά προϊόντα ακόμα πιο ψηλά. Φαρμακείο ίσον επιχείρηση. Το κοινωνικό πρόσωπο των φαρμακείων έχει μειωθεί κατά πολύ. Κάποτε έδιναν φάρμακα που δεν είχαν λήξει στο κοινωνικό φαρμακείο. Επίσης τα φάρμακα έχουν μικρή ημερομηνία λήξης. Καλησπέρα και στην Θεοδοσία Λόρτ. Καλησπέρα στον επικεφαλής ανάπτυξης τώρα και τον Γιώργο τον Νίτσα. Τον πολιτευτή του Πασόκ τον Γιώργο τον Δημητρίου. Τον γιατρό μας τον Βαγγέλη τον Μπακόλα. Ποιος άλλος είναι μέσα? και την κυρία Ρίτα Γέρου. Λοιπόν, θέλεις να απαντήσεις στην Δέσποινα?
1: Είναι δύο τα θέματα.
0: Ναι.
1: Πρώτον, οι ημερομηνίες λήξης των φαρμάκων δεν καθορίζονται από έναν εμπορικό κανόνα. Υπάρχουν κάποια πρωτόλογα τα οποία ουσιαστικά είναι το πώς αντέχει ένα φάρμακο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιες αντιβίωσεις μπορεί να έχουν χρόνο ημιζωίας, χρόνο ζωής σε 2 έτη. Το παραδείγματος χάρη το φάρμακο το αντιϊκό για τη γρήπη έχει χρόνο λήξης 10 έτη.
0: Ναι.
1: Τα εμβόλια μπορεί να έχουν 1 έτος.
0: Mm.
1: Δηλαδή ουσιαστικά ανάλογα με το σκεύασμα έχει διαφορετικό...
0: Διαφορετική ημερομηνία. Ναι. Ναι.
1: Το ότι μια εταιρεία που εισάγει τα φάρμακα από το εξωτερικό στην Ελλάδα και μπορεί να σου φέρνει πιο παλιές παρτίδες και να έχει μικρή λήξη, αυτό είναι θέμα των εταιρεών και δεν είναι θέμα του φαρμάκου.
0: Όχι. Και ούτε των φαρμακείων.
1: Ούτε των φαρμακείων. Επομένως, αυτό θα πρέπει το κράτος να πει ότι εγώ δεν δέχομαι φάρμακα τα οποία έχουν λήξη χρόνο ζωής. 1 έτος μόνο. 1,5
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεύτερον, οι τιμές των φαρμάκων. Οι τιμές των φαρμάκων ξεκίνησαν ως εξής. Το 2014 με ένα πολυνομοσχέδιο Γίγας, δυστυχώς, το λέω δυστυχώς γιατί ουσιαστικά ήταν πάρα πολλά δεινά που ήταν.
0: Ποιος ήταν τότε η κυβέρνηση?
1: Ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ήταν το 2014. Ναι,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Ουσιαστικά ήταν μετά την κυβέρνηση Παπαδήμου και είχαν αναλάβει, ήταν η κυβέρνηση και ήταν υπουργός υγείας τότε, πρέπει να ήταν ο κύριος Βορύδης. Εκείνη την περίοδο, εγώ βρισκόμουν σε δικαλιστής μέσα στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Οι βουλευτές αντιπολίτευσης μας είχαν στα κινητά τους ότι το νομοσχέδιο το παραλάβανε 11 και 4 το βράδυ,
0: ναι,
1: για να το μελετήσουν και να το ψηφίσουν την επόμενη μέρα το πρωί 10 η ώρα. Αδιάβαστη.
0: Ναι.
1: Προφανώς, ποιος το διάβαζε.
0: Ναι.
1: Οπότε ο κάθε κλάδος πρόλαβε και διάβαζε αυτό που τον αφορούσε.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο το νομοσχέδιο το κράτος λέει ότι εγώ απελευθερώνω την τιμή των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, αυτών που δεν θέλουν ιατρική συνταγή και δεν επιβαρύνουν τη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά επιβαρύνουν τη τσέπη του ασθενή. Ναι. Απελευθερώνω την τιμή, όπως λέει ο ΑΣΑ, ναι, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά για να πέσει τιμή. Ο ΑΣΑ όμως εκεί πέρα, πράγμα το οποίο τα κανάλια που υποστήριζαν τα μνημόνια δεν το είχαν πει, λέγανε ότι τη χώρες οι οποίες, είχε πιο σημείωση και λέει ότι οι χώρες οι οποίες έχουν κρατική τιμολόγηση στα φάρμακα έχουν πολύ χαμηλότερη τιμή φαρμάκων από τις χώρες που έχουν ελεύθερη τιμή φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα, γιατί ο ανταγωνισμός δουλεύει προς τα πάνω. Δηλαδή πυροδοτεί την τιμή και την ανεβάζει. Μία η παρακεταμόλη, παραδείγματος χάρη, ξεκίνησε στα 67 λεπτά εκείνη την περίοδο και έχει καταλήξει σήμερα να πουλιέται στο ίδιο σκεύασμα 3 και 20. Έδωσε το δικαίωμα δηλαδή στη φαρμακευτική εταιρεία 2 φορές το χρόνο να κάνει. Να δίνει νέα τιμή στο φάρμακο.
0: Ναι.
1: Η απελευθέρωση ξεκίνησε όμως, είχε και μια ρήτρα και λέει ότι θα απελευθερωθεί τιμή προς τα κάτω για 5 χρόνια και από το 17 και μετά, για 3-4 χρόνια, και από το 17 και μετά η τιμή μπορεί να ανεβεί και να κατεβεί. Ανάλογα τι αποφασίζει κάθε φαρμακευτική εταιρεία.
0: Ναι.
1: Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχονται σε αυτό το στα χέρια τους. Προφανώς είναι πολύ λίγες αυτές που εμπορεύονται τα φάρμακα τα οποία τα μη συνταγογραφούμενα, γιατί είναι 3-4 κωδικοί σε κάθε φόρμουλα.
0: Λοιπόν, να σε διακόψω λίγο, Βαγγέλη. Έχω μία ενημέρωση τώρα εδώ από αρκετό κόσμο. Λοιπόν, γίνεται τις τελευταίες ώρες στην Πρέβεζα μία ευρεία, παρατηρείται ευρεία έτσι, μάχη, δεν ξέρω τώρα, μου διαφεύγει εγώ η λέξη, με απάτες, τηλεφωνικές απάτες, που καλούν διάφοροι κάποιους από εσάς με το πρόσχημα ότι είναι οι λογιστές είτε είναι από τα λογιστικά γραφεία και δώστε μας το κωδικό γιατί θα σε έρθει επιστροφή, γιατί τώρα είναι και περίοδος των φορολογικών δηλώσεων και πολλά πολλά άλλα. Τα έχω πει 1 εκατομμύριο φορές. Δεν δίνουμε αφημί, άμκα, ημερομηνίες, κινητά, ημερομηνίες γεννήσεων παιδιών κτλ. Κτλ. Ούτε στον εαυτό μας. Δεν δίνουμε πουθενά. Ο λογιστής ξέρει τα πάντα από την αρχή. Όταν πάμε και κλείνουμε μια συνεργασία με έναν επαγγελματία λογιστή, και σε καμία των περιπτώσεων δεν θα σε ξαναπάρει τηλέφωνο να σου ζητήσει ούτε καν το πιν της κάρτας. Καλά, το πιν εννοείται ότι δεν το δίνουμε. Και επίσης να πούμε ότι με το παραμικρό, με την παραμικρή ενόχληση που έχετε, καλό θα ήταν να κάνετε μια άμεση καταγγελία. Μαθαίνω ότι ήδη αρκετός κόσμος εδώ την Πρέβεζα έχει επισκεφτεί την αστυνομική διεύθυνση της Πρέβεζας κάνοντας καταγγελία. Να κάνετε μια συνεργασία προκειμένου αυτά τα λαμόγια, να μην τα χαρακτηρίσω κάπως διαφορετικά, λοιπόν, να μπουν εκεί που πρέπει να μπουν. Και να κάνουν μπάνιο εκεί που πρέπει να κάνουν μπάνιο. Παρέα με κάποιους άλλους. Λοιπόν, Μην δίνετε το παραμικρό. Όταν λέμε το παραμικρό στοιχείο τέλος. Συγγνώμη για την έτσι, διακοπή, αλλά ήταν κάτι επίγον, γιατί δέχτηκα και τηλεφωνήματα από κόσμο που με καλούσε με αγωνία. Δημήτρης Λεοπόδης, Στάσος Κυριάκης, Δάφνη Μπάλα, Γιώργος Ζήκος, Ντίνα Πλιούτα, Γιάννης Μπάμπαλης, Γιάννης Δράκος, Γιώργος Πασάς ο γιατρός και ο γραμματέας του Δήμου Πρέβεζο, ο Γιάννης Οβέργος. Καλησπέρα σε όλους. Και ο Γιώργος ο Ματζαμόρτος, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Αυτά λοιπόν λίγο πολύ ως απάντηση στην Δέσποινα Μαυρίδου για την αύξηση, τη ραδαία αύξηση των φαρμάκων τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε ένα αρχικό νομοσχέδιο το οποίο δόθηκε ξημερώματα. Να κάτσει τώρα κάποιος βουλευτής, σιγά με το διάβαζε, για να πάμε ψηφίσει την επόμενη μέρα. Πήγαν λοιπόν Σοριδών, ακολουθώντας μια γραμμή κομματική, το πέρασαν αυτό το νομοσχέδιο του κύριου Βορύδη, νύχτα με φεγγάρι όπως τα λέω εγώ. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ήρθε η αντίστροφη μέτρηση για την αύξηση των φαρμάκων, που ακόμα και των τεπών. Σε κάποια...
1: Αυτό έχει φτάσει.
0: Το πόσο τρίχη, είναι τώρα, στα πόσα είναι.
1: Ουσιαστικά, τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει, πάρει 2 ή 3 ανατιμήσεις και δεν ξέρω πού θα φτάσει.
0: Δηλαδή τώρα πόσο έχει σήμερα, 3, 4.
1: Το
0: χιλιάρι που παίρνω εγώ τα αναβράζω.
1: 4, 20.
0: Εγώ θυμάμαι πριν 2 χρόνια πόσο είχε, 2 ευρώ, 2,20, κάπου τόσο.
1: Έκανα πρόσφατα ένα ταξίδι στην Αγγλία. Και ουσιαστικά μπαίνω σε ένα φαρμακείο για να δω λίγο πώς είναι τα φάρμακα.
0: Έτσι.
1: Το Παναντόλ έχει ακριβώς την ίδια τιμή με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχω τα πλάκα. Δηλαδή ουσιαστικά, ενώ πριν κάποια χρόνια που είχα ξαναπάει μου φαινόταν τεράστια η τιμή του, πλέον έχουμε ακριβώς την ίδια τιμή.
0: Την ίδια τιμή.
1: Ήρθε η εταιρεία να μου πουλήσει, να πάρω ένα κιλό από την εταιρεία.
0: Ναι.
1: Του λέω: δεν τρέπεστε, πουλάτε ακριβώς με την ίδια τιμή Αγγλίας. Δηλαδή αυτό είναι γελίο.
0: Ναι.
1: Μου και λέει: το καθαρίζουν οι πολυεθνικές. Γι' αυτό θεωρούμε, σαν φαρμακοποιοί, ότι θα πρέπει να επανέρθει η κρατική τιμολόγηση.
0: Τέλος.
1: Γιατί το φάρμακο
0: είναι,
1: έχει αποδειχτεί, όταν έχεις ένα πολύ χαμηλό φάρμακο μη συνταγογραφούμενο 30-35 χρόνια μετά την μεταποτήλυτευση. Και ουσιαστικά με το που αλλάζει το νόμο σε 2 χρόνια ή 3 χρόνια που έχει πάει τιμή στο Θεό, βλέπεις ότι το παλιό μοντέλο ήταν υπέρ των πολιτών.
0: Ναι.
1: Γιατί το φάρμακο.
0: Το φέρνουμε καινούργια μοντέλα εδώ.
1: Δεν είναι καταναλωτικό προϊόν το φάρμακο.
0: Έτσι.
1: Το φάρμακο πρέπει να έχει ίση πρόσβαση ένας άνθρωπος ο οποίος έχει. Βγάζει, παίρνει τον 300 ευρώ τη σύνταξη, των 800 ευρώ μισθού.
0: Και α μου βγάζει 2.000 το μήνα,
1: 10.000 ευρώ μισθό. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι, όταν αρρωστήσουν, είναι ίσοι. Και πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι σε αυτά τα φάρμακα.
0: Για να δει πόσο γρήγορα λειτουργεί η εκπομπή. Έχουμε τώρα μήνυμα στον αέρα από τον πρόεδρο των λογιστών, τον Αποστόλη του Σαυρίδη. Έχουμε βγάλει ήδη ανακοινώσει, λέει. Έχουμε πάει στην ασφάλεια. Πρέπει οι πολίτε να είναι προσεκτικοί. Για να δει πώ λειτουργεί η εκπομπή. Και επίση έχουμε ένα μήνυμα για σένα προσωπικά από την Χριστίνα την Πεπόνη. Μιλάει για σένα. Εξαιρετικό επαγγελματία και άνθρωπο. Έχει σημαντική συμβολή στην πόλη μα. Και καλησπέρα και στη Χριστίνα του Κουτσοχρήστου. Βλέπει όλο ο Λούρο, ο Ροπό και τα Περίχωρα. Βαγγέλης Κύρλας.
1: Ουσιαστικά είναι κόσμο που μεγαλώσαμε μαζί.
0: Και σε αγαπάνε πάρα πολύ, γιατί είσαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πάνω απ' όλα.
1: Είναι...
0: Με το άλφα κεφαλαίο.
1: Και όλοι είναι εξαιρέτως. Δεν θυμάμαι όλους, είναι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά έχουν βάλει το λιθράκι τους στην κοινωνία.
0: Σωστά, καθένας...
1: τον κόσμο, ο καθένας από τη μεριά του. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ. Και ότι βρίσκονται και δραστηριοποιούνται σε αυτή την περιοχή, αυτό είναι... εκπληκτικό.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό θα πρέπει να στείλει και το κεντρικό κράτος να μεριμνεί,
0: ναι,
1: ώστε οι πολίτες να μην τους επιβάλλουν που θα πάνε να ζήσουν, αλλά να πάνε εκεί που θέλουν να ζήσουν,
0: ναι,
1: να μπορέσουν να δραστηριοποιούνται και να μην τους δημιουργούν εμπόδια.
0: Έχω μία πληροφορία, δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει ή όχι, ότι σύντομα θα έχουμε μία επίσκεψη του Υπουργού Υγείας εδώ, του Άδωνη Γεωργιάδη, και το ακούτε για πρώτη φορά. Έτσι, για να κάνει εγκαίνια στα καινούργια ΤΕΠ εδώ στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Φαντάζομαι ότι θα τον περιμένετε. Θα μπει κόκκινο, όχι.
1: Αλλά υπάρχει πρόταση προς το Φαρμακευτικό Σύλλογο, προφανώς και δεν θα
0: σας. Μόνο με πρόταση θα πάτε εσείς, με πρόσκληση.
1: Ουσιαστικά, όταν είναι μια δομή η οποία είναι ένα νοσοκομείο και θα πας εσύ να κάθεσαι
0: να πάτε να του πείτε, άλλαξε ρε φίλε το νομοσχέδιο, τι μας το πλασάρισε τότε ο Άδωνης.
1: Ουσιαστικά μπορεί να γίνει μια σφαιρική συζήτηση που να προδοθεί, και υπάρχουν και τα συνδικαλιστικά. Ουσιαστικά στη διπλωματία,
0: ναι,
1: υπάρχει το εξής. Ο πρόεδρος ενός τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου συνδιαλέγεται με τον πρόεδρο του Πανελληνίου και με την περιφέρεια.
0: Είναι κολλητή.
1: Ο πρόεδρος του Πανελληνίου
0: είναι, πρόεδρος.
1: Είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να διαπραγματευτεί,
0: ναι,
1: με τον.
0: Ναι.
1: Με τον
0: σωστό.
1: Ουσιαστικά αυτό ορίζει διπλωματία.
0: Έτσι.
1: Το ότι μπορεί κάποιος πρόεδρος να μπορέσει να μιλήσει με τον υπουργό ή να κάνει ή να ανταλλάξει απόψεις, αυτό δεν είναι απογορευτικό.
0: Δεν πιστεύω να δούμε τον πρόεδρο υποψήφιο με την Νέα Δημοκρατία στο ψηφοδέλτιο, γιατί πολύ. Διπλωματία. Πάντως είναι φοβερός, έτσι.
1: Μπάδα, από ό,τι μου είπε, δεν θέλει να πολιτιστεί. Είναι μεγάλο το φόρτο εργασίας που έχει διαχειριστεί στα φαρμακεία.
0: Κορντάνα Κακουρίν, αν το λέω καλά, αν το διαβάζω καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα και στα Χανιά, στον Κώστα τον Μπόμπορη. Η Ανθή Μπεκιάρη, το καλύτερο παιδί, λέει, είναι ο Βαγγέλης. Αξίζει πολλά. Λοιπόν, βλέπεις πόσο σ' αγαπάει ο κόσμος.
1: Ο κόσμος με αγκάλιασε και προσωπικά εμένα και ουσιαστικά όταν. Παίρνεις αγάπη, δίνεις αγάπη, στηρίζεις.
0: Ναι, καλησπέρα και στον Δημήτρη τον Σλιώκα στην Αθήνα. Ναι.
1: Η δουλειά δική μας έχει να κάνει με τον άνθρωπο, είναι ανθρωποκεντρική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει να σκύψεις πάνω στο πρόβλημά του, θα πρέπει να το διαχειριστείς, θα πρέπει να συνεργαστείς η ομάδα διεργασίας με τον γιατρό, τον θεράποντο γιατρό, να μπορείς να το δώσεις λύση. Δηλαδή ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξωτερικά να φαίνεται απλό, αλλά θα πρέπει να διαχειριστούμε ανθρώπινες ζωές. Ανθρώπινες ψυχές. Γιατί δεν είναι μια απλή ζωή, είναι και ψυχή. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση. Άλλος μπορεί να αποδεχθεί το πρόβλημα με μια αλφα ένταση, ο άλλος με πολύ λιγότερη. Μπορεί να ένας άνθρωπος να αντιληφθεί άλλα πράγματα στην πάθησή του, ο άλλος μπορεί να μην αντιλαμβάνεται και να χρειάζεται οικογενειακό περιβάλλον που να του στηρίξει. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συντονίσουμε εμείς οι φαρμακοποιοί.
0: Ναι.
1: Και αυτό μας δίνει ουσιαστικά την ευκαιρία να είμαστε και αγαπητοί στους ανθρώπους που μας επισκέπτονται.
0: Άλλα προβλήματα υπάρχουν στον κλάδο τον δικό σας.
1: Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο φαρμακεία είναι η ελλείψη των φαρμάκων. Ουσιαστικά οι τιμές σε πρωτότυπα φάρμακα τα οποία παρασκευάζονται επί το πλήσιο στο εξωτερικό και εισάγονται στην Ελλάδα επανεξάγονται με ταχύτητες διαδικασίες, γιατί ουσιαστικά αυτό βοηθά το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, δηλαδή ουσιαστικά εισάγεις κάτι με 3 και το εξάγεις με 10. Επομένως υπάρχει ένα θετικό ισοζύγιο για την οικονομία της χώρας, αλλά όμως αυτό το ισοζύγιο δεν είναι υπέρ των πολιτών. Γιατί όταν ένας άνθρωπος για να μπορέσει να εξυπηρετήσει, να πάρει τα φάρμακά του, θα πρέπει να έρθει 2 και 3 φορές στο φαρμακείο και να εξυπηρετηθεί, προφανώς και δεν είναι ότι καλύτερο το οποίο μπορεί να συμβεί και για το φαρμακοποιό και τον ασθενή. Επομένως με κάποιον τρόπο γίνονται κινήσεις για να περιοριστούν οι εξαγωγές των φαρμάκων, αλλά ουσιαστικά πάντα θα υπάρχουν τα κενά του νόμου, οι τρύπες που λέμε, για να γίνεται αυτό. Και πολλές φορές έχουμε συνεργαστεί με την κυβέρνηση, έχει προσπαθήσει, αλλά όταν έχεις να κάνεις με τεράστια, με πολυεθνικές, δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα να δώσω και μια απάντηση ραδιοφωνικά, επειδή την επιζητά ο κύριος Βασίλης Ιωάννου, ο οποίος λέει ότι κυκλοφόρησε μία φήμη για το πρόσωπό του.
1: Κύριε Βασίλη.
0: Ο κύριος Βασίλης,
1: ναι,
0: λέει ότι κυκλοφορούσε μία φήμη, λέει, πριν από 3 περίπου εβδομάδες. Πώς το λένε. Και μάλιστα αναφέρει για ένα τοπικό site κτλ. Δεν θα τη δώσω ραδιοφωνικά, θα τη δώσω όπως ακριβώς τη γράφει στο προφίλ του. Θα τη δώσω μία προσωπική απάντηση. Οπότε θα την περιμένει το βράδυ, την προσωπική απάντηση, για να δούμε. Ποιοι είναι οι σωστοί δημοσιογράφοι και ποιοι κρίνονται και ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι ή ποιοι το παίζουν δημοσιογράφοι, γενικά το λέω τώρα, εντάξει, για να τα βάλουμε κάτω και να ζυγίσουμε. Για να του θυμίσω και εγώ τι έλεγε παλιότερα αυτός και κάποιοι άλλοι για μένα προσωπικά. Σαν ραδιόφωνο που κάνουν εκπομπές. Γιατί κάποια στιγμή δεν μπορεί να δέχομαι διάφορα πράγματα και να ακούγονται για μένα προσωπικά, του στυλ αυτός δεν είναι δημοσιογράφος, δεν έχει σπουδάσει κτλ. Μέχρι που αναγκάστηκα, φίλε Βαγγέλη, να έρθω εδώ στο ραδιόφωνο και να δείξω στην κάμερα, γιατί εγώ ξεκίνησα την πρώτη εκπομπή, εδώ που ξεκίνησα το 20, στο ράδιο πρέπει να κάνω εκπομπή με κάμερα. Και όχι να κρύβομαι, ούτε να τα διαβάζω τα μηνυματάκια από το λάπτοπ που έχω μπροστά. Λοιπόν, και έδειξα στην κάμερα το πτυχίο δημοσιογραφίας και προκάλεσα τον οποιοδήποτε να το διαψεύσει. Δηλαδή, εγώ τι να πω τώρα, ότι περιμένω 6 χρόνια, 7 να διαψεύσετε αυτά που λέγατε εσείς ραδιοφωνικά. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Και μη συγκρίνουμε την πορεία του καθενός. Ούτε στην πολιτική, ούτε στη δημοσιογραφία, ούτε γενικότερα σε οποιονδήποτε τομέα. Γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να είναι πολύ μικρή σαν πόλη και ξέρει ο καθένας τι έχει κάνει ο άλλος. Τι έχει κάνει ο άλλος. Και ξέρεις πολύ καλά, φίλε Βαγγέλη, ότι εδώ στην Πρέβεζα έχουμε και το καλό, σε εισαγωγικά, κακό δηλαδή, τη Τριχούλα να την κάνουμε τριχιά και η Ρουφιανιά να πηγαίνει σύννεφο εδώ. Και εγώ να σου λέω μια κουβέντα εσένα για τον Κώστα και εσύ να πάει να του λες τέσσερις κουβέντες και καλά ότι τις είπα εγώ. Είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Δηλαδή εμένα με πήρε τώρα με συνετήσει και κάθε και γράφει δημόσια. Μόνο το όνομά μου δεν γράφει. Μόνο το όνομά μου δεν γράφει. Εγώ όμως θα τα γράψω με ονοματεπώνυμο. Αυτά. Το βράδυ, κύριε Ιωάννου. Πάμε παρακάτω τώρα. Ήταν μια παρένθεση. Απλά γιατί να σου πω κάτι. Δεν μου αρέσει τώρα να κάθετε τώρα να ασχολείτε με τέτοια πράγματα. Το να ασχολείτε δείχνει ότι όντως ήταν έτσι όπως τα είχα πει. Εντάξει, άσχετα τι λέει. Γιατί ο καθένας έχει χαράξει μια πορεία. Πορεία. Γιατί εγώ δεν είμαι χθες, δεν μπήκα χθες, μπήκα πολύ πιο πριν από ορισμένους που ασχολούνται πολιτικά τώρα. Και ξέρω την ιστορία. Και ξέρω τι είχε προϋπάρξει. Και ξέρω και τι έχει κάνει ο καθένας. Άμα θέλει να τα ρυθμίσουμε. Θέλετε. Έλα, Βαγγέλη μου. Για να χαλαρώσουμε. Καλησπέρα και στο Σιλιόκα, το είπαμε πριν. Έπαθες κάτι?
1: Όχι, ουσιαστικά. Πρέπει να ξεκινήσει πάλι τη συζήτηση από την αρχή.
0: Όχι, δεν είναι, μια χαρά. Απλά έβαλα έτσι μια παρένθεση για να το διασκεδάσουμε λίγο. Καλησπέρα στον Χρήστο τον Λούπα. Στα Χανιά δώσαμε, στον Κώστα τον Πόπορη δώσαμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση, και αν ναι, ποια είναι αυτή η περίπτωση, την οποία η κεντρική εξουσία, το κράτος, το Υπουργείο Υγείας, δεν ξέρω τι, οι φαρμακοβιομηχανίες, θα προχωρήσουν στην μείωση των φαρμάκων, κυρίως ξέρεις ποιων φαρμάκων. Των φαρμάκων, όπως ανέφερες πριν, κάποια που αφορούν τους ανθρώπους που έχουν καρκίνο. Δηλαδή, κάποιες παθήσεις, οι οποίες είναι το μέγιστο, πώς να το πω τώρα, για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτά λοιπόν τα φάρμακα είναι δυσβάσταχτα για τον οποιονδήποτε και γνωρίζω πολύ καλά, και το γνωρίζω πολύ καλά, ότι αυτά τα φάρμακα δεν γράφονται τα περισσότερα.
1: Ουσιαστικά, ένας ασθενής ο οποίος μπορεί να έχει κάποια μορφή καρκίνου ή και άλλες παθήσεις, γιατί υπάρχουν και άλλες πολλές παθήσεις, κύριε Βασιλιάδη, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποια φάρμακα τα οποία αποζημιώνονται από το ασφαλιστικό ταμείο και κάποια που είναι φάρμακα, αλλά δεν αποζημιώνονται. Εκεί θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός, να υπάρχουν σκληρά πρωτόκολλα, δηλαδή ουσιαστικά να υπάρχει πολύ δυνατός έλεγχος από τον ΕΟΠΗ προς τον συνταγογράφο γιατρό. Και στους ασθενείς, δηλαδή ουσιαστικά να μην γίνεται κατάχρηση και να τους τα δίνουν αυτά τα φάρμακα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος του έχει μια έλλειψη βιταμίνης D από κάποια B από κάποια κακοήθεια, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα σκεύασμα με βιταμίνη B για να μπορέσει να τονώσει τον οργανισμό του. Απλώς θα πρέπει να πληρώσει το κουτάκι το πιο φθηνό που κοστίζει 3 ευρώ για 20 μέρες. Δηλαδή, θέλει 6 ευρώ θεραπεία. Θα σου πει κάποιος, δεν είναι μεγάλο το κόστος, αλλά όμως όταν ένας άνθρωπος δοκιμάζεται.
0: Μαζεύονται.
1: Δεν είναι. Όταν ένας άνθρωπος δοκιμάζεται από μια ασθένεια, θα πρέπει να τον κοιτάει ολιστικά το κράτος.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να του δίνει συλλογική μια λύση. Προφανώς δεν θέλουμε την κατάχρηση, αλλά θέλουμε να υπάρχει μια. Αφού υπάρχει ένα επιστημονικό πρωτόκολλο ότι αυτό το σκεύασμα πρέπει να καταναλωθεί, πρέπει να το πάρει ο ασθενής. Δεν μπορεί να το στερείς και να του λες ότι ζήτησε η εταιρεία να βγει εκτός συνταγογράφησης για να μην έχει το clawback στο τέλος του έτους. Ουσιαστικά θα πρέπει να βρεθεί μια λύση και να δούμε τη λύση στα κατάματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να υπεκφεύγουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτή τη στιγμή η φαρμακευτική δαπάνη έπεσε, αλλά όμως έχει επομιστεί όλη η διαφορά τιμής. Την έχει επομιστεί ο πολίτης. Δεν μπορεί ένας πολίτης ένα σκεύασμα το οποίο κοστίζει 10 ευρώ να πληρώνει και η συμμετοχή του είναι 25, να πληρώνει 6 και 7 ευρώ και είναι γενώσιμο. Γιατί υπάρχει μια παγκόσμια πατέντα στην Ελλάδα που τιμολογούμε τα φάρμακα από τους ασθενείς. Η οποία ουσιαστικά δεν έχει κανένα επιστημονικό υπόβαθρο και ούτε εμείς μπορούμε να καταλάβουμε για ποιον λόγο γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως θα πρέπει να είναι σκληροί οι κανόνες, οι οποίοι δηλαδή να μην γίνεται κατάχρηση, αλλά όμως αυτός που πρέπει να έχει πρόσβαση να έχει.
0: Ναι,
1: μου το στερούμε.
0: Παλιότερα είχαμε και την σοβαρές περιπτώσεις οι οποίες είχαν καταγγελθεί των παράνομων συνταγογραφήσεων από γιατρούς σε συνεργασία με φαρμακεία, όχι εδώ στην Πρέβεζα, σε άλλες περιοχές της χώρας. Με αυτές τις περιπτώσεις έχετε ασχοληθεί εσείς σαν Πανελλήνιος Σύνδεσμος, Σύλλογος, συγγνώμη.
1: Όλες αυτές οι περιπτώσεις όταν φτάσουν στον ΕΟΠΗ και βγει, κοινοποιούνται στον Πανελλήνιο και στους αντίστοιχους φανακευτικούς συλλόγους της περιοχής.
0: Ναι.
1: Ωραία. Προφανώς όταν πάει να κάνει κάποιος τέτοιο πράγμα, αυτό είναι αυτοκτονικό.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή, από το 2011-12 και μετά, που υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, επομένως να μην λέμε μόνο τα κακά τους, αλλά λέμε και τα θετικά.
0: Ναι.
1: Επομένως από το 2011 που έχει καθιερωθεί εκεί μέσω μνημονίου υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση, εκείνη τη στιγμή υπάρχει πλήρης εικόνα, δηλαδή ένας φαρμακοποιός ελεγκτής από το σπίτι του μπορεί να τσεκάρει τη συνταγογράφηση όλη της Ελλάδας που πήγε ένα σκεύασμα σε εκεί και που κατέληξε. Επομένως, όποιος κάνει τέτοιο πράγμα είναι σαν αυτοκτονή. Δηλαδή ουσιαστικά με ένα απλό αλγόριθμο μπορεί να τον βρουν. Και όποιος το κάνει προφανώς καλά θα... και εμείς καλό θα είναι να τιμωρηθεί αν έχει κάνει κάτι και αν είναι αθώος, να αθωωθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει νομοθεσία, υπάρχουν υπηρεσίες που θα κάνουμε τους δικαστές, ότι είναι αυτή η δουλειά μας, αλλά όμως αυτό το πράγμα προφανώς δεν μπορεί να το κάνει άνθρωπος ο οποίος έχει αίσθηση της πραγματικότητας, γιατί υπάρχει το ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Ναι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις φαίνεται. Δηλαδή, αν εσείς γράψετε τα φάρμακά σας στον Κώστα τον Κύρλα, και έρθετε και πάρετε τα φάρμακα σε μένα, φαίνεται τι ώρα τα γράψετε εκεί, τι ώρα τα πήρατε σε μένα και μετά από πόσο καιρό ή πόσες μέρες είχατε έρθει και εκτελέσετε τη συνταγή. Δηλαδή, φαίνεται όλο το προφίλ.
0: Φαίνεται όλη η διαδρομή, δηλαδή, από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Και με έναν απλό αλγόριθμο που πλέον έχει εγκατασταθεί μέσω AI, βλέπουν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Χρήστο τον Σιάρκο, την Εκταρία την Κουτρουλού, τον Γιώργο τον Ζήκο, τον Γιώργο τον Δρόσο, φαρμακεία, όχι εδώ στην Πρέβεζα, σε άλλες περιοχές της χώρας. Με αυτές τις περιπτώσεις έχετε ασχοληθεί εσείς σαν Πανελλήνιος Σύνδεσμος, Σύλλογος, συγγνώμη.
1: Όλες αυτές οι περιπτώσεις όταν φτάσουν στον ΕΟΠΗ και βγει, κοινοποιούνται στον Πανελλήνιο και στους αντίστοιχους φανακευτικούς συλλόγους της περιοχής.
0: Ναι.
1: Ωραία. Προφανώς όταν πάει να κάνει κάποιος τέτοιο πράγμα, αυτό είναι αυτοκτονικό.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή, από το 2011-12 και μετά, που υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, επομένως να μην λέμε μόνο τα κακά τους, αλλά λέμε και τα θετικά.
0: Ναι.
1: Επομένως από το 2011 που έχει καθιερωθεί εκεί μέσω μνημονίου υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση, εκείνη τη στιγμή υπάρχει πλήρης εικόνα, δηλαδή ένας φαρμακοποιός ελεγκτής από το σπίτι του μπορεί να τσεκάρει τη συνταγογράφηση όλη της Ελλάδας που πήγε ένα σκεύασμα σε εκεί και που κατέληξε. Επομένως όποιος κάνει τέτοιο πράγμα είναι σαν αυτοκτονή. Δηλαδή ουσιαστικά με ένα απλό αλγόριθμο μπορεί να τον βρουν. Και όποιος το κάνει προφανώς καλά θα... και εμείς καλό θα είναι να τιμωρηθεί αν έχει κάνει κάτι και αν είναι αθώος, να αθωωθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει νομοθεσία, υπάρχουν υπηρεσίες που θα κάνουμε τους δικαστές, ότι είναι αυτή η δουλειά μας, αλλά όμως αυτό το πράγμα προφανώς δεν μπορεί να το κάνει άνθρωπος ο οποίος έχει αίσθηση της πραγματικότητας, γιατί υπάρχει το ηλεκτρονικό αποτύπωμα.
0: Μες.
1: Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις φαίνεται. Δηλαδή, αν εσείς γράψετε τα φάρμακά σας στον Κώστα τον Κύρλα, και έρθετε και πάρετε τα φάρμακα σε μένα, φαίνεται τι ώρα τα γράψετε εκεί, τι ώρα τα

0: ηλεκτρονική συνταγογράφηση, εκείνη τη στιγμή υπάρχει πλήρης εικόνα, δηλαδή ένας ελεγκτής, ένας φαρμακοποιός ελεγκτής από το σπίτι του μπορεί να τσεκάρει τη συνταγογράφηση όλη της Ελλάδας που πήγε ένα σκεύασμα σε εκεί και που κατέληξε. Επομένως, όποιος κάνει τέτοιο πράγμα είναι σαν αυτοκτονή. Δηλαδή, ουσιαστικά με ένα απλό αλγόριθμο μπορούν να τον βρουν. Και όποιος το κάνει, προφανώς καλά θα. Και εμείς, καλό θα είναι να τιμωρηθεί. Αν έχει κάνει κάτι και αν είναι αθώος, okay, να αθωωθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει νομοθεσία, υπάρχουν υπηρεσίες που θα κάνουμε τους δικαστές, ότι είναι αυτή η δουλειά μας. Αλλά όμως αυτό το πράγμα προφανώς δεν μπορεί να το κάνει άνθρωπος ο οποίος έχει αίσθηση της πραγματικότητας, γιατί υπάρχει το ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Μες. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις φαίνεται. Δηλαδή, αν εσείς γράψετε τα φάρμακά σας στον Κώστα τον Κύρλα και έρθετε και πάρετε τα φάρμακα σε μένα, φαίνεται τι ώρα τα γράψετε εκεί, τι ώρα τα πήρατε σε μένα και μετά από πόσο καιρό ή πόσες μέρες είχατε έρθει και εκτελέσετε τη συνταγή. Δηλαδή, φαίνεται όλο το προφίλ.
1: Φαίνεται όλη η διαδρομή δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Και με έναν απλό αλγόριθμο που πλέον έχει εγκατασταθεί μέσω AI, βλέπουν τα πάντα.
1: Μες. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Χρήστο τον Σιάρκο, την Εχταρία την Κουτρουλού, τον Γιώργο τον Ζήκο, τον Γιώργο τον Δρόσο, τον Γιάννη τον Ροτογιάννη, τον Κώστα τον Μπόμπορη τον είπαμε, τον Σπύρο τον Αστούλη, τη Γιωργαλή την Φωτεινή, τη Μαρία την Κατσαρού, τον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, τον Χριστόδουλο Κλοντζάρη, τον Βασίλη τον Κατσανάκη, που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, και τον Σωτήρη τον Πάσχο. Ξέρεις τι άλλο παρατηρώ, Βαγγέλη, ότι τα τελευταία χρόνια στα φαρμακεία της Πρέβεζας έχουν ανοίξει κάποια φαρμακεία καινούργια, μπαίνουν όλο και νέοι άνθρωποι ή συνεχιστές της οικογενειακής επιχείρησης, πώς να το πω, δηλαδή το ξεκίνησε ο μπαμπάς και ακολουθούν τα παιδιά, είτε πρόκειται για κοπέλα είτε πρόκειται για αγόρι κτλ. Αυτό είναι καλό, γιατί και μικραίνει ο μέσος όρος ηλικίας ενός φαρμακοποιού πλέον στην Πρέβεζα, αλλά και βλέπουμε όχι πλέον τα κλασικά παλιά φαρμακεία που βλέπαμε, αλλά βλέπαμε φαρμακεία τα οποία μπορούν πλέον να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή και μέσω COVID κάνατε εμβολιασμούς, δίνατε τα χαρτιά για τους εμβολιασμούς σε διάφορους εργαζόμενους προκειμένου, ξέρεις, τότε να κυκλοφορούμε έξω κτλ. Παίξατε και αυτό το ρόλο, έτσι.
0: Τα φαρμακεία με νόμο του 2018-19, 18 ή 19 ήταν, πλέον αποτελούν κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με εφέκτο του ελληνικού κράτους. Αυτό μας έδωσε πάρα πολλά εργαλεία να μπορέσουμε να αναπτύξουμε πολλές υπηρεσίες οι οποίες ουσιαστικά υπήρχαν στο φαρμακείο και ουσιαστικά δεν φαινόταν πουθενά. Μία από αυτές τις υπηρεσίες είναι ο εμβολιασμός. Ο εποχιακός εμβολιασμός, μη γελιόμαστε, τα τελευταία 30-25 χρόνια που υφίσταται περίπου στη χώρα μας για την ιό της γρήπης, γίνεται στα φαρμακεία. Τα τελευταία 3 χρόνια, τα τελευταία 3-4 χρόνια, ουσιαστικά πλέον ο εμβολιασμός γίνεται απευθείας για το συμβατικό εμβόλιο της γρήπης στα φαρμακεία, με παίρνοντας το ιστορικό του ασθενή, ουσιαστικά ένα ασθενή που γνωρίζουμε, και διενεργώντας τον εμβολιασμό όπως γινόταν παλιότερα, χωρίς να υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο. Απλώς τώρα πλέον αυτό το πράγμα είναι και νομοθετημένο. Επίσης, έχει ανεβεί ο αριθμός των ατόμων που πλέον εμβολιάζονται. Γιατί ουσιαστικά είναι μεγάλη ευκολία σε έναν ασθενή να έχει πρόσβαση στο φαρμακείο και να ζητήσει να εμβολιαστεί. Γιατί υπάρχουν 11.000 φαρμακεία σε όλη τη χώρα, σε όλα τα χωριά. Εκεί ουσιαστικά που μπορεί να πηγαίνει ένας γιατρός, γιατί το κράτος δεν έχει φροντίσει, σε ένα χωριό μία φορά την εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες να κάνει συνταγογράφηση ή να δει τα περιστατικά. Υπάρχει μόνο ένας φαρμακοποιός ο οποίος είναι σε ένα μονοδρικά φαρμακείο σε μια επαρχία, σε ένα χωριό και στηρίζει τους πολίτες. Εμείς σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχουμε ζητήσει το κράτος να πρημοδοτήσει τα μονοδρικά φαρμακεία, γιατί ουσιαστικά επιτελούν μεγάλο έργο, γιατί είναι αυτό που θα χτυπήσουν την πόρτα οι ασθενείς για να τους ζητήσουν βοήθεια. Επίσης θα πρέπει να αναπτύξουμε και ουσιαστικά και τις υπηρεσίες υγείας, δηλαδή το κομμάτι, δηλαδή έχουμε το φαρμακείο μας, πες ότι είναι 100 εργονικά. Πολλοί φαρμακοποιοί δίνουμε το 60% του χώρου μας σε καλλιντικά που ουσιαστικά έχουν και αυτά τη δράση τους και αυτά βοηθάνε.
1: Αλλά,
0: και
1: όχι,
0: δίνουμε πολύ μικρότερο χώρο στο επιστημονικό κομμάτι, το οποίο είναι πίσω από τον πάγκο.
1: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος που μπαίνει στα φαρμακεία μπαίνει γιατί θέλει να μιλήσει από τον πάγκο και πίσω. Δηλαδή ναι. θέλει τη συμβουλή, θέλει ναι. την καθοδήγηση. Επομένως, αυτό είναι το όπλο μας, αυτό είναι που, η επιστήμη μας, είναι αυτό που έχουμε σπουδάσει, αυτό που θέλουμε να αναπτύξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό εμείς, σαν Φαρμακευτικός Σύλλογος Πρέβεζ Λευκάδας, ναι. κάναμε την.

0: μία ημερίδα
1: ναι.
0: η οποία είχε καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα, ήταν
1: ναι.
0: εμβολιαστικός
1: ναι.
0: Για τον εμβολιασμό ενηλίκων.
1: Ναι.
0: Απαιτήσαμε από το Υπουργείο Υγείας και το πετύχαμε πριν μία εβδομάδα
1: ναι.
0: δύο βασικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Πρώτον, να έχουμε πρόσβαση στο φάκελο διενέργειας του εμβολιασμού των ενηλίκων. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έρχεται πριν ένα μήνα στο φαρμακείο μου ένας κύριος, ο οποίος ήταν ο γνωστός μου φίλος μου, ο οποίος είχε χτυπήσει. Έρχεται με τον τερατανικό ορό και με το εμβόλιο.
1: Ναι. Και λες τι γίνεται.
0: Το βλέπω.
1: Ναι.
0: Του λέω, ρε, πριν ένα χρόνο σου έκανε εμβόλιο.
1: Ναι.
0: Μου έκανες, δεν μου έκανες, δεν είναι, φαίνεται, δεν φαίνεται. Ψάχνω τη συνταγογράφηση, όντως θυμήθηκα τα σε εφημερία.
1: Ναι.
0: Ψάχνω τις συνταγογράφησεις, κοιτάζω τις περσινές εφημερίες και όντως είχε έρθει στην εφημερία και του είχα κάνει το εμβόλιο.
1: Ναι.
0: Αν του ξανά έκανα το εμβόλιο, δεν θα πάθαινε κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πως ένας άνθρωπος θα έκανε επιπλέον εμβόλιο,
1: ναι.
0: χωρίς να το χρειαζόταν.
1: Ναι.
0: Ενώ είχε εμβολιαστεί.
1: Mm.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί εγώ δεν είχα πρόσβαση στον φάκελο του ασθενή να ενημερώσω και ο γιατρός που τον είδε στα τεπ στο νοσοκομείο.
1: Δεν έκανε εμβόλιο.
0: Ναι, δεν γνώριζε ο άνθρωπος.
1: Ναι,
0: δεν ήταν ενημερωμένος ο φάκελος του ασθενή για να μπορέσει να ξέρει ο γιατρός που τον κούραρε μετά το ατύχημα, αν είχε κάνει εμβόλιο ή όχι. Και για να μπορεί να είναι καλυμμένο ο ασθενή, του συνταγογράφησε εμβόλια.
1: Μάλιστα.
0: Εμβόλιο το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει.
1: Εσύ οπότε το θυμήθηκε, ανέτρεξε στα αρχεία.
0: Πριν 10 μέρες ναι. πλέον ενεργοποιήθηκε ο φάκελο να έχει, έχουμε πρόσβαση στο φάκελο εμβολιασμού των ασθενών
1: ναι.
0: και τα εμβόλια πλέον που διενεργούμε μέσα σε ενήλικους μέσα στο φαρμακείο
1: ναι, ναι.
0: ενημερώνουν το φάκελό τους
1: ναι.
0: και καταγράφει το ιστορικό τους και μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε ιατρός χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, την Κυριακή να πούμε πάλι 14 Ιουνίου η Πρέβεζα γεμίζει αθλητισμό και ενέργεια. Το Empower Forward Women in Sports έρχεται στο ΔΑΚ Πρέβεζας από τις 10 παρατέταρτο ως 1 το μεσημέρι. Γυναίκες και κορίτσια κάθε ηλικίας γνωρίζουν από κοντά αθλήματα με δωρεάν συμμετοχή. Στην εκδήλωση συμμετέχει και ο Φώτης Ζησιμόπουλος, ένας από τους κορυφαίους αθλητές υπεραποστάσεων στον κόσμο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας τώρα στο www.heroes.gr / programs / Empower Pavla Forward / Women in Sports. Για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει 14 Ιουνίου στο ΔΑΚ της Πρέβεζας. Να ευχαριστήσω θερμά, Βαγγέλη μου, για την παρουσία σου εδώ. Ήταν μια εξαιρετική εκπομπή που μας έδωσες εκτός του επαγγέλματός σου, τα φώτα δηλαδή, εκτός των φαρμακευτικών έτσι, πραγμάτων που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο επίσης, μας έδωσες και λύσεις, αλλά και μας είπες και προτάσεις που έκανες πρόσφατα για τη δημιουργία φαρμακοβιομηχανίας εδώ στην ΠΠΕ Πρέβεζας. Το βλέπουμε αυτό το θέμα και φυσικά έλαβες και την αγάπη από όλους όσους μας παρακολουθήσαν, γιατί όπως είπαν είσαι καλός άνθρωπος και αυτό ισχύει. Εγώ θα βάλω επίσης άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Αυτός είναι ο Βαγγέλης Κύρλας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν είπαμε για τίποτα ψέματα.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι, απλώς πρέπει να δώσεις ευκαιρίες
1: υπάρχουν,
0: σε
1: υπάρχουν.
0: Κάθε άνθρωπο
1: υπάρχουν.
0: Να αναπτύξει το ταλέντο του
1: υπάρχουν
0: και,
1: κακοί άνθρωποι.
0: Και να κάνει τις επιλογές του. Δηλαδή,
1: υπάρχουν, κακοί άνθρωποι. Υπάρχουν κακοί άνθρωποι.
0: Εμείς, υπάρχουν, είναι λίγοι, εμείς, αλλά ουσιαστικά ναι. σε αυτό το πράγμα.
1: Εσύ την τούρτα. Λοιπόν, 7 η ώρα θα τα πούμε από τον Άγιο Βαρνάβα Λούρο και όπως είπαμε το βράδυ, απάντηση στην απάντηση. Έτσι για να μπουν κάποια πράγματα με το όνομα τους, έτσι, και εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από τα νύχια μας, εμείς τα λέμε μονοματεπώνυμο και όλα τα ρεπορτάζ. Και αν θέλετε, να βγούμε και να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου, και πάλι να είστε καλά. Στον Άγιο Βαρνάβα 7 Ιουλίου σας περιμένω όλες και όλους. Αύριο, μετά τις 5, εδώ στο Ραδιο Πρέβεζα 93, κάτσε γιατί χάσαμε και, τους, και το πρόγραμμα. Λοιπόν, τα λέμε.

0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη μπαρμπεκιού, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
7: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τιμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και εσείς έχετε συντονιστεί στη συχνότητα 93, τη συχνότητα του Radio Prevezan. Για να περάσουμε μαζί την επόμενη ώρα, έχοντας σήμερα ζωντανά εδώ στο στούντιο και μια πολύ εκλεκτή καλεσμένη, με την οποία θα μοιραστούμε πολλά που θα σας αφορούν και θα σας ενδιαφέρουν. Εσείς, από όπου και αν έχετε συντονιστεί για να μας ακούσετε σήμερα, είτε ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά, μείνετε στην παρέα μας, στην οποία νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να καλησπερίσω και την καλεσμένη που σας έχω ήδη ανακοινώσει από τα social media του σταθμού τις προηγούμενες ημέρες και με μεγάλη χαρά θα φιλοξενήσουμε σήμερα εδώ. Μαζί μας στο στούντιο είναι η κυρία Μπάσιο Φωτεινή. Κυρία Μπάσιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Η κυρία Μπάσιο, λοιπόν, για να σας την συστήσω, είναι λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση και υπεύθυνη για το πρότυπο κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής διαπαιδαγώγησης σε Πρέβεζα και Λευκάδα, το ταξίδι του λόγου. Καλά τα λέω, κυρία Μπάσιο.
1: Μεγάλος ο τίτλος, Ελίζα, δεν ρω που τον ακούω έτσι από το στόμα σου. Βαρύς. Ακριβώς, είμαι λοιπόν λογοθεραπεύτρια, με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση. Mm-hmm. Είμαι επιστημονικά υπεύθυνη στα δύο κέντρα, έτσι σε Λευκάδα και Πρέβεζα, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί θεωρώ ότι σήμερα θα συζητήσουμε και θα μας εξηγήσεις πράγματα που αφορούν πολλούς γονείς, κατά κύριο λόγο θα πω και από την προσωπική μου έτσι, εμπειρία και τον περίγυρο, αλλά όχι μόνο. Και κάπως έτσι θέλω ακριβώς να ξεκινήσω και να σε ρωτήσω. Θα ήθελα με απλά λόγια να μας εξηγήσει, αν καταλάβουμε, τι ακριβώς κάνει ένας λογοθεραπευτής, δηλαδή τι ακριβώς είναι αυτό που λέμε λογοθεραπεία και στην συνέχεια φυσικά και πρώιμη παρέμβαση. Μπορείς να μας βοηθήσεις?
1: Φυσικά. Είναι έτσι ένα μεγάλο ερώτημα που πολλοί γονείς έτσι απορούν. Τι είναι η λογοθεραπεία, αν πρέπει να ξεκινήσω το παιδί μου νωρίς. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει γενικά, ας πούμε, ένας λογοθεραπευτής είναι να αξιολογεί και να θεραπεύει δυσκολίες που αφορούν το λόγο, την ομιλία, τη σύντηση, τη φωνή, μαθησιακές δυσκολίες, ενήλικες. Έπειτα από δυσκολίες που μπορεί να περνάνε μετά από άνοια, από διάφορες έτσι παθήσεις.
0: Άρα απευθυνέται σε όλους, όχι μόνο σε παιδιά. Λογοθεραπεία ακριβώς. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει και ένας ενήλικας.
1: Ακριβώς. Μπορεί λοιπόν να ξεκινήσει ένα παιδάκι να χρειάζεται θεραπεία από την ηλικία των 4 μηνών ακόμα, από βρέφος.
0: Μπορεί κάποιος να αντιληφθεί δηλαδή από τόσο νεαρή ηλικία, τόσο μωρό.
1: Είναι πράγματι, πολλοί γονείς το ρωτάνε. Από 4 μηνών, αυτή την περίοδο μάλιστα, έχουμε ένα αντίστοιχο περιστατικό το οποίο είναι έτσι το οποίο μπορεί να μην έχει αναπτύξει τα στάδια ανάπτυξης που απαιτούνται για τους λίγους μήνες ουσιαστικά ζωής, και μπορούμε μέσα από...
0: Αυτό μπορεί να το διαγνώσετε εσείς αρχικά ή το διαγνώσκει, το αντιλαμβάνεται πρώτος ο παιδίατρος, να υποθέσω?
1: Ακριβώς, κάποιες φορές ο παιδίατρος μέσα από αναπτυξιακά στάδια που δεν έχουν κατακτηθεί. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε από μωράκι, να δούμε τη βλεμματική επαφή, στάδια που δεν έχουν κατακτηθεί όπως το μπουσούλισμα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Και σε αυτό μπορείτε να παρέμβετε δηλαδή εσείς, κυρία Μπάσιου?
1: Ακριβώς, εργοθεραπευτές, αν μιλάμε για την κίνηση, το μπουσούλισμα, τη βάδιση, φυσικοθεραπευτές κτλ. Είτε εμείς οι λογοθεραπευτές στην ομιλία, όσον αφορά την ανάπτυξη βλεμματικής επαφής, το να θυλάζει ένα μωρό, πώς θυλάζει, και να κατακτήσει τα στάδια της ανάπτυξης.
0: Αυτό ουσιαστικά, το να αναγνωρίζεται τόσο νωρίς, είναι αυτό που λέμε πρώιμη παρέμβαση.
1: Είναι ακριβώς η πρώιμη παρέμβαση, η οποία μπορεί να γίνει, σημαντικό είναι να γίνει μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Και έπειτα, φυσικά, όπως αναφέραμε, για τον κάθε άλλο παιδάκι, ενήλικα ή έφηβο που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία στη ζωή του και μπορούμε να παρέμβουμε.
0: Επομένως, αν γίνει εγκαίρος, είναι πιο εύκολο να έχετε και καλύτερα αποτελέσματα, σωστά?
1: Ναι,
0: όχι όμως ότι αν γίνει αργότερα δεν μπορείτε πάλι να βοηθήσετε, προφανώς.
1: Ακριβώς. Η πρώιμη παρέμβαση, έτσι το μαγικό το οποίο γίνεται, είναι ότι μέχρι την ηλικία των 5 ετών ο εγκέφαλος του παιδιού είναι ουσιαστικά σαν πλαστελίνη. Μπορούμε λοιπόν να τον πάρουμε και να τον πλάσουμε. Έτσι λοιπόν και η λογοθεραπεία, είναι πολύ σημαντικό αυτό να πούμε και στους γονείς, ότι υποδεικνύεται έμπρακτα ακόμα και μέσα από μια fMRI. Τι είναι η fMRI?
0: Για πείτε μας,
1: είναι μια functional μαγνητική, ας το πούμε, που μπορούμε να δείξουμε στο παιδί ή σε κάποιον εικόνα και να δούμε πιο κομμάτι κομμάτι του εγκεφάλου ενεργοποιείται. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι κάποιο παιδάκι μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολία όταν έχει αναπτύξει λόγο, mm-hmm. πολλές φορές άμα κάνουμε ένα FMRI και δείξουμε μια εικόνα, δεν ενεργοποιείται τίποτα στον εγκεφαλό του, είναι σκοτεινός.
0: Να σας ρωτήσω, να σας διακόψω. Αυτή την αυτή την εξέταση, εν πάση περιπτώσει, πού την κάνουμε εδώ?
1: Είναι κάτι εξειδικευμένο.
0: Δεν γίνεται στην πόλη, δηλαδή.
1: Είναι εξειδικευμένο, αλλά λέμε ότι μπορεί να αποδεικνύεται ουσιαστικά.
0: Άρα είναι εργαλείο, ας πούμε, για εσάς πολύ σημαντικό.
1: Μπορεί να δείξει ότι η λογοθεραπεία αποδεικνύεται έμπρακτα.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς, βλέπουμε ότι έπειτα από συνεδρίες που γίνονται έτσι λογοθεραπείας κτλ., αν δείξουμε την εικόνα πριν και μετά τη θεραπεία, ο εγκέφαλος μετά τη θεραπεία αρχίζει και φωτίζει. Που σημαίνει ότι ενεργοποιούνται τμήματα του εγκεφάλου και οι συνδέσεις μέσα από το. Συνδέσεις ουσιαστικά λέξεων, ό,τι έχει δουλευτεί στην εκάστοτε έτσι.
0: Είναι, εγώ θα κρατήσω την έκφραση που είπατε, ότι μπορεί να αποδειχθεί έμπρακτα το έργο που έχει κάνει η λογοθεραπεία. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, είναι μόνο η αρχή.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο στούντιο του Radio Preveza στη συχνότητα 93. Καλησπέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη και σήμερα στην παρέα μας εδώ ζωντανά έχουμε την κυρία Μπάσιου Φωτεινή. Θα σας την ξανασυστήσω για εσάς που συντονιστήκατε ενδεχομένως τώρα. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και την πρώιμη παρέμβαση. Υπεύθυνη για τα πρότυπα κέντρα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής διαπαιδαγώγησης. Το ταξίδι του λόγου σε Πρέβεζα και Λευκάδα. Ξεκινήσαμε, κυρία Μπάσιου, μας απαντήσατε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το τι είναι η λογοθεραπεία και από πόσο νωρίς μπορούμε να παρέμβουμε. Νωρίτερα στη συζήτηση μας αναφέρατε σαν ένα έτσι ορόσημο ηλικιακό την ηλικία των 5 ετών. Θέλετε να μας πείτε λίγο πιο πολύ, δηλαδή αν παρέμβουμε πριν ή μετά, πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει την εξέλιξη?
1: Η πρώιμη παρέμβαση και ουσιαστικά αυτό το ορόσημο των 5 ετών είναι και ο λόγος που ασχολήθηκα με την πρώιμη παρέμβαση. Δείχνουν έρευνες ότι ό,τι μπορούμε να δώσουμε σε ένα παιδί, ό,τι πλαστικότητα έτσι μπορούμε να αλλάξουμε ουσιαστικά τη βιοχημία του κεφάλου, μπορεί να γίνει μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Μετά από την ηλικία των 5 ετών, θα με ρωτήσετε, μπορεί ένα παιδάκι να ξεκινήσει? Φυσικά και μπορεί να ξεκινήσει. Απλά εκεί το ποσοστό επιτυχίας είναι μικρότερο, γιατί μέχρι τα 5 ο εγκέφαλος μαθαίνει πώς λειτουργεί, έπειτα σκληραίνει και δουλεύουμε πάνω σε αυτά που έχουν ήδη κατακτηθεί. Οπότε είναι δύσκολο, ναι, μεν μπορεί να αλλάξει αυτό σε περιπτώσεις, αλλά το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αν κάτι δεν εμποδίζει το παιδί αναπτυξιακά, έτσι να εξελιχθεί περισσότερο η ομιλία του ή οτιδήποτε έτσι άλλο ασχοληθούμε.
0: Επομένως, όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ λοιπόν θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Οι γονείς, ένας γονέας, τι σημάδια θα μπορούσε να δει τα οποία να τον προβληματίσουν και να αρχίσει να ρωτάει είτε τον παιδίατρο ίσως σε πρώτη φάση, δηλαδή πότε θα πρέπει να αρχίσει να αναρωτιέται, υπάρχουν σημάδια?
1: Υπάρχουν σημάδια, σίγουρα ο παιδίατρος θα παρατηρεί την εξέλιξη, έτσι, την ανάπτυξη του παιδιού και θα μας λέει αν κάποιο ορόσημο είναι πίσω ή όχι. Το πρώτο έτσι στάδιο που κατακτάει ένα παιδί είναι βλεμματική επαφή, έτσι, φυσικά.
0: Από όταν είναι βρέφος δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και είναι έτσι αυτό που συζητούσαμε για την πρώιμη παρέμβαση σε βρεφάκια. Οπότε ξεκινάμε σίγουρα με τη βλεμματική επαφή, το να εκτελεί ένα παιδάκι εντολές εκεί μέχρι την ηλικία του ενός έτους, φέρε τα παπούτσια σου, να μπορεί να καταλάβει.
0: Απλά,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Μπράβο. Και επιτά στην ηλικία των 2 ετών αρχίζει να βάζει δύο λεξούλες μαζί. Αν έχει καθυστερήσει κάποιο από αυτά τα στάδια, πρέπει σίγουρα να μας ανησυχήσει, να πάμε σε κάποιον ειδικό, δεν είναι κακό έτσι να πάρουμε μια γνώμη, από κάποιον άλλο λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, και να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να δούμε και να δουλευτεί.
0: Εσείς μέσα από την καθημερινότητά σας και την επαφή που έχετε με γονείς και παιδιά, βλέπετε αρκετά συχνά γονείς που έχουν καθυστερήσει να απευθυνθούν σε εσάς, διότι είτε δεν έδωσαν σημασία στα σημάδια, είτε άκουσαν άλλους ανθρώπους γύρω τους
2: παππού,
0: που τους έλεγαν συμβαίνει, δεν πειράζει, μην ανησυχεί. Δηλαδή το βλέπετε συχνά αυτό σαν φαινόμενο?
1: Είναι συχνό, δεν αντιστοιχεί όμως το 100% έτσι των γονέων. Είναι λίγο μοιρασμένη νομίζω η πίτα εδώ. Έχουμε κάποιους γονείς που ανησυχούν υπερβολικά νωρίς, οπότε εκεί έρχονται, αξιολογείται το παιδάκι και λέμε ας περιμένουμε ένα εξάμηνο, δεν τρέχει κάτι. Και υπάρχουν και γονείς που πράγματι μπορούν να περιμένουν μέχρι τα 3-4 και να περιμένουν μαγικά στα 4 έτη το παιδί να έχει μιλήσει, που μπορεί να συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, σε ένα μικρό ποσοστό, αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό μιλάμε για πολύ μεγάλη καθυστέρηση αν ένα παιδάκι δεν έχει μιλήσει καθόλου ή αν αργήσει να μιλήσει, να έρθει στην ηλικία των 4 ετών και να αντιμετωπίσουμε εκεί πέρα έτσι τις δυσκολίες.
0: Και να υποθέσω ότι εκτός από τον παιδίατρο, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι παιδαγωγοί. Δηλαδή στο βρεφικό, στο προνήπιο, έτσι. Και εκείνοι λογικά συχνά, από όσο γνωρίζω, έτσι, με το οικογενειακό μου περιβάλλον.
1: Και είναι πολύ σημαντικό έτσι που το αναφέρετε, καθώς όντως πλέον οι παιδαγωγοί παραπέμπουν πολύ συχνά σε εμάς για μια τυπική αξιολόγηση και είναι νομίζω και οι καλύτεροι κριτές, γιατί βλέπουν τα παιδιά στο σύνολο. Σε σύγκριση λοιπόν με κάποιο άλλο παιδάκι.
0: Σωστά.
1: Καθυστερεί ή όχι.
0: Ενώ ο γονέας βλέπει μόνο το δικό του.
1: Ακριβώς,
0: και αν είναι και το
1: ακριβώς.
0: Πρώτο του, πολλές φορές δεν έχει και μέτρο σύγκρισης.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι? Και επειδή όταν στην αρχή σας σύστησα, είπα ότι έχετε και ειδίκευση στον τραυλισμό. Να, εγώ τώρα θέλω να καταλάβω. Θα έχετε την καλοσύνη να μας πείτε τι είναι ο τραυλισμός, με λίγα λόγια.
1: Ο τραυλισμός λοιπόν είναι μια διαταραχή στη ροή της ομιλίας. Mm-hmm. Έχουμε ακούσει συχνά σαρδάμ κάνουμε όλοι και κολλάμε επίσης όλοι. Mm-hmm. Έτσι είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Αλλά πολλές φορές μπορεί να διακόπτεται η ροή με κάποιες επαναλαμβανόμενες εκφορές ήχων. Δηλαδή να θέλω να πω πήγα στο σχολείο και να λέω πήγα στο σχολείο.
0: Άρα επαναλαμβάνει μια
1: τμήματα. Λέξεων, mm-hmm. ολόκληρες τις λέξεις, οι παρεμβολές, να λέει ένα παιδάκι συνέχεια και να κολλάει.
0: Αυτό δηλαδή είναι.
1: Οπότε ναι, εκεί μιλάμε για ότι πρέπει ένα παιδάκι να αξιολογηθεί. Και σίγουρα η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ κοντά με την εμφάνιση ουσιαστικά του τραυλισμού.
0: Με το που διαπιστώνουμε δηλαδή ότι υπάρχει αυτό, πρέπει να μας χτυπήσει κουδουνάκι.
1: Ακριβώς. Πολλές φορές μπορεί όντως να είναι κάτι φυσιολογικό και είναι κάτι που πολλοί έτσι, ειδικοί λένε ότι περίμενε, δεν πειράζει να πάει μέχρι την ηλικία των 4 ετών, 5. Αλλά.
0: Άρα εκεί πρέπει να έχει ξεκινήσει η εκφορά λόγου, έτσι,
1: ναι,
0: για να το δούμε.
1: Σίγουρα πρέπει να έχει ξεκινήσει η εκφορά λόγου. Το παιδί συνήθως με το που ξεκινάει να μιλάει, αν υπάρχει τραυλισμός, το βλέπουμε εξ αρχής. Δηλαδή, ναι. Κοντά εκεί στα 3 έτη που ξεκινάει και έχει μια ροή ο λόγος του, εκεί λοιπόν παρατηρούμε αν υπάρχει τραυλισμός ή όχι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό με το που ακούσουμε κάτι να μην περιμένουμε, ας πάμε να κάνουμε μια εκτίμηση, καθώς πολλές φορές ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος στον τραυλισμό. Αν ένα παιδάκι καθυστερήσει πάνω από ένα εξάμηνο από το σημείο έναρξης των συμπτωμάτων, έχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό επιτυχίας στο να το βελτιώσει στα 100%. Σε αντίθεση με το αν ξεκινήσουμε νωρίς, που εκεί το ποσοστό επιτυχίας είναι πλέον στα 100%, και πρέπει να πω ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση μόνο από λογοθεραπευτή με ειδίκευση στον τραυλισμό. Δεν μπορεί να γίνει από
0: οποιονδήποτε λογοθεραπευτή.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, εσάς, στο δικό σας κέντρο και σε άλλα, ο γονέας μπορεί να απευθυνθεί ακόμα και στη φάση την πρώτη που δεν είναι βέβαιος αν χρειάζεται ή όχι.
1: Ακριβώς.
0: Και εσείς θα του δώσετε, θα κάνετε μια εκτίμηση. Mm-hmm. Και δεν είναι απαραίτητο, γιατί το έχει συμβεί να ακούσω να φοβούνται ότι θα ξεκινήσουν και αν δεν το χρειαζόμαστε και αν αυτό, και μήπως δηλαδή επέμβουν στο παιδί και το κουράσουν. Mm-hmm. Εσείς απλά εκτιμάτε.
1: Ακριβώς.
0: Και κατευθύνετε στη συνέχεια.
1: Αξιολογούμε την περίπτωση έτσι, του κάθε παιδιού. Δίνουμε κάποιες συμβουλές στους γονείς, αν δούμε ότι δεν χρειάζεται το παιδί έτσι, να μπει σε κάποια θεραπεία. Mm-hmm. Και έπειτα, αν ο θεραπευτής κρίνει σκόπιμο να πάρει έστω και μια μικρή βοήθεια, μια μικρή συχνότητα, τότε το συζητάνε πάλι πάντα από κοινού. Δεν είναι πάντα έτσι δεδομένο ότι άμα πας κάπου πρέπει να ξεκινήσεις θεραπεία. Σαφώς. Ο θεραπευτής ξέρει πότε πρέπει να σε παραπέμψει ή να περιμένει.
0: Και όσον αφορά την λεγόμενη καθυστέρηση λόγου, δηλαδή πότε, σε ποια ηλικία πρέπει ο γονέας να ανησυχήσει για το παιδί του καθυστέρησε να μιλά. Εννοείται ότι όλα τα παιδιά δεν μιλάνε mm-hmm. το ίδιο γρήγορα, το ίδιο αργά, κάποια mm-hmm. πιο αργά, και μπορεί να μην εμφανίζουν και προβλήματα στην πορεία. Ποια όμως είναι αυτό το όριο με τη δική σας εμπειρία, πρέπει να μας προβληματίσει οπωσδήποτε?
1: Είναι εκεί κοντά στην ηλικία των 2-2,5 ετών.
0: Και όταν λέμε να μιλάει, εννοούμε να λέει έστω κάποιες λεξούλες, έτσι, όχι να εκφέρει ολόκληρες προτάσεις.
1: Ακριβώς. Ξεκινάει λοιπόν ένα παιδάκι σε ηλικία. Βασικά, να συνδέσουμε ότι με το που περπατήσει το παιδί, δηλαδή πάνω στον χρόνο, πρέπει να ξεκινήσει να λέει και τις πρώτες του λέξεις.
0: Ακόμη και αν είναι μικρές.
1: Ακριβώς. Το μαμά, μπαμπά, μία λέξη, έτσι. Κατά την. Γύρω στα 1,5 έτη. Μέχρι 2 θα πρέπει να ξεκινήσει να βάζει 2 λεξούλες μαζί. Mm-hmm. Θέλω νερό, φέρε παπούτσια, πέτα μπάλα, οτιδήποτε. Mm-hmm. Από εκεί και μετά πρέπει να ξεκινήσει το παιδί έτσι να αναπτύσσει το λεξιλόγιο του, τη δομή της πρότασής του. Οπότε αν μέχρι τα 2 έτη δεν έχουμε βάλει 2 λεξούλες μαζί, μέχρι τα 2,5 και δεν έχει ειδικά το παιδί δεν γυρίζει στο όνομά του, δεν έχει καλή αλληλεπίδραση μαζί μας, έχουμε απουσία βλεμματική.
0: Άρα εδώ εσείς μιλάτε πέρα από τη γλωσσική ικανότητα και για την επικοινωνία ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, τη μη γλωσσική επικοινωνία, έτσι. Δηλαδή, αν ένα παιδάκι βλέπουμε μέχρι την ηλικία της των 2 ετών μπορεί να μην μιλάει, αλλά μας παίρνει το χεράκι, μας δείχνει αυτό το οποίο θέλει, αλλά έχει καθυστερήσει λίγο και μπορούμε να περιμένουμε έτσι ένα εξάμηνο. Αλλά αν δούμε ότι απουσιάζει ακόμα και η μη λεκτική επικοινωνία και το παιδί απομονώνεται ή δεν έχει ενδιαφέρον έτσι να επικοινωνήσει, να αλληλεπιδράσει με κάποιον, εκεί θα πρέπει να απευθυνθούμε σίγουρα σε κάποιον ειδικό, ακόμα και στα 2 έτη. Ναι.
0: Και πόσο σημαντικό είναι εδώ οι γονείς να δίνουμε βάση να προσέχουμε τα παιδιά, δηλαδή να τα προσέχουμε, τι εννοώ, πολλές φορές γονείς που έχουν 2-3 παιδιά ήδη, είναι δύσκολο. Mm. Δηλαδή με τόση φασαρία, με τόσα πράγματα γύρω-γύρω, μικρές λεπτομέρειες μπορεί να διαφύγουν.
1: Ακριβώς.
0: Όμως δεν είναι τόσο μικρές εν τέλει. Mm. Εσείς αγαπημένοι φίλοι και φίλες θα παραμείνετε εδώ στη συντροφιά μας. Είμαι σίγουρη ότι η συζήτηση που κάνουμε με την κυρία Μπάσιου είναι πολύ ενδιαφέρουσα για πολλούς από εσάς. Άλλωστε μας το είχατε ζητήσει και σε μηνύματα. Και εμείς θα επανέλθουμε, θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια σύντομα και στο δεύτερο μέρος έχουμε να πούμε ακόμη πολλά. Κυρία Μπάσιου, εγώ να ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω και για αυτό που ακούμε συνέχεια και διαβάζουμε γύρω-γύρω για το πώς επηρεάζουν τα τάμπλετς, οι οθόνες, τα κινητά. Και αν επηρεάζουν. Αν επηρεάζουν και πόσο.
1: Δηλαδή έχουμε να πούμε πολλά.
0: Έχουμε να πούμε πολλά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, Radio Preface 93 και επανερχόμαστε.

0: συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί? Στο βασίλειο της κουτοχώρας, οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
2: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
3: Τι λες να δραπετεύσουν?
0: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
9: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
8: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
10: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
11: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
12: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
13: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
14: Πάλι για τα φαγητά μας.
13: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
14: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
13: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
14: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
13: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
14: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.

0: κάπως έτσι έχουμε επανέλθει εδώ στο Radio Breves 93. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη. Μαζί για το επόμενο έτσι μισάωρο θα είμαστε, αλλά όχι μόνο οι αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Στην παρέα μας σήμερα έχουμε την κυρία Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια ίδια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση. Υπεύθυνη για το πρότυπο κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής διαπαιδαγώγησης στην Πρέβεζα αλλά και στη Λευκάδα. Το ταξίδι του λόγου, κυρία Μπάσιου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Και πάλι καλησπέρα και σε εσάς φίλοι που συντονιστήκατε τώρα. Να σας θυμίζω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram αλλά και με email που πολύ το αγαπάτε. Studio Παπάκι, Radio Preveza, μία λεξούλα.gr. Εδώ με την κυρία Μπάσιου σήμερα, όπως σας είχαμε ανακοινώσει και τις προηγούμενες ημέρες, μιλάμε για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς γονείς κυρίως, αλλά όχι μόνο, κυρία Μπάσιου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ποια σημάδια πρέπει να προσέχουν οι γονείς, πότε μπορούν και πρέπει να παρεμβαίνουν εγκαίρως. Mm-hmm. Η κυρία Μπάσιου, ουσιαστικά εγώ αυτό που κρατάω από το πρώτο μέρος της συζήτησής μας είναι ότι όσο νωρίτερα
1: ακριβώς
0: ένας γονιός ή ο δάσκαλος στο βρεφικό ή στο νηπιαγωγείο ή ο γιατρός, ο παιδίατρος εντοπίσει την ανάγκη για να απευθυνθεί σε κάποιον σαν εσάς, σε κάποιον ειδικό, τόσο καλύτερα.
1: Ακριβώς. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε έτσι σήμερα και το μήνυμα που θέλω να περάσουμε είναι αυτό, ότι όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχουμε έτσι να βοηθήσουμε το παιδί και να επιτύχουμε έτσι το 100% όσο μπορούμε.
0: Άρα βέβαια το 100% είναι επιτεύξιμο.
1: Είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ειδικά.
1: Ο μόνος λόγος που να μην μπορούμε να πετύχουμε το 100% έτσι όπως εμείς το έχουμε στο μυαλό μας είναι αν υπάρχει κάτι αναπτυξιακά έτσι που εμποδίζει το παιδί, όπως μια διάγνωση αυτισμού που σίγουρα εμποδίζει την εξέλιξη του εγκεφάλου, την ανάπτυξη του εγκεφάλου, οπότε εκεί σίγουρα δεν μπορούμε να βελτιώνουμε πάρα πολύ και την ποιότητα ζωής έτσι, της οικογένειας και του ατόμου, αλλά μπορούμε να παρέμβουμε μέχρι ένα ποσοστό ουσιαστικά.
0: Αλλά σε άλλες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι, μπορεί δηλαδή να επιτευχθεί όσον αφορά το λόγο και την επικοινωνία κτλ. Ακόμα και το 100%.
1: Είναι το 100%. Αυτός είναι ο
0: και είπαμε να θυμόμαστε ότι είναι σημείο έτσι κομβικό η ηλικία των 5 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Φυσικά, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από τα 5 δεν γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις. Πριν λοιπόν το διαφημιστικό μας διάλειμμα, σας είπα, κυρία Μπάσιου, ότι θα σας ρωτήσω οπωσδήποτε για το πόσο πολύ επηρεάζει τον λόγο και την επικοινωνία των παιδιών της σημερινής γενιάς η έκθεση που έχουν στα τάμπλετ, στο κινητό, στην τηλεόραση. Είναι πλέον μέρος της ζωής μας. Οι γονείς πολλές φορές όλοι θα δώσουν παραπάνω χρόνο στην τεχνολογία αυτού του είδους, γιατί και εκείνοι χρειάζονται και τα παιδιά το ζητούν. Για πείτε μας εδώ τώρα, πόσο σημαντικό είναι αυτό, πόσο πρέπει να προσέξουμε, τι να προσέξουμε.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο αφορά τις οθόνες και το τι επιρροή έχουν ουσιαστικά έτσι στα παιδιά. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν οι γονείς ότι οι οθόνες είναι μια παθητική επικοινωνία. Είναι λοιπόν μια επικοινωνία που όταν βάζουμε το παιδί μπροστά από μια οθόνη δεν έχει αλληλεπίδραση, δεν έχει κάτι έτσι το παιδί που πρέπει να σκεφτεί, δεν έχει την ανάγκη να επικοινωνήσει, δεν έχει κάποιο κίνητρο, απλά είναι ένας δέκτης.
0: Παθητικός.
1: Ακριβώς. Δέχεται λοιπόν την πληροφορία. Αν λοιπόν συγκρίνουμε τις εποχές, παλαιότερα έτσι η οθόνη ήταν σε μορφή τηλεόρασης. Πλέον είναι σε μορφή τάμπλετ. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θεωρώ ότι τα τάμπλετ είναι λίγο πιο επικίνδυνα από ότι ήταν η τηλεόραση σε εμάς. Θα μιλήσω για την ηλικία μου, έτσι.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Η τηλεόραση του τότε, ναι μεν, ήταν μία έκθεση στις οθόνες, ωστόσο υπήρχε η αναμονή. Υπήρχε ότι αν ήθελα
0: δεν ήταν διαθέσιμο, δηλαδή μόνιμο στο πρόγραμμα.
1: Αν ήθελα να δω λοιπόν ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση, για παράδειγμα, έπρεπε να είμαι εγώ υπεύθυνη ότι θα ξυπνήσω την στιγμή, ας πούμε, που τρέχει το πρόγραμμα, ότι αν δεν ξυπνήσω θα το χάσω. Ότι...
0: χωρίς τη δυνατότητα να μπορώ να το ξαναδώ μετά.
1: Ακριβώς. Σε αντίθεση με το σήμερα, όπου τα παιδιά δέχονται μια πληροφορία, έχουν μια πρόσβαση στα πάντα, με αποτέλεσμα πρώτον να βαριούνται. τα πάντα. Αν αποσύρουμε τις οθόνες, να υπάρχει ο κνευρισμός στα παιδιά. Και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία δεν θέλω έτσι να ανοιχτώ και να πούμε περισσότερα. Ναι. Αλλά σίγουρα το θεωρώ πιο επικίνδυνα στις μέρες μας τα τάμπλετ.
0: Επηρεάζουν, πέρα από την ψυχοσύνθεση του παιδιού, επηρεάζουν πράγματι την ανάπτυξη του λόγου, της σκέψης, της επικοινωνίας, δηλαδή αυτό το παθητικό το οποίο περιγράψατε, στην πράξη όντως
1: θα σας κάνει πω κακό? Κάτι το οποίο έτσι είναι πολύ σοκαριστικό. Ξέρετε ότι μπορούμε να προκαλέσουμε σε ένα παιδί αυτισμό χωρίς να είναι προγραμματισμένο, να το πω έτσι, να αναπτύξει αυτισμό?
0: Όχι. Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ.
1: Αν λοιπόν έχουμε δύο βρέφη, δύο παιδάκια έτσι, στην ηλικία που είπαμε ότι πλάθεται ο εγκέφαλος, αν αφήσουμε λοιπόν δύο βρέφη, έχουν γίνει έρευνες που αν αφήσουν δύο βρέφη, στο ένα δίνουμε έτσι ερεθίσματα, όπως αναπτύσσει ένα παιδάκι σήμερα, παιχνίδια, μουσική, αλληλεπίδραση ακριβώς, και σε ένα άλλο δωμάτιο έχουμε ένα παιδί με μία σταθερή θερμοκρασία δωματίου, με μία τηλεόραση να παίζουν συγκεκριμένα πράγματα και χωρίς αλληλεπίδραση, ο εγκέφαλος του παιδιού μπορεί να γίνει αυτιστικός. Μαθαίνει στο να μην αλληλεπιδράει, μαθαίνει στην παθητική επικοινωνία, ότι απλά δέχομαι και ακούω, και δεν δίνει ένα κίνητρο στο παιδί να εξελιχθεί ο εγκέφαλός του.
0: Επομένως, ο εγκέφαλος του νεουνού είναι έτσι προγραμματισμένος ώστε να εξελίσσεται βάσει ερεθισμάτων.
1: Ακριβώς.
0: Ερεθισμάτων όμως που προκαλούν την αντίδραση πίσω, αλληλεπίδραση, εμφίδρομη επικοινωνία. Και όταν αυτό δεν το δίνουμε, δεν θα εξελιχθεί.
1: Ακριβώς.
0: Ποια είναι η ηλικία, δηλαδή διαβάζουμε, εγώ στο διαδίκτυο που κατά καιρούς ψάχνω βλέπω λίγο διαφορετικές απόψεις. Ποια είναι η ηλικία επιστημονικά μετά την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε να δίνουμε πρόσβαση σε οθόνη στα παιδιά?
1: Ας μην το περιορίσουμε έτσι για το πότε είναι κατάλληλο όχι. Εγώ θα σας πω...
0: Ή μέχρι πότε δεν πρέπει.
1: Θα σας πω αν κάτι στο οποίο μπορούμε να περάσουμε, ότι βοηθήστε το παιδί σας πρώτα να εξελίξει τις δεξιότητες του. Καθίστε μαζί του να ζωγραφίσει, να ακούσει ένα παραμύθι, να αρχίσει λίγο να εξελίσσει τη φαντασία, τις δεξιότητες του. Ας υπάρχει και το τάμπλετ, δεν μπορούμε να το κόψουμε αυτό τη ζωή.
0: Ναι, αλλά από ποια ηλικία? Από την ηλικία του ενός έτους που βλέπω γονείς που τρώνε τα παιδάκια του στο εστιατόριο και έχουν ένα κινητό μπροστά?
1: Όχι, αυτό είναι σίγουρα παθητικό. Ναι.
0: Δηλαδή, έχω περιπτώσεις ανθρώπων που τους ξέρω, που τους βλέπω, οι οποίοι κάνουν αυτό ακριβώς. Ότι το παιδί τρώει μόνο. Μόνο όμως είναι φοβερό. Εάν του βάλουμε μπροστά την οθονίτσα και βλέπει Πέπα το γουρουνάκι, για παράδειγμα.
1: Αυτό όμως
0: παιδί έτους.
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι το κομμάτι της οριοθέτησης. Εδώ τώρα το παιδί έχει μάθει ότι εγώ για να φάω θα περάσει
0: αυτό
1: το δικό μου.
0: Και έχει γίνει έχει ταυτίσει με μια. Έχει γίνει συνήθεια.
1: Ακριβώς. Όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό. Ακόμα και το κομμάτι του φαγητού πρέπει να έχει το κομμάτι μέσα της αλληλεπίδρασης. Το παιδί θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει με το παιδί. Πάντα τα τραπέζια ήταν ένα ορόσημο για να μπορέσουμε να καθίσουμε, να μιλήσουμε όλοι μαζί, να επικοινωνήσουμε. Οπότε ακόμα και εκεί δεν μπορούμε να κόβουμε στο παιδί την επικοινωνία. Τι θέλεις να φας, να δίνουμε δύο επιλογές, να διαλέγει.
0: Οπότε, να παίρνει πρωτοβουλία τέλος.
1: Ακριβώς. Οπότε ναι στα τάμπλετ και στα κινητά, αλλά με κάποια όρια.
0: Τα όρια αυτά αλλάζουν ανά ηλικία? Δηλαδή, τον ίδιο χρόνο μπορούμε να επιτρέψουμε σε ένα παιδί 3 ετών ή 2 ετών να δει? Τον ίδιο χρόνο σε ένα παιδί 7, 8, 9?
1: Σίγουρα όχι. Υπάρχουν
0: Υπάρχει ιδανικό, ας πούμε.
1: Υπάρχουν έρευνες, αλλά δεν θεωρώ ότι, ακόμα και αν τα αναφέρουμε, ότι αυτά μπορούν να τηρηθούν, για παράδειγμα, στην ηλικία των 2 ετών μέχρι 5-10 λεπτά. 5-10 λεπτά δεν μπορεί σίγουρα έτσι το παιδί. Ας μιλήσουμε έτσι ρεαλιστικά, να αφήσουμε ένα παιδί να δει μια εκπομπή.
0: Που το κάνετε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ωραία τα γράφουμε και τα λέμε, αλλά 5 λεπτά, 10 λεπτά δεν κρατάει ούτε ένα επεισόδιο. Δηλαδή, μέχρι να του δώσει το ερέθισμα, το έχει πάρει πίσω.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν έχει πολύ νόημα αυτό. Ας πούμε ότι σίγουρα ένα μισάωρο ή κοντά στη μία ώρα, ανάλογα όμως τι έχει κάνει το παιδί πριν. Δεν με ενοχλεί η έκθεση στην οθόνη. Ίσα ίσα το τάμπλετ αποτελεί για μας ακόμα και εργαλείο. Εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ στη δουλειά μου. Αλλά γίνεται ένα πολύ καλό εργαλείο όταν ξέρεις να το χειριστείς. Αν λοιπόν δίνουμε στο παιδί κάτι παθητικό, μόνο κακό μπορούμε να κάνουμε στο παιδί σε αυτές τις ηλικίες ειδικά.
0: Άρα είναι σημαντικότερο για εσάς το τι κάνει το παιδί πριν, μετά, κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και αν είναι μεν πιο μικρό και το αφήσουμε και μία ώρα να παίξει. Και επίσης το τάμπλετ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ, έχει αυτές τις ηλικίες που είναι έτσι χρωματιστό καιρό, έχει και πάρα πολλές εφαρμογές που μπορούμε να κατεβάζουμε εμείς οι γονείς, οι οποίες είναι παιδαγωγικές. Δηλαδή, μαθαίνει και κάτι, ακόμη και το να βάζει δια της αφής, να σέρνει αντικείμενα στο σωστό μέρος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε και εμείς έτσι συχνά στο κέντρο μας. Φτιάξει ένα παζλάκι, ναι. Απλά και πάλι εκεί θα πρέπει έτσι να υπάρχει κάποιος δίπλα που να μπορεί έτσι να καθοδηγεί και να βοηθάει το παιδί. Και να υπάρχει ακόμα και εκεί η αλληλεπίδραση. Ακόμα και αυτό, το να καθίσω έτσι και να βάζω στη θέση του ένα παζλ να φτιάξει. Αν μετά έρχεται και λέει, ας πούμε, το τάμπλετ ή το παιχνίδι από μέσα, μπράβο, έφταξε το λιοντάρι, πώς κάνει το λιοντάρι κτλ.
0: Πάλι αλληλεπίδραση.
1: Πρέπει
0: αυτό.
1: Να είναι κάποιος εκεί πέρα, να το σταματήσει ο ενήλικας και να πει πώς κάνει το λιοντάρι. Οπότε εκεί να γίνει εργαλείο για να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί ο λόγος του παιδιού.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνω ότι πολλοί γονείς η ώρα που θα δώσουν το τάμπλετ στο παιδί τους, που μπορεί να είναι μισή ώρα, 20 λεπτά, μία ώρα. Είναι η ώρα που και εκείνοι θα κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή, και η αλήθεια είναι ότι από τι μας λέτε, ότι αν αλληλεπιδρά ο γονέας πριν και μετά, κάνοντας μια ζωγραφική ή κάτι άλλο, μια κατασκευή, δεν είναι και καταστροφικό να το αφήσεις και μισή ώρα ή μία ώρα να δει κάτι.
1: Όχι,
0: και
1: εσύ
0: να πάρεις μια ανάσα, να κάνεις μια άλλη δουλειά.
1: Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντική και η ανάσα έτσι, του γονέα. Δεν μπορούμε έτσι να. Είναι σίγουρα πολύ κουραστική η δουλειά που έχουμε να κάνουμε έτσι σαν γονείς. Οπότε σίγουρα το τάμπλετ είναι κάτι το οποίο μας ξεκουράζει και φυσικά να δίνεται, αλλά να μην απουσιάζει ουσιαστικά η αλληλεπίδραση με το γονέα και ο χρόνος που αφαιρούμε στο παιδί μας. Και θα σας πω κάτι ότι. Έτσι, σαν ειδική λέμε ότι ακόμα και 5 λεπτά λειτουργικού παιχνιδιού και χρόνου ουσιαστικά που αφαιρούμε στο παιδί μας, 5 λεπτά αρκούν.
0: Την ημέρα.
1: Να είμαστε όμως
0: συνειδητοποιημένοι δηλαδή.
1: Ακριβώς. Με απουσία κινητών, απουσία οποιοδήποτε έτσι, εξωτερικού ερεθίσματος, αυτό δημιουργεί μια τεράστια ασφάλεια στο παιδί. Αν ξέρει το παιδί ότι κάθε μέρα θα έχω 5 λεπτά με τη μαμά, ακόμα και η μαμά, ο μπαμπάς δουλεύουν όλη μέρα, αυτά τα 5 λεπτά δημιουργούν τέτοια ασφάλεια στο παιδί που μπορούν να αναπτύξουν πολύ σημαντικές δεξιότητες για το παιδί. Οπότε το 5 λεπτά, έστω αν δεν υπάρχει ο χρόνος, να πούμε ότι έστω αυτά τα 5 λεπτά περάστε μαζί με το παιδί σας.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, σκεφτείτε όλα αυτά που είπαμε και εγώ τα επεξεργάζομαι και τα σκέφτομαι και θα επανέλθουμε με την κυρία Μπάσιο για να μας πείτε, κυρία Μπάσιο, στο κέντρο το δικό σας πώς προσεγγίζετε έτσι τώρα διεπιστημονικά πλέον τους ανθρώπους που απευθύνονται σε εσάς και πώς, τι υπηρεσίες και πώς προσφέρετε αυτή την βοήθεια που σας ζητούμε.

0: Και κάπως έτσι, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, εδώ ερχόμαστε στο τελευταίο μέρος με την κυρία Φωτεινή Μπάσιου, η οποία, όπως σας είπα, λογοθεραπεύτρια, Φωτεινή, και με ειδίκευση στον τραυλισμό και την πρώιμη παρέμβαση. Το λέω γιατί είναι σημαντικό, ναι. Γιατί όπως μας εξηγήσει η κυρία Μπάσιου, είναι μια ειδίκευση
1: ακριβώς,
0: η πρώιμη παρέμβαση ακριβώς. Στη λογοθεραπεία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε, δηλαδή, λογοθεραπευτής.
1: Τραυλισμό. Για τραυλισμό.
0: Τραυλισμό, συγγνώμη.
1: Ναι, τραυλισμό. Για τον τραυλισμό, λοιπόν.
0: Σωστά.
1: Φυσικά. Και μάλιστα είναι πολύ έτσι περίεργο που η γενική εικόνα που έχουμε για τον τραυλισμό, ακόμα και εμείς οι ειδικοί, έτσι, η κατεύθυνση έτσι, που μας δίνουν και τα λοιπά από τις σχολές μας, οι γενικές γνώσεις, στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση με τον τραυλισμό αυτόν καθ' αυτό. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι είχα ξεκινήσει να διαβάζω, τώρα θα μιλήσω προσωπικά, βέβαια.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Από το 2010, με το που μπήκα στη σχολή μου, έτσι, ξεκίνησα να με γοητεύει το κομμάτι του τραυλισμού, γιατί δεν έβρισκα πολλά πράγματα σε σχέση με τη θεραπεία του. Και έτσι αργότερα κατάλαβα.
0: Στην Ελλάδα ή και
1: γενικότερα. Ναι. Και δεν τυχαίο ότι έτσι και οι έρευνες στον τραυλισμό είναι πολύ συγκεκριμένες και πριν από πολλά χρόνια, μπορώ να σου πω έτσι.
0: Εννοείται ότι τα πρόσφατα χρόνια δεν γίνονται έρευνες τόσο πολύ.
1: Γίνονται.
0: Σε μικρότερο βαθμό.
1: Σε μικρότερο βαθμό, έτσι, είναι κάτι το οποίο κυλάει πιο αργά σε σχέση έτσι, με τις υπόλοιπες δυσκολίες. Και σίγουρα θέλει μια βαθιά γνώση για τον τραυλισμό, τι σημαίνει και τι παρέμβαση πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό και αυτό το οποίο μας περνάνε στις σχολές, ότι περίμενε μέχρι την ηλικία των 4-5 ετών, είναι κάτι τελείως αντίθετο με αυτά που πραγματικά συμβαίνει στη θεραπεία του τραυλισμού και στην πράξη.
0: Και, ναι. και το βλέπετε δηλαδή στην πράξη. Εσείς λοιπόν, κυρία Μπάσιου, είστε υπεύθυνοι για δύο πρότυπα κέντρα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής διαπαιδαγώγησης. Το ένα είναι στην Πρέβεζα και το άλλο είναι στη Λευκάδα. Πείτε μας λιγάκι, εσείς τι υπηρεσίες παρέχετε στα κέντρα σας και πώς έτσι μπλέκονται οι ειδικότητες των ανθρώπων που εργάζονται εκεί και προσφέρετε αντίστοιχα αυτό που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος που απευθύνεται σε εσάς.
1: Σε εμάς λοιπόν μπορεί κάποιος να κάνει μια διεπιστημονική ουσιαστικά αξιολόγηση, δηλαδή μπορεί να μου φέρει ένα παιδάκι με αίτημα την καθυστέρηση ομιλίας και να ζητήσει ο γονέας να κάνουμε λογοθεραπεία, αλλά θα το δούμε πολλές ειδικότητες ταυτόχρονα. Ειδικότητες της εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και ψυχολόγος έτσι αρκετές φορές. Και μπορούμε έτσι να δούμε ποια ειδικότητα, αν όχι όλες μαζί, μπορούν να βοηθήσουν το παιδί στο μεγαλύτερο βαθμό.
0: Επομένως, αυτό το κρίνετε εσείς κατόπιν αξιολόγησης.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν πού υστερεί το κάθε παιδί, αν υστερεί περισσότερο στην εργοθεραπεία, σε τομείς που αφορούν ουσιαστικά την εργοθεραπεία ή τη λογοθεραπεία.

0: πολλές φορές έτσι στον ψυχολόγο μετά από την ηλικία των 3 ετών φυσικά. Οπότε βοηθάμε διεπιστημονικά ένα παιδί, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η λογοθεραπεία ουσιαστικά ασχολείται με το κεφάλι του λόγου, τη εργοθεραπεία με το υπόλοιπο σώμα και την οργάνωση.
1: Το πώς δηλαδή χρησιμοποιεί το παιδί το σώμα του.
0: Και ο ψυχολόγος βοηθάει έτσι στην συναισθηματική ανάπτυξη, οπότε είναι τρεις ειδικότητες που είναι αλληλένδετες μεταξύ τους.
1: Και οι οποίες συνυπάρχουν στα δικά σας δύο κέντρα, έτσι, ακριβώς. Και στην Πρέβεζα και στη Λευκάδα. Επομένως, ουσιαστικά απευθυνόμενος κάποιος σε εσάς, απευθύνεται σε ένα εύρος επιστημόνων που μεταξύ τους συνεργάζονται κιόλας για την κάθε περίπτωση αν χρειαστεί, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: αυτό μας λέτε.
0: Είναι απαραίτητο. Σίγουρα μετά από μια αξιολόγηση συζητάμε όλοι μεταξύ μας για το τι είναι καλύτερο για το παιδί και κάποιες ιδέες που μπορούμε να δώσουμε μια έτσι, ειδικότητα στην άλλη, και πρέπει να συνυπάρχουν, είναι απαραίτητο δηλαδή να συνυπάρχουν για να δούμε την πιο γρήγορη εξέλιξη και την ουσιαστική αλλαγή και εξέλιξη έτσι στις δεξιότητες του παιδιού.
1: Είναι και σημαντικό, γιατί καμιά φορά ένας γονέας μπορεί να του φαίνεται πολύ βουνό το από πού να ξεκινήσω. Έτσι, δηλαδή να ξεκινήσω από πού, όταν διαπιστώνεις τη συμπεριφορά του παιδιού σου διαφορετικά πράγματα που σου ανησυχούν, και να ρωτήσω πού να πάω. Να πάω σε έναν λογοθεραπευτή, να πάω σε έναν ψυχολόγο. Σίγουρα ξεκινούν όλοι από έναν παιδίατρο, που ευχόμαστε και εμείς πάντοτε να είναι ένας παιδίατρος ενημερωμένος και έτσι να παραπέμπει κατάλληλα. Αλλά και σίγουρα σε ένα κέντρο όπως το δικό σας μπορούν ακριβώς να λάβουν αυτή την εκτίμηση και τη συνεκτίμηση και αξιολόγηση από διαφορετικούς επιστήμονες.
0: Ακριβώς, με ένα ουσιαστικά όπως ονομάζουμε εξατομικευμένο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα για το κάθε παιδί ξεχωριστά, για το τι ακριβώς χρειάζεται.
1: Και εδώ να αναφέρουμε λοιπόν ότι είναι εξατομικευμένη η προσέγγιση στο κάθε παιδί, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχουν, κάνετε και ομάδες καμιά φορά έτσι στα παιδιά με γκρουπ, στην εργοθεραπεία.
0: Γίνεται και ομαδικά ή διαδικά, ανάλογα όμως αυτό το κρίνει ο θεραπευτής. Οι συνεδρίες ουσιαστικά είναι ατομικές, πρέπει να είναι ένας προς έναν για να μπορεί έτσι να βοηθηθεί το παιδί και να εξελιχθεί. Και έπειτα, όταν δούμε ότι το παιδί έχει εξοικειωθεί με το θεραπευτή, με το χώρο και έχουμε αναπτύξει κάποιες δεξιότητες, πάμε μετά να τις γενικεύσουμε. Πώς τις γενικεύουμε? Σε μια μικρή ομαδούλα 2, 3, 4, 5 ατόμων, για να μπορεί λοιπόν μετά και το σχολείο, οι παιδαγωγοί να δουν τη δουλειά που κάνουμε, που πλέον στο σχολείο και σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο.
1: Και σε ένα ευρύτερο, ας πούμε, κοινωνικό σύνολο,
0: ακριβώς.
1: Έτσι, στην ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Πώς λειτουργεί στην ομάδα. Άρα, εγώ έχω κρατήσει και σαν γονιός ίδια, ότι όσο νωρίτερα προβληματιστούμε, δούμε κάτι που μας κάνει εντύπωση, απευθυνθούμε σε έναν ειδικό, τόσο καλύτερα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αν χρειάζεται να παρέμβετε, όσο νωρίτερα παρεμβαίνετε, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα. Και αν θέλετε να και εσείς δηλαδή ό,τι νομίζετε ότι θέλετε να πείτε σαν δικό σας μήνυμα στους ακροατές μας, οι οποίοι ακροατές μας, να σας πω ότι μπορείτε απευθείας να επικοινωνήσετε και με το ταξίδι του λόγου.
0: Ακριβώς.
1: Κυρία Μπάσιου, θέλετε να μας πείτε λίγο πώς σας βρίσκουν στο διαδίκτυο? Έχετε ιστοσελίδα?
0: Ναι, μέσω το ταξίδι του λόγου.gr. Μπορούν να μας βρουν στη σελίδα μας, μέσα στα social, το ταξίδι του λόγου, σε Instagram και Facebook.
1: Και είναι και πολύ ενημερωμένη. Δηλαδή η ιστοσελίδα σας έχει πάρα πολλές αναλυτικές πληροφορίες, πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Δηλαδή μπορείτε, φίλοι μας, να μπείτε και να διαβάσετε πολλά πράγματα τα οποία θα σας αφορούν.
0: Ακριβώς, ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρετε.
1: Ναι, γιατί την έχω ψάξει αρκετά καλά.
0: Εβδομαδία έτσι πλέον ανεβάζουμε άρθρα για τους γονείς και για θέματα που ακούμε συχνά και εμείς στο γραφείο, που συζητούνται, και έτσι πολλοί γονείς απορούν για το πώς μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε το παιδί μας. Οπότε υπάρχουν διάφορα θέματα που μπορούν να αναζητήσουν στο site μας. Αυτό.
1: Και από εκεί και πέρα ο καθένας φυσικά, αν θέλει να επικοινωνήσει σε προσωπικό επίπεδο για να πάρει τη δική του, ας πούμε, να κανονίσει τη δική του, το δικό του ραντεβού, θέλετε να κλείσετε και να πείτε και εσείς ένα μήνυμα στους ακροατές μας.
0: Αυτό έτσι το οποίο θέλω να πω είναι σίγουρα ότι νιώθετε ότι κάτι κάπου το παιδί μου έχει καθυστερήσει, ακόμα και αν ο περίγυρος λέει το αντίθετο, κάντε το σωστό, κάντε, πάρτε μια πρώτη αξιολόγηση. Συνήθως, ξέρεις, η ανησυχία των γονέων είναι και το ένστικτο.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Το πιστεύετε λοιπόν αυτό που λέμε, ότι ο γονιός είναι αυτός ο οποίος και ενστικτόδος το νιώθει ότι κάτι ενδεχομένως δεν πάει καλά εκεί?
0: Ακριβώς. Και έχω έτσι πολλά περιστατικά τα οποία, ενώ λένε ακόμα και για τον τραυλισμό, όλοι μου έλεγαν να περιμένω, αλλά το παιδί μου ξεκίνησε να κολλάει το καλοκαίρι, μετά από 2 μήνες ήρθα για να πάρω τη δική σου έτσι εκτίμηση. Και πάντα λέω, κάνατε πολύ σωστά. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να ακούμε πολλές φορές το ένστικτο της μαμάς, του μπαμπά.
1: Άλλωστε η φύση κάπως προνοεί και γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Οπότε πιστεύω πολύ έτσι στο ένστικτο των γονέων. Οπότε αυτό, η πρώιμη παρέμβαση, όσο πιο νωρίς τόσο το καλύτερο, και να δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά μας να μιλήσουν. Επικοινωνιακές ευκαιρίες.
1: Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπάσιο, που ήσασταν εδώ σήμερα κοντά μας, και θα πω εις το επανειδήν, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάπως θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ έτσι νιώθω. Χάρηκα εσείς, πολύ, ευχαριστώ.
1: Και εσείς, φίλοι μας, μπορείτε να μας στείλετε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε με τόση χαρά. Μπορείτε να μας στείλετε και εσείς ό,τι σας προβληματίζει και θα θέλατε ενδεχομένως και σε μια άλλη εκπομπή να ξανασυζητήσουμε εδώ με την κυρία Μπάσιου, η οποία με πολύ χαρά ήρθε και με πολύ χαρά τη φιλοξενήσαμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας Τετάρτες Παρασκευές, 6 με 7 το απόγευμα. Είμαι η Ελίζα Μπαλαγιάννη. Ακούτε Radio Breves 93 και να έχετε καλή συνέχεια ό,τι κάνετε στην ημέρα σας.

0: Τα Μπρούνο. Είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 17 Ιουνίου στην Ζικίδης Group στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 301. Κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
11: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
11: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
11: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

Radio Preveza 93.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για σου.
12: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
14: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
15: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
14: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
15: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: τι θα συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί. Στο βασίλειο της κουτοχώρας, οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
2: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
3: Τι λες να δραπετεύσουν?
0: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
5: Στις 10 Ιουνίου του 1947, σαν σήμερα, η Saab κατασκεύασε το πρώτο της αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι δεν θα μπορούσαν να το αποκτήσουν, όχι όμως η Elizabeth Harley, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1965. Μπορεί να έχει ό,τι αμάξι θέλει. Το ίδιο ισχύει και για τη Rihanna, που το 2007, σαν σήμερα, είδε το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά να κατακτά τα charts. Και οι Radiohead μπορούν να αγοράσουν ακριβά αμάξια, ειδικά από το 2002, σαν σήμερα και μετά, που το άλμπουμ τους Amnesiac, που μόλις είχε κυκλοφορήσει, κατέκτησε τα charts.
4: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά, είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden, με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
0: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Preveza
1: 93. Baby, take it all.

and take off that brassiere, my dear. Everybody's gone.

0: Radio Preveza
1: 93. Baby, take it all.

and take home that brassiere, my dear. Everybody's gone.

and take off that brassiere, my dear. Everybody's gone.

0: Κέντρο της πόλης. Η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
0: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
0: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.

0: εξαντλεί στην Ελλάδα, δήλωσε, θέτοντας εκ νέου το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή στις εκλογές που θα διεξαχθούν, όπως επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 2027. Αναφέρθηκε επίσης σε όσους αμφισβητούν, όπως είπε, τον πατριωτισμό της κυβέρνησης από την ασφάλεια του καναπέ, υπογραμμίζοντας ότι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση κρατά γαλάζια και ελεύθερα. Φόβους για την επιστροφή ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή εκφράζει η διεθνής κοινότητα μετά τις νέες απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ και τις οποίες επανέλαβε πριν από λίγο ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας για ισχυρά πλήγματα απόψε κατά ιρανικών στόχων. Ένδειξη απελπισίας χαρακτηρίζει τις απειλές της Ουάσιγκτον ο Ιρανός Πρόεδρος, ενώ μήνυμα ότι ο πόλεμος κατά της Τεχεράνης δεν έχει τελειώσει έστειλε το Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με μυστικές επιχειρήσεις κατάφεραν να μεταφέρουν 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του Ορμούς. Άγνοια για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Στη σύλληψη ενός 32χρονου στον Οροπό προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία της 30χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία. Την Παρασκευή απολογείται ο 65χρονος Ιταλός, τον οποίο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Περισσότερα στο enikos.gr.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 93-86 στη δεύτερη παράταση, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό της Basket League στο Telecom Center του ΟΑΚΑ και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες. Ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο αγώνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός νίκησε με 14-12 την Ισπανική Ματαρό και προκρίθηκε στο τελικό του Champions League στις γυναίκες. Την Παρασκευή στο τελικό θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Φερετσβάρος. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και πάμε, βλέπω ότι τώρα ξεκίνησε η συνέντευξη του κ. Μπαρτζάκου. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, δεν ακούω κιόλας. Και τι ερωτήσεις και αν θα δεχθεί. Είμαστε στα 9 λεπτά, 10 πάμε σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα. 11 έχει πλέον ο μήνας. Πέμπτη. Λοιπόν. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος. Μανώλη λέει, με λείπει το λέω, δεν πας καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα ένας υποστηρικτής του Βελόπουλου σε τελείριο μίσους και ομοφοβίας χαρακτήριζε τους ομοφιλόφιλους άρρωστα άτομα. Είπες μόνο πως δεν είναι αρρώστιες οι σεξουαλικές μας προτιμήσεις. Τι άλλο να έλεγα. Και συνέχισες, λέει, όλο διαλλακτική ευγένεια να συζητάς. Δεν το θυμάμαι, αλλά για να το λέτε τι θα είναι. Και απόψε, λέει, που ο προηγούμενος ακροατής έλεγε πράγματα που είναι κοινή αντίληψη, είχε σαν ανακριτικό και επιθετικό ύφος. Μπράβο στην ψυχραιμία και νυφαλιότητα που διατήρησε. Ήσουν πολύ εριστικός χωρίς λόγο και αιτία. Κύριε Γιώργο, πρώτα απ' όλα θα με επιτρέψετε να έχω τον τρόπο που θέλω εγώ να έχω. Εάν αυτός ο τρόπος δεν αρέσει σε εσάς ή στους υπόλοιπους συνακροατές ή στην επιχείρηση, υπάρχει λύση για όλα. Εγώ αυτό που πιστεύω, που μπορεί να είναι λάθος, και την αντίληψη που έχω για κάποια πράγματα θα την υπερασπίζω με το δικό μου τρόπο. Λοιπόν, προφανώς και δεν μπορεί κανείς να πει στην εκπομπή άρρωστους τους ομοφιλόφιλους, όπως και προφανώς δεν μπορεί κανείς στην εκπομπή να μεταφέρει τα λόγια τρίτου προσώπου χωρίς να έχει πάρει την αδειά του. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να λέει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας βλάκες, τους ψηφοφόρους του Πασόκ βλάκες, τους ψηφοφόρους του Τσίπρα ηλίθιους, τους ψηφοφόρους της Χαριστιανού ψεκασμένους, και κανέναν δεν το δέχομαι. Αυτή είναι η άποψή μου. Αρέσει, έχει καλός, δεν αρέσει, πάλι έχει καλός. Εννοείται βέβαια και για τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων, έτσι. Αυτό, απλά δεν τους αναφέρω, δεν αναφέρω τώρα όλα τα κομμάτια. Λοιπόν, και επίσης, αν κάποιος θέλει να βγει στον αέρα και να μην είναι ψύχρεμος και νυφάλιος, απλά δεν θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Τώρα, το με λείπει, το λέω, δεν πας καλά, το σέβομαι, το ακούω. Δεν θα με κάνει να αλλάξω πάντως στάση. Ο Νίκος από τα Γιάννη Τσάιλα, Νίκο.
1: Αχ, βρε Μανώλη. Αχ, βρε Μανώλη.
0: Συμφωνείς και εσύ τώρα, αυτό θες να μου πεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να, και κάτι που συμφωνούμε, βρε.
0: Όχι, ότι συμφωνείς με τον ακροατή, όχι με μένα.
1: Όχι. Όχι, όχι.
0: Σου έπαιξα τρίπλα τώρα, φοβερή.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, τώρα μπορείς να βάλεις άλλους χαρακτηρισμούς για τον κάθε ψηφοφόρο, αλλά όχι.
0: Όχι, δεν θα χαρακτηρίσω κανένα ψηφοφόρο.
1: Όχι, εννοώ πολύ διαφορετικούς και όχι υβριστικούς.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, κάτσε
1: ρε. Παραπλανημένος, ναι. Παραπλανημένος ένας μπορεί να είναι.
0: Παραπλανημένος μπορεί να είμαι και εγώ και εσύ, όλοι μας.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά όχι ηλίθιος, επειδή ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και εγώ ψηφίζω Κουκουέ.
0: Αλλά προφανώς.
1: Εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ, να σου το πω και διαφορετικά, ρε παιδί μου. Πες ότι εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και εσύ ψηφίζεις Κουκουέ, ωραία. Και έρχεσαι στο δικό μου το μαγαζί να ψωνίσεις. Mm. Γιατί έρχεσαι? Εγώ δεν θα πήγαινα στο μαγαζί ενός ηλίθιου να ψωνίσω.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, μετά πάμε σε μια λογική. Εμφυλιοπολεμική.
1: Έχει ανθρωποφαγία μετά.
0: Ναι, μωρέ, τώρα εντάξει.
1: Ανθρωποφαγία τώρα, εντάξει, άστο τώρα.
0: Αντί εσύ είσαι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι Ολυμπιακός, μην ξαναπούμε καλή καλησπέρα. Τι να κάνουμε
1: τώρα.
0: Εγώ θέλω να κρατήσει και του χρόνου τον Αταμάν.
1: Γιατί όχι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Άμα το πάρω φέτος.
0: Ναι, θα τον κρατήσεις.
1: Θα κρατήσω. Γιατί να μην τον κρατήσω.
0: Γιατί δεν έχει μάθει στον Αν ότι πρέπει να μην παίζει street basket για να μην μένει η ομάδα χωρίς τον Αν στην τρίτη περίοδο. Γιατί δεν φταίγαν οι διαιτητές απόψε που έβλεπα το παιχνίδι. Τα φάουλ που έκανε ήταν αστεία.
1: Εντάξει τώρα. Είχαμε μια αποδεκατισμένη ομάδα καταρχήν. Παίξατε καλά, όπως το έγραψα και στο
0: κείμενο. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερα. Εννοείται.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Επίσης θεωρώ, θεωρώ αποκλειστική.
1: Ειδικά στις παρατάσεις και μάλιστα στην
0: τελευταία παράταση. Στην τελευταία παράταση ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός. Αγαπώς να το κάνουμε.
1: Εκεί χάσατε όλο το παιχνίδι. Γιατί θα μπορούσε να το είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Προφανώς και θα μπορούσε να το έχει πάρει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα μπορούσε, αλλά τελικώς αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε.
1: Εντάξει.
0: Πάντως το Σάββατο δεν έχει δικαιολογία πλέον για κανέναν από τους δύο.
1: Όχι.
0: Γιατί ξέρεις, πάντα υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, αλλά όταν έρχεται η τελευταία ευκαιρία τελειώνουν τα πράγματα.
1: Σημάσεις για το παιχνίδι του Σαββάτου και να φύγουμε από τα πασχετικά. Πρώτον, ο Ολυμπιακός έχει το άγχος της έδρας, όπως και είναι αυτό το πράγμα.
0: Το έχει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας,
1: Έχει το πλεονέκτημα, αλλά έχει και το άγχος.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θα είναι ένα σεφ γεμάτο Ολυμπιακούς, για να μην τους χαρακτηρίσω διαφορετικά και αρχίζουν να εκνευρίζουν οι διάφοροι. Λοιπόν, θα είναι ένα στάδιο γεμάτο από κόσμο του Ολυμπιακού και πρέπει να τους ικανοποιήσει, να το σηκώσει μέσα στην έδρα του.
0: Νίκο μου, άκου
1: ένα
0: να
1: είναι αυτό, μια στιγμή, να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Να ολοκληρώσω. Αυτό είναι εδώ και δεκαετίες γνωστό στους αθλητικούς κύκλους.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω.
0: Πάντα η γηπεδούχος ομάδα έχει μία πίεση παραπάνω, αλλά έχει και ένα κίνητρο παραπάνω.
1: Ειδικά σε έναν τελικό, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: εντάξει.
1: Μιλάμε τώρα για... Εντάξει,
0: για... Όλα αυτά επιβεβαιώνονται ή ακυρώνονται πάρα πολύ εύκολα μέσα στο παρκέ.
1: Α, σίγουρα. Μπορεί και με την όθηση της έδρας να, ο άλλος να κάνει παπάδες. Α, μια και είπα παπάδες, θα είναι το επόμενο μου θέμα.
0: Λοιπόν, πριν να πας μια... στους παπάδες, ο λόγο που αρώπουνε, πες το, συνοδοιπόρος σου στον Παναθηναϊκό, λέει, κατάλαβες, λέει ο κύριος Γιάννης, ο Ράφα Μπενίτεθ, εγώ δεν το ξέρα, προκάλεσε αντιδράσεις με συνέδευξή του σε ισπανικό μέσο, στην οποία μίλησε για τον Παναθηναϊκό και την απομάκρυνσή του από την ομάδα, αποκαλύπτοντας πως ζήτησα να τερματίσουμε τέταρτη και να ξεχάσουμε το Europa League. Εγώ θα σου πω κάτι τώρα για τον Μπενίτεθ. Εάν δεν είχε την πορεία που είχε στη Λίβερπουλ, προσωπικά ως προπονητή δεν θα τον εκτιμούσε ιδιαίτερα, διότι όπου έχει πάει έχει φύγει με αποζημίωση. Όμως δεν μπορείς να πεις ότι δεν μεγάλος προπονητής, αλλά όπου έχει πάει.
1: Ναι, αλλά με αυτά που λέει είναι για κλωτσίδια.
0: Δεν ξέρω γιατί μπορεί αυτά που λέει να έχουν συμβεί, εγώ δεν το ξέρω. Ή έχουν συμβεί ή δεν έχουν συμβεί. Ένα από τα δύο ισχύει.
1: Λοιπόν, να μην το...
0: Αλλά σου ξαναλέω, η πορεία του δεν διαγράφεται προφανώς, αλλά όπου άλλο έχει πάει, έχει φύγει με αποζημίωση. Και αυτό κάτι σημαίνει.
1: Μπορεί να είναι καλός.
0: Ναι,
1: αλλά
0: κοίτα, κακός έχει, οπωσδήποτε είναι μεγάλο όνομα. Αυτό είναι ένα αμφισβήτητο. Έτσι. Δηλαδή, όταν φέρνεις τον Μπενίτεθ, παίρνεις ένα προπονητή από το πάνω-πάνω ράφι. Αλλά το ότι έχει φύγει από παντού με αποζημίωση, δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Αυτή η αντίφαση δεν μπορώ να την καταλάβω κι εγώ.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Σε περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε. Και για να το τελειώνουμε, ναι. Μια και είπες, πέταξες και τη λέξη παπάδες. Λοιπόν,
0: πού και πού, λέω κι εγώ καμιά
1: ζωή. Περίμενε, όχι, περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, αυτός ο τελικός,
0: ναι.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
0: Για δες.
1: Θυμόσαστε τη μεγάλη εβδομάδα μέσα στην πρώτη καραντίνα του κορονοϊού?
0: Όχι.
1: Η απόφαση είχαν βγάλει, έλα.
0: Για, δεν θυμάμαι, όχι.
1: ότι η Ανάσταση θα γίνει τι ώρα.
0: Α, ναι.
1: 9 το βράδυ και
0: ναι, γιατί στις...
1: μεταξύ εγώ ήμουνα στα Γιάννητσα και ακόμα ήταν μέρα μεσημέρι.
0: Ναι, γιατί στις 9 δεν κολλάει και στις 12 κολυμπάει. Εντάξει, τα γνωστά.
1: Λοιπόν, κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Λοιπόν, μια και είπαμε παπάδες.
0: Πάντως και στα χωριά που κάνουν ανάσταση 7-8 η ώρα, γιατί πρέπει να πάει και στα άλλο χωριό μετά.
1: Εκείνο είναι εξ ανάγκης εξαιρετικά.
0: Ρε παιδί, με αυτό σου λέω, δεν μάθανε ποτέ τίποτα.
1: Σίγουρα. Και με την άδεια της εκκλησίας.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, μια χαρά.
1: Τώρα εντάξει, μην πάμε τώρα σε αυτό το. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι.
0: Για ρωτά.
1: Όχι, δεν πάει σε σένα το ερώτημα, είναι ρητορικό. Όταν βγαίνει ένας Μητροπολίτης,
0: ναι,
1: με όλα του τα άμφια, την αυχιερατική του στολή και τα λοιπά, πρόσεξε, γνωρίζω και θρησκευτικά και εκκλησιαστικά, ναι, παρόλο που είμαι κουκουέ. Έχω διαβάσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ξέρεις ότι φοράει επάνω του το μισό προϋπολογισμό ενός δήμου και θέλουν και διπλασιασμό και δέχονται και θέλουν διπλασιασμό των αποδοχών τους, των μισθών τους.
0: Δεν ξέρω αν είναι ο μισός προϋπολογισμός ενός δήμου.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: ξέρω όμως,
1: το λέω σχηματικά.
0: Ξέρω όμως ότι...
1: Συγγνώμη, όταν μαζεύεται η Ιερά Σύνοδος, αυτοί όλοι έχουν άμφια και μήτρες και σταυρούς και γκόλπια και το ένα και το άλλο, που είναι ο μισός προϋπολογισμός της Ελλάδας, παρακαλώ.
0: Έτυχε να πάω πριν από αρκετά χρόνια ένα ρολόι, το οποίο δεν ήταν δικό μου, ήταν φίλου, που μου το έστειλε από την επαρχία, σε έναν τεχνίτη ο οποίος έκανε συντήρηση σε μία μάρκα, θα την πω, πολύ ακριβών ρολογιών. Ο άνθρωπος αυτός είχε πάρει αυτό το ρολόι από το εξωτερικό, ακριβά το είχε πάρει, δηλωμένο το ρολόι κανονικά με σφραγίδες, χαρτιά κτλ. Και μπορούσε, δηλαδή, όταν το πήγα, μίλησε και έδωσε και κάποιους αριθμούς, γιατί θα μπορούσα εγώ να το έχω κλεμμένο το ρολόι, δηλωμένο κανονικά στα στοιχεία του ανθρώπου. Παρατήρησα λοιπόν, αφού πιάσαμε την κουβέντα μετά με τον άνθρωπο που τον τεχνίδι που τα φτιάχνει, παρατήρησα ότι είχε ένα σταυρό από αυτούς που φοράνε οι κληρικοί.
1: Όχι όλοι οι κληρικοί.
0: Κάποιοι, ναι, εντάξει.
1: Οι ανώτεροι. Οι ανώτατοι.
0: Παρατήρησα λοιπόν ότι είχε ένα σταυρό τον οποίο του είχαν πάει για επιδιόρθωση, γιατί κάτι είχε ξεκολλήσει.
1: Και κάποιο ρουμπίνι, κάποιο σταυρό.
0: Κάτι είχε ξεκολλήσει, δεν ξέρω. Του έκανα την αφελή ερώτηση, πόσο κοστίζει όλο αυτό. Και μου είχε πει για το σταυρό, για αυτόν τον συγκεκριμένο τέλος πάντων, γύρω στα 7.500-8.000 ευρώ.
1: Α, τσάμπα πράγμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα εικόνα κόστους. Γιατί και ένα χιλιάρικο να μου πεις πάλι πολλά είναι, θα σου πω. Και όταν μου είπε το ποσό, κλονίστηκα. Δεν σου λέω αυτό, το έπεσε από τα σύννεφα. Λέω, δεν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να κουβαλάει πάνω του κάποιος ένα κόσμημα τόσο ακριβό. Γιατί κόσμημα είναι. Το οποίο να έχει σχέση με τη δουλειά του.
1: Τέτοια κόσμημα θα πέσουν επάνω σου να σε φάνε.
0: Εντάξει, εδώ μου έχει στείλει.
1: Θα μαζευτούν έξω από το Real.
0: Μου έχει στείλει εδώ τώρα ο Γιώργος να ξεκαβαλίζω το φασιστικό μου καλάμι. Ξεκαβάλισε, λέει, το φασιστικό σου καλάμι. Γιατί ως γνωστό είναι και φασίστας. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, πάμε, έλα.
1: Λοιπόν, να συνεχίσω για τους ιεράρχες μας. Λοιπόν, υποτίθεται ότι αυτοί προέρχονται από μοναστήρια. Όλοι αυτοί είναι πρώην μοναχοί. Εν πάση περιπτώσει έχουν διατελέσει μοναχοί, άλλος ξέρω εγώ έτσι, άλλος δεν διάγουν ασκητικών βίων, λιτών βίων. Τα τόσα χιλιάρικα τι τα θέλουνε.
0: Επειδή
1: και μην τυχόν και καλέσεις.
0: Επειδή
1: και μην τυχόν, Μανώλη, μην τυχόν και καλέσεις Μητροπολίτη να σε ψάλει στο μνημόσυνό σου. Τους έλεγες.
0: Εγώ δεν θα μπορώ. Ελπίζω λοιπόν να είναι σόφρονες και εκείνοι που θα αποφασίσουν και να μην το κάνουν.
1: Τους έρδισε τους ανθρώπους.
0: Αυτό σου λέω, ελπίζω να είναι σόφρονες.
1: Λοιπόν.
0: Να επικρατήσει λογική.
1: Λοιπόν, από μόνοι τους θα έπρεπε να τα αρνηθούν αυτά τα πράγματα. Αλλά, μπας περιπτώσει, το χρήμα είναι γλυκό. Και ως γνωστόν, οι παπάδες το ρέγονται το χρήμα. Πάμε παρακάτω.
0: Να σου πω, όλοι το ρεγόμαστε.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει αυτή είναι παραπάνω.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν έρθει αύριο κάποιο και σου πει: κοίτα, σου διπλασιάζω τη σύνταξη, δεν θα πει όχι.
1: Εσύ, εσύ. Το ξέρει ότι τα ράσα έχουν βαθιέ τσέπε.
0: Λοιπόν, κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν τσέπε, το έχω πει.
1: Ναι, κι όμω έχουν. Λοιπόν,
0: έλα.
1: Να πάμε λίγο και τα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Άκουσα διάφορα εχθές περί των ΑΜΕΑ.
0: Ναι.
1: Και για τους ανθρώπους, για τα άτομα με οπτική αναπηρία. Λοιπόν, και το έστειλα και σε μήνυμα. Δεν ξέρω αν το διάβασες στον αέρα.
0: Το μήνυμα το διάβασα.
1: Ναι, δεν, εντάξει, γιατί και.
0: Αυτό που μου έγραφε
1: κανά...
0: ότι ξέρει πολλού που χειρίζονται μια χαρά το διαδίκτυο παρά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ειδικά τα νεότερα παιδιά, αλλά να σου πω κάτι, και συνομιλική μου ακόμα, και πιο μεγάλη και πιο μικρή, έχουν μάθει να χειρίζονται υπολογιστή και να μπαίνουν στο ίντερνετ κτλ. Υπάρχουν βοηθήματα, τεχνικά βοηθήματα, τα οποία χρησιμοποιούν τα άτομα με πρόβλημα όρασης όπως και εγώ. Λοιπόν, που είναι σε θέση να κάνουν πάρα πολλές δουλειές.
0: Ισχύει.
1: Μέσα στο διαδίκτυο και τα λοιπά.
0: Ισχύει.
1: Και εντάξει, άλλο αν δεν θέλει κάποιος να...
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν και υπάρχουν άνθρωποι...
1: Φοβούνται την τεχνολογία ή δεν τη θέλουν την τεχνολογία.
0: Δεν τη θέλουν και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τα παίρνουν τίποτα.
1: Εντάξει, αυτοί μπορεί να είναι και ελάχιστοι.
0: Δεν έχει σημασία, υπάρχουν όμως.
1: Γνωρίζω κάποια άτομα που φοβούνται την τεχνολογία και γι' αυτό δεν την πλησιάζουν. Αλλά με έναν, επειδή τα άκουσα τα θέματα που είπαν και οι συνακροατές μας, με έναν καλό βοηθό μπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί και να μην τρέχει από εδώ και από εκεί και να μην ψάχνεται να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή δεν είναι βουνό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι βουνό.
0: Αλλά κάποιος μπορεί να το βλέπει, να το αισθάνεται βουνό. Να σου πω κάτι, Νίκο, γιατί έχω κι εγώ περίπτωση, όχι ατόμου με αναπηρία στα μάτια, αλλά έχω κάτι ξέρω από αυτά. Θέλω να σου πω κάτι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχοντας υποστεί μία αναπηρία φοβούνται να πεθάνουν, όπως όλοι μας, αλλά δεν κάνουν και κάτι για να ζήσουν.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί περισσότερο. Αυτοί που έμειναν με μία αναπηρία σε μεγάλη ηλικία. Μεγάλη ηλικία λέγοντας, δεν εννοώ στα 70 και στα 80, έτσι.
0: Η μεγάλη ηλικία είναι για τα 60 και τα 65.
1: Όχι, ήταν λάθος. Για τα 30, από ένα τροχαίο, από ένα εργατικό ατύχημα. Από μία ασθένεια. Αυτά μην τα ξεχνάμε.
0: Σωστό.
1: Όπως το λέω και θα το λέω συνεχώς, εγώ ούτως ή άλλως ανήκω στον χώρο των ΑΜΕΑ και συνδικαλίζομαι κιόλας αυτό το χώρο. Λοιπόν, αλλά μιλάω για εσάς τους υπόλοιπους, τους αρτιμελείς. Να το ξέρετε, είσαστε όλοι εν δυνάμει άτομα με αναπηρία.
0: Προφανώς. Το επόμενο δευτερόλεπτο.
1: Το επόμενο δευτερόλεπτο, ακριβώς. Ακόμα και, και από μία ανακοπή, κάποιος μπορεί να μείνει
0: με
1: μία αναπηρία.
0: Εκατοντάδων ειδών.
1: Έχει να κάνει και γνωρίζεις από αυτά τα θέματα. Έχει να κάνει με το χρόνο της...
0: Της οξυγόνας του κεφάλου.
1: Της οξυγόνας, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, σε σχέση και με τις... επειδή είπε ένας Γιώργος, συνάδελφος, από ό,τι κατάλαβα είναι, σε σχέση με, με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες του αναπηρικού κινήματος, τώρα ποιος θα τα βρει, ο Κουρουμπλής με το Βαρδακαστάνι, αποκλείεται. Εκτός αν τα βρουν κάτω από το τραπέζι, αυτή είναι άλλη ιστορία. Γιατί μια ζωή νεκροθάβανε. Αυτή και η παρατερχαμενή τους, όλο το αναπηρικό κίνημα, όχι μόνο των τυφλών, γιατί και οι δύο ανήκουν στο χώρο το δικό μας, αλλά και των υπολείπων αμαία. Και μας φέρανε στην κατάσταση που είμαστε. Κυβερνητικές πλειοψηφίες, ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, που έχουν φέρει σε κατάσταση, σε αυτή την άθλια κατάσταση τους αναπήρους. Τώρα να μην κάτσουμε, θα μας πάρουν δύο εκπομπές για να κάτσουμε να αναλύσουμε.
0: Ναι, και περιμένει ο κόσμος πολύς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, βγάλαμε το ψυχά μας. Να είσαι καλά. Και κοίταξε πότε να αλλάξει κινητό, ρε φίλε. Αντικαιρώσιμο.
0: Ας σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν δήλωσα εγώ αγροτεμάχια και οικόπεδα. Και πρόβατα. Οπότε θα
1: ναι, σαν τον άλλο που ήθελε και άλλο μνημόνιο και την ελιά έξω από το σπίτι.
0: Έτσι,
1: του και
0: θα πορευθεί
1: δηλώσει η Ελαιώνα.
0: Μπράβο, λοιπόν. Θα πορευθώ με το κινητάκι που έχω, οπότε και θα κάνω την υπομονή.
1: Λοιπόν, Μανώλη.
0: Γεια σου, Νίκο, μου να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Για καλό ξημέρωμα. Ο Μυρμηδόνας. Ελάτε, Μυρμηδόνα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τι μου κάνετε, καλά.
0: Καλά.
2: Ο ηχολήπτης ακούει τίποτα, έχει φρικάρει.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
2: Γιατί άλλαξα τηλέφωνο, πήγα αγόρασα καινούριο ένα...
0: Μέχρι και εσείς αγοράσετε καινούριο και εγώ είμαι με το...
2: Καινούριο 34 και 90, μην νομίζετε.
0: Και το δικό μου κάπου εκεί είναι.
2: Μπράβο. Το άλλο που τα είχε φτύσει ήταν 20, τον 20 ευρώ από το 2011, ηρωικό. Τα βγάλει τα λεφτά του μέχρι τέλη.
0: Ναι, αυτά τα τηλέφωνα δεν παθαίνουν.
2: Ναι.
0: Το πετάς γυρνάει πίσω.
2: Λοιπόν, okay, αφού ο ηχολήπτης και εσείς δεν έχετε θέμα,
0: συνεχίζουμε.
2: Λοιπόν, είστε μια χαρά σας ακούω πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης έγινε, λέει, συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας του κόμματος.
0: Ναι.
2: Και εξελέγει, λέει, ο κύριος Κυρανάκης, τι θέση έλαβε.
0: Πώς ακριβώς είναι η θέση του.
2: Γραμματέας του κόμματος.
0: Είναι, πώς το λένε, νέος γραμματέας. Νέος γραμματέας,
2: νέος γραμματέας, γραμματέας, ναι. Okay, ναι, γραμματέας του κόμματος. Ναι, okay, λοιπόν. Και είπε, τι διαβάζω τώρα, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε, επετέθη σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανέφερε ουσιαστικά ή εγώ ή το χάος. Έτσι διαβάζω. Λοιπόν,
0: ναι, δεν ξέρω αν ήταν αυτή η φράση.
2: Όχι, δεν την είπε.
0: Αλλά το νόημα μπορεί να είναι αυτό.
2: Το νόημα.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Α, συμφωνείτε ότι το νόημα γενικά ήταν αυτό. Ναι.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Κυρανάκης έκανε μία δήλωση, αλλά εδώ είναι δήλωση.
2: Ναι.
0: Η μάχη που έρχεται,
2: ναι,
0: δεν είναι απλά εκλογική, αλλά μάχη ιδεών.
2: Αχα.
0: Προσωπικά δεν έχει σημασία το τι ψηφίζω, γιατί αυτό έχει να κάνει με την ημέρα που πάω να ψηφίσω.
2: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά τις εκλογές δεν τις θεωρώ μάχη ως ψηφοφόρος. Τις θεωρώ δικαίωμα άσκησης, μάλλον άσκηση δικαιώματος.
2: Βέβαια, αναφέρεται.
0: Λοιπόν,
2: ναι,
0: και θεωρώ ότι πάω και ψηφίζω.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι και αρκετοί, αλλά όχι, και άλλοι όχι. Πάω και ψηφίζω, όχι με βάση τις ιδέες μου, αλλά με βάση την πραγματικότητα που βιώνω.
2: Μάλιστα.
0: Άρα για μένα η μάχη είναι εκλογική στο επίπεδο της πραγματικότητας και της καθημερινότητας. Αν είναι να κάνουμε, να συζητήσουμε για ιδεολογίες και να ψηφίσουμε με βάση ιδεολογίες, προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα πάει καλά το πράγμα.
2: Αυτά λέει ο κύριος Κυρανάκης.
0: Όχι, εγώ λέω την άποψή μου, μπορεί...
2: Ναι, όχι. Ο κύριος Κυρανάκης λέει...
0: Ο κύριος Κυρανάκης καλά κάνει, διότι αυτή είναι η θέση του ως γραμματέας, ναι, να συσπυρώσει... Ναι, όσο μπορεί τον κόσμο περισσότερο, τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι,
0: εγώ προσωπικά μπορώ όμως να διαφωνώ με το ότι η εκλογική μάχη είναι και μάχη ιδεών.
2: Εννοείται. Λοιπόν, μα δεν μου λέτε, γιατί σας σύγκλησα τώρα.
0: Καθόλου.
2: Πριν από λίγες μέρες στην εκπομπή σας και είπα ότι δεν έχουν πρωτοτυπία και θυμίζουν το Μίκη Θοδωράκη Καραμαλίσι Τάγκς. Δεν το θυμάστε. Mm-hmm. Το υπενθυμίζω εγώ τώρα. Λοιπόν, όταν, ναι. Λοιπόν, αντιγραφή τώρα του 1974 είναι αυτό, του Θοδωράκη, που είπε Καραμαλίσι Τάγκς.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Άλλες εποχές βέβαια.
2: Πώς.
0: Άλλες εποχές τότε.
2: Τι άλλες εποχές. Η διανοτροπία. Η διανοτροπία. Mm. Όταν λέει οφείλουμε να... Τέλος πάντων, πάμε στο σπίτι και πολύ ασχοληθήκαμε τώρα με τον Κυρανάκη και με τον Μητσοτάκη. Οκ, okay, λοιπόν, όταν γίνουν εκλογές, θα δώσουμε παρόν, να μην τους κάνουμε τη χάρη ότι είμαστε του καναπέως, πως το έλεγε. Και έλα μωρέ, διάφοροι είναι λογοτομημένοι, πάνε για μπάνια, δεν ασχολούνται. Όχι, θα πάμε. Αποχή 50%, όχι. Όχι.
0: Δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν, λίγο να σοβαρευτεί ο κόσμος.
0: Δεν το ξέρω, ξαναλέω.
2: Εντάξει, γι' αυτό παίρνουμε στην εκπομπή να πούμε τη γνώμη μας, να ακούσει και κανένας άλλος συνακροατής, να κάτσει λίγο να το σκεφτεί. Αποχή δεν κάνουμε, ρε παλουκαριά. Δεν μας παίρνει ούτε αποχή, ούτε άκυρο, ούτε λευκό. Γιατί το άκυρο και το λευκό είναι... Μη μου τους κύκλους τάρατε, αφήστε με στον πόνο μου, δεν θέλω να ζήσω μόνος μου. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, έγκυρο θα ρίξουμε, έγκυρο, αλλά έτσι όπως τα έχει κάνει τώρα, όπως τα έχουν κάνει οι πολιτικάντιδες, δεν αντέχει λέει η χώρα κυβερνησία και πρέπει λέει να δώσει αυτό, τέτοια τους έλεγε. Πρέπει να δώσει, λέει, αυτοδυναμία στην κυβέρνησή μας ξανά για τρίτη τετραετία. Κάτι τέτοια διαβάζω ότι τους έλεγε. Λοιπόν, είμαστε, λέει, 15% μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Κάτι τέτοια παίρνει το μάτι μου ότι τους έλεγε. Είμαστε, λέει, διπλάσια ποσοστά από το δεύτερο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά κατεβαίνουν Σαμαράδες, Καριστιανούδες, Τσίπρες. Λοιπόν, άμα κάνει κάποιος αυτοδυναμία, μου σφυρίξετε κλέφτικα. Λοιπόν. Επειδή πρώτοι το έχουν ξεφτυλίσει το θέμα, ο λαός, εγώ νομίζω σας το έχω ξαναπεί, δεν φαίνεται, λοιπόν, επειδή θα κατέβουν αρκετά κόμματα, η γνώμη μου είναι, για να τους γίνει μάθημα, εντάξει, θα προκυρηθούν νέες εκλογές μέσα σε 40 μέρες. Εντάξει, θα μου πεις μέσα σε 40 μέρες αυτές της ακυβερνησίας το τι θα γίνει με τα ελληνοτουρκικά.
0: Δεν υπάρχει ακυβερνησία.
2: Υπάρχει, ναι, είναι εθνική κυβέρνηση, πώς λέγεται.
0: Υπάρχουν υπηρεσιακοί.
2: Ειδικού σκοπού.
0: Όχι, υπάρχουν υπηρεσιακοί για συγκεκριμένα
2: υπουργεία.
0: Δεν υπάρχει καμία κυβερνησία.
2: Για να τους γίνει λοιπόν μάθημα, η γνώμη, εγώ έτσι το σκέφτομαι. Λοιπόν, όχι αποχή, και πηγαίνουμε και ρίχνουμε εγκυρότατη ψήφο σε πιο μικροσκοπικά κόμματα που υπάρχουν. Από όποιον να είναι. Αυτά που είναι κάτω από το 0,1%. Είναι 7, 8, 10 υπάρχουν. Υπάρχουν, γιατί κατεβαίνουν 40 κόμματα σε εκλογές. Και υπάρχουν, ας πούμε, 10-15 κομματίδια που παίρνουν 0,3, 0,20, 0,06. Υπάρχουν. Πολλά. Το ξέρετε. Λοιπόν, θα πάμε να τους τα μπουμπουνίσουμε εκεί, δηλαδή για λόγους αξιοπρέπειας. Ακανόνιστα, όχι ένα συγκεκριμένο.
0: Θα δούμε αν θα συμβεί.
2: Ναι, λέω εγώ, η πρότασή μου είναι.
0: Ναι,
2: ελπίζω γι' αυτό την αμολάω, για να αρχίσει να καλλιεργείται στο
0: κοινωνία. Να το σκεφτούμε όλοι.
2: Να το σκεφτούμε.
0: Εγώ
2: όλοι.
0: Προσωπικά που είμαι κατά των κυρώσεων.
2: Ναι.
0: Εννοώ των κυρώσεων, όχι γενικώς, έτσι, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις.
2: Ναι.
0: Έχω αρχίσει να αναθεωρώ σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της ψήφου. Νομίζω δηλαδή ότι θα έπρεπε οι κυρώσεις που προβλέπονται να εφαρμόζονται.
2: Βεβαίως θα έπρεπε να εφαρμόζονται όπως παλιά.
0: Δηλαδή, ναι,
2: δεν μπορούσες να πάει να πάρεις διαβατήριο.
0: Αυτό που είμαι γενικά κατά.
2: Είχε κι άλλα, κι άλλες κυρώσεις.
0: Ναι, που είμαι γενικά κατά των κυρώσεων αυτού του είδους, αλλά το συγκεκριμένο
2: ναι.
0: Έχω αρχίσει να αναθεωρώ και πιστεύω ότι θα έπρεπε να εφαρμόζεται γιατί δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και υποχρέωση.
2: Συμφωνούμε. 100%.
0: Ασχέτως έτσι, του μπορεί ο καθένας να ψηφίσει ό,τι θέλει, δεν με αφορά. Αλλά η συμμετοχή είναι μεγάλο πράγμα.
2: 100% συμφωνούμε. Λοιπόν, 100%. Λοιπόν, ναι. Διότι βρίσκουν και κάνουν μετά και παρατυπίες και παρανομίες και. Διότι όταν δεν υπάρχει μαζική συμμετοχή, βρίσκουν οι επιτίδιοι και κάνουν. Όταν δεν υπάρχουν επόπτες, δεν υπάρχουν. Λοιπόν.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν ο ένας στους δύο αδιαφορεί.
2: Ναι.
0: Με το ένα στους δύο διαφορεί, τι κάθομαστε.
2: Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, οποιοδήποτε αποτέλεσμα δεν τον ενδιαφέρει. Ναι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Λοιπόν, και ναι, εντάξει, το είπα αυτό που ήθελα να πω, okay, ευχαριστώ. Το άλλο είναι, έχω φρικάρει.
0: Ναι.
2: Τι γίνεται ρε παιδί μου, μπουνιά λέει έριξε. Εντάξει, δεν ξέρω, το βίντεο δεν φαίνεται. Μπορεί να τη έριξε απλώς ένα ράπισμα. Μην πας πέπτος, και το ράπισμα άσχημο είναι.
0: Ποιο είναι αυτό?
2: Στο Ήλιον το μετέδωσε ένα κανάλι σε μια εκπομπή με ένα βιντεάκι που το τράβαγε κάποιος γείτονας.
0: Ποιος αυτός ο τύπος με την εκδικητική...
2: Ο τύπος που χτύπησε μια μαμά, ας πούμε.
0: Όχι, ο τύπος είναι, δεν είναι. Πρέπει να... είπαμε ισόβια και τέλος. Μα δεν βγαίνεις ποτέ.
2: Μία στιγμούλα,
0: κοιτάτε πως κλαίει.
2: Ποιος κλαίει?
0: Αυτό που ανέβασε το βίντεο και έγραψε κοιτάτε πως κλαίει.
2: Όχι, για οδηγούς μιλάω.
0: Νόμιζα γιατί για αυτό το
2: μεταδόθηκε στη Κουτσελίνη την εκπομπή στο Star, νομίζω. Δεν ήθελα να τα πω, αλλά το
0: δει. Όχι, δεν το έχω δει.
2: Στη Σκουτσελίν την εκπομπή πήρα μάτι στο YouTube τώρα.
0: Ναι.
2: Το Star μεταδόθηκε, κάποιοι γείτονες τραβάγανε βίντεο και είναι δύο αυτοκίνητα σε ένα στενό δρόμο, το ένα μπαίνει, το άλλο πάει να βγει. Είναι μούρι με μούρι, όχι κάνε πίσω εσύ, όχι κάνω πίσω εγώ. Τέλος πάντων, και αρπάζεται τώρα ένας άντρας με μια γυναίκα οδηγό. Η οδηγός είχε και ένα παιδάκι πίσω.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είναι αυτό, είναι... Εγώ για το παιδάκι στεναχωρήθηκα βασικά. Κάποια στιγμή του βγάλε γλώσσα
0: γιατί ήταν
2: γλωσσοκοπάνα και πάει αυτός εκεί στο παράθυρό της και της έριξε μάλλον ένα χαστούκι. Είπανε γροθιά, δεν νομίζω γροθιά, τέλος πάντων της έριξε ένα χαστούκι, το οποίο είναι απαράδεκτο βέβαια. Εγώ στεναχωρήθηκα για το παιδάκι που είχε μέσα στο πίσω κάθισμα αυτή, γιατί είδε κάποιον να χτυπάει τη μαμά του. Θα του μείνει αυτό για πάντα. Λοιπόν. Τον βρήκε η τροχέα, διότι είδαν τις πινακίδες του, είδαν τα έτσι του, υπήρχε βίντεο, τον βρήκανε, θα έφαγε τη μήνυσή του από την κυρία.
0: Καλώς
2: και θα τη βρει την άκρη.
0: Γιατί όλοι μπορεί πάνω στα νεύρα μας να πούμε μια κουβέντα παραπάνω, χωρίς να σημαίνει
2: άλλο
0: σωστό.
2: Θέλω να πω αυτό είναι ότι έχει χαθεί η μπάλα.
0: Ναι, έχει χαθεί.
2: Και σε άλλες εκπομπές το έχουμε συζητήσει και το έχουμε συμφωνήσει. Έχει χαθεί η μπάλα, κινδυνεύουμε. Ανά πάσα στιγμή. Και εγώ εκπλήττομαι και με τη γυναίκα που είχε και το παιδί μαζί πίσω στο πίσω κάθισμα. Του βάζει και αυτή γλώσσα. Κύρια, μα αφού βλέπεις ότι ο άλλος είναι γκάου, ξέρω εγώ, ή είναι αρπαγμένος.
0: Έτσι, μπορεί όμως να είσαι σε μία.
2: Σεβάσου το παιδί σου.
0: Δηλαδή
2: και αυτή έπρεπε να κάνει και ένα βήμα πίσω που λέει ο λόγος. Ας είναι τρελός. Υπάρχει πολύ εγωισμός, κύριε Παρδάλη.
0: Υπάρχει, ναι.
2: Κατάλαβε, δηλαδή ναι μεν αυτός θα τη φάει την τιμωρία του, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί θα πάνε με τα βίντεο στα δικαστήρια που του κάνει μήνυση κι αυτή, έχει και μάρτυρες αυτή, έχει και τα βίντεο, έχει και την τροχέα που ήρθε μετά κι αυτά, αυτός θα τη φάει την τιμωρία του. Αλλά εγώ στο δικαστήριο, άμα ήμουν εισαγγελέας, θα της έλεγα, του ρίξα την ποινή που προβλέπει ο νόμος, κυρά μου, okay. Να σου κάνω όμως και μια ερώτηση, θα της έλεγα και σένα. Εσύ τη γλώσσα σου γιατί την είχες? Γιατί τη γλωσσοκοπάνησες? Δηλαδή γιατί, αφού βλέπεις ότι ο άνθρωπος είναι έτοιμος.
0: Εντάξει, μην πάμε όμως και σε...
2: Κάνε και εσύ σιωπή.
0: Ναι, μην πάμε όμως και σε μια κοινωνία...
2: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω να τσακωνόμαστε προς Θεού,
2: ναι.
0: Αλλά μπορεί εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, δεν ξέρω τι είπε ο ένας τον άλλο, αλλά μπορεί να ήταν πιεσμένοι από 10 πράγματα και να είπε μια κουβέντα.
2: Πιεσμένος ήταν και αυτός και αυτή. Ναι,
0: δε, αυτό δεν είναι λόγος
2: για να... Επάνω αλλά στην αρχή τη συζήτησή μας τον παράγοντα ότι ήταν πίσω της το παιδί της. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει και οι νέοι γονείς, όταν είναι, πρέπει να καταλάβουν όταν οδηγεί, δεν είμαι οδηγός, είμαι μαμά.
0: Ναι.
2: Είμαι μαμά.
0: Εγώ πάντως τα πολλά τελευταία χρόνια.
2: Διαφωνείτε?
0: Το, όχι, δεν διαφωνώ, αλλά θα σας πω. Επειδή κάποτε όταν μου κόλλανε κάποιος, δεν μη, το κοίταγα. Τέλος πάντων, εξαρτάται, μπορεί να έχει και δίκιο. Όταν, γενικά, όταν έχω άδικο, δεν μιλάω. Αλλά όταν έχεις δίκιο, σε πιάνει και λίγο το κολοπεδαρίστικο. Όταν έχω το γιο μου, έχει τύχει τώρα που έχει μεγαλώσει και μας κορνάρει κάποιος και μου λέει: Τι κορνάρει αυτός? Του λέω: Με βλέπεις που δεν ασχολούμαι? Αφού δεν ασχολούμαι, εγώ δεν ασχολούσα και εσύ, τέλος. Διότι δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, μπράβο,
0: γιατί δεν ξέρω τι είναι ο άλλος. Δεν ξέρω. Και να. Θα μου πεις γιατί αν ήξερες τι θα κάνεις. Δεν χρειάζεται. Α, κορνάρει, τι να κάνουμε τώρα. Άστο να κορνάρει.
2: Ωραία. Να σας πω ένα άλλο, να μην σας κουράζω.
0: Έλα.
2: Την Κυριακή πήγα κάπου να φάω, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Κυριακή μεσημέρι και είχαν βγει οικογένειες με παιδάκια, με μαμάδες, με βρέφη.
0: Ωραία πράγμα είναι αυτό.
2: Τα μωράκια με πάνες και αυτά τρώγαν οι άνθρωποι. Mm. Λοιπόν, είναι ένα μωράκι τέτραπέραντο χαριτωμένο. Όταν λέμε μωράκι πρέπει να ήταν 18 μηνών, ας πούμε.
0: Mm.
2: Με τις πάνες, καταλάβατε. Το οποίο εντάξει το ήταν κάτω στα πόδια του μπαμπά του, ας πούμε, τρώγανε τα αντρόγινα εκεί, άλλα παιδάκια τριγύρω. Και έχει πάρει ένα πιρούνι, ρε παιδί μου, πιρούνι, όταν λέμε πιρούνι, κανονικό, τεράστιο πιρούνι, το μεγάλο, με τα τέσσερα τέτοια το πιρούνι.
0: Έχει
2: πιρούνι,
0: ναι.
2: Με δύο, με τρία, με τέσσερα, καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Το μεγάλο το πιρούνι, όχι το πιρουνάκι. Και να χαρχαλεύει το μικαρμημένο κάτω, κοίτα στο χώμα, κάτι χαλικάκια που είχε, έπαιζε δηλαδή το φουκαριάρικο. Mm. Έχω φρικάρει εγώ, είμαι διπλανό τραπέζι και τους λέω, ας πούμε, παιδιά, τους λέω, με συγχωρείτε, λέω, δώσε του τουλάχιστον ένα κουτάλι. Όχι ότι και το κουτάλι δεν είναι επικίνδυνο.
0: Εντάξει, το κουτάλι δεν βγάζει μάτι εύκολα.
2: Κύριε Παρδαλή, πιρούνι.
0: Με αυτό λέω, το κουτάλι δεν βγάζει μάτι εύκολα, το πιρούνι είναι λίγο πιο επικίνδυνο.
2: Και αυτό επικίνδυνο είναι, αλλά άλλο πιρούνι, μπράβο. Λοιπόν, ευτυχώς πήγε κάτι να πει ο μπαμπάς. Αλλά φαίνεται επειδή ήταν η παρέα 6-7 άτομα, 2-3 ζευγάρια ήταν. Οι μαμάδες δεν μιλήσανε καθόλου. Φαίνεται το άρχισαν να κάνουν οι συνάψεις, να κάνουν ντίγκι-ντίγκι. Mm. Και σου λέει αυτός εδώ δίπλα, κάτι σωστό μας λέει. Δηλαδή, εγώ σοκαρίστηκα γιατί δεν είχαν σκεφτεί οι μαμάδες ότι σε ένα 18-μήνο παιδάκι δεν δίνουμε πιρούνι για να παίζει με χαλικάκια. Θα σηκωθεί, θα παραπατήσει, λόγω ασταθείας.
0: Πολλά μπορούν να γίνουν.
2: Έτσι, μπράβο. Και έχω φρικάρει με ποια έννοια, ότι ενώ τα αγαπάνε τα παιδάκια τους όλοι, δεν υπάρχει μαμά που να μην αγαπάει το παιδάκι της ή ο μπαμπάς, αλλά δεν είναι αυτό που είχαν οι δικοί μας οι γονείς και οι παππούδες μας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, γι' αυτό έφερα παράδειγμα και την άλλη με την οδηγό. Κυρά μου, εκείνη τη στιγμή δεν οδηγείς, είσαι μαμά.
0: Ναι.
2: Βρέθηκε
0: του
2: Μπέκα.
0: Η παρέμβασή σας στην ταβέρνα. Θα μπορούσε να πάρει
2: και άσχημη. Είναι που την έκανα.
0: Ναι, καλά κάνετε.
2: Του,
0: αλλά
2: του δώσανε το υλικά το
0: θα
2: κουτάλι.
0: Μπορούσε να πάρει και άσχημη τροπή. Να γυρίσει δηλαδή ο παπάς και να. Όχι, να γυρίσει.
2: Εγώ το έκανα για το παιδάκι.
0: Ναι, να γυρίσει δηλαδή ο παπάς και να πει: Ρε φίλε, κοίτα τη δουλειά σου.
2: Το είχα ακούσει στο μετρό. Μέσα από σφυρμό.
0: Θα μπορούσε να το πει.
2: Το είχα ακούσει αυτό. Να έχει 4 παιδιά ένα ζευγάρι. Ηλικίες από 4 μέχρι 11. Αγοράκια, κοριτσάκια. Και να κάνουν, πώς κάνουν στην ενόργανη γυμναστική οι αθλητές στο μονόζυγο.
0: Να κρέμονται από τα χερούλια.
2: Να κρέμονται και το ένα να μιμείται μετά το άλλο, να ζηλεύει το ένα το άλλο. Ξεκίνησε το ένα, ας πούμε, το πιο μεγάλο, και μετά ζηλέψαν και τα άλλα τρία και ακολουθήσανε στη διαδρομή και κάναν το ίδιο πράγμα και τα τρία. Κάνανε μονόζυγο πάνω από τις θέσεις, ξέρετε.
0: Και κάνατε παρατήρηση και τι έγινε.
2: Και του λέω, όχι παρατηρήσει, πάλι ευγενικά.
0: Ναι.
2: Του λέω, ο μπαμπάς και η μαμά, έτσι. Και του λέω, έχω πάθει σοκ, αγωνιό, εάν χάσει την ισορροπία του κάποιο παιδί σε κάποια απότομη στροφή του σειρμού ή σε απότομο σταμάτημα του σειρμού ή γιατί κουράστηκαν τα χεράκια τους, θα σας πέσει κάτω και θα σπάσει τη σπονδυλική του στήλη ή το σβέρκο του.
0: Φίλε, κοίτα τη δουλειά σου.
2: Και μου λέει, παντού μπορεί, μου λέει, δεν μου πει, κοίτα, μου λέει, παντού μου λέει μπορεί να χτυπήσουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν γκάου.
0: Okay.
2: Παντού μπορούν να χτυπήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω τι ρόλο τραβάνε, τι ρόλο παράνε οι νέοι γονείς. Τι να πω. Εντάξει. Αυτά, κύριε Παρδάλη. Και τα λέω με την ανοχή σας. Ευχαριστώ που με αφήνετε και τα λέω. Γιατί οπωσδήποτε στο ακροατήριο σας είναι παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείοι, μαμάδες, μπαμπάδες. Αν όχι με μικρά παιδάκια αυτή την ώρα 18 μηνών, μπορεί, γιατί αύριο εργάζονται οι άνθρωποι, αλλά οι παππούδες, οι θείοι, ξέρω εγώ.
0: Μπορεί και να είναι, μπορεί να έχουν ξυπνήσει, να γιατάζουν.
2: Να μπορούν να πούνε μια κουβέντα, ρε παιδί μου.
0: Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Τάσος από τη Βαρυμπόπη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Κύριε Τάσο, με ακούτε?
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Καλησπέρα σας.
0: Απλά να πω δύο πράγματα.
3: Παρακαλώ.
0: Από τα μηνύματα. Ο Μιχάλης από τα Χανιά, πούμε, που τον έκλεισα χθες, λέει: θαυμάστε, λέει, η νοοτροπία Έλληνα ψηφοφόρου, να ψηφίσουμε ό,τι να είναι. Άδικο, λέει, Κυριάκος που λέει: εγώ ή το χάος. Μιχάλη, με εσύ θέλει μνημόνιο. Άλλο ένα, να πάρουμε δανεικά. Οπότε, τι να σου πω τώρα. Με Μητσοτάκη, μάλλον δεν θα πάρουμε άλλο μνημόνιο. Για σκέψου το λίγο. Αποφάσισε Μητσοτάκη ή μνημόνιο. Λοιπόν, ένα, δύο. Έχει στείλει ο Γιώργος που μου είχε για τη φασιστική νοοτροπία από ότι δεν εννοεί το ιδεολογικό κτλ. Μου είχε στείλει ο Γιάννη, δεν ψάχνω να βρω ότι η Αμερική έχει επιτεθεί στο Ιράν. Ούτως ή άλλως έχω προαναγγείλει ότι οι επιθέσεις θα γίνουν απόψε και ότι υπάρχουν εκρήξεις στο ΚΕΣΜ, αν το λέω σωστά, και κοντά στο ΣΥΡΙΚ, κοντά στα στενά του Ορμούς. Ψάχνω να το βρω. Γενικώς υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι έχει υπάρξει χτύπημα, αλλά δεν μου βγαίνει πουθενά επίσημα κάποια ενημέρωση. Προφανώς κάτι έχει συμβεί και επίσης έχει βγει μια ειδοποίηση για αύριο ότι θα είναι, λέει, μια δύσκολη καιρικά ημέρα, γιατί θα είναι άστατος ο καιρός και σε κάποιες περιοχές της χώρας θα έχει και έντονες βροχοπτώσεις. Ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιθέσεις, τον είπα, κατά του Ιράν, το βγάζει τώρα ως έκτακτη είδηση η ΕΡΤ. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε Τάσο, ελάτε.
3: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
3: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Εν μέρη συμφωνώ κατά 80-85% με τον κύριο τον προηγούμενο.
0: Ναι.
3: 80-85% δεν συμφωνώ 100%, 80-85%. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει πάμε σε κάτι άλλο. Από ό,τι έχω παρατηρήσει και από ό,τι ακούω, όλοι έχουν τρελαθεί και σαλτάρει, εκνευριστεί με την αύξηση αυτή των μισθών των
0: Μητροπολιτών, ναι.
3: Και ούτω καθεξής. Mm. Η εφημερίδα Κήρυκας είναι του Μητσοτάκη.
0: Ήτανε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα.
3: Μάλιστα.
0: Υπήρχε ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν ξέρω αν παραμένει. Ήταν γνωστή ιστορία εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα είναι ακόμα...
3: Είναι 14-16 μήνες, 14-12, 16 μήνες που πήγε ο Μητσοτάκης στο Άγιο Όρος και έδωσε 100 εκατομμύρια.
0: Ναι.
3: Πριν 14 μήνες ήταν ή 16, πόσο
0: θυμάμαι,
3: ήταν.
0: Για να μην ειλικρινείς.
3: Γιατί δεν ήθελε να μπει ούτε καν στο Άγιο Όρος και τους έδωσε 100 εκατομμύρια για να μπει μέσα.
0: Δεν το θυμάμαι. Κύριε Τάσο, θα σας πω ψέματα και δεν θέλω.
3: Ποιος είναι ο άθεος?
0: Γιατί το βάζουμε σε λογική αθεΐας?
3: Όχι, δεν το βάζουμε στο θέμα αθεΐας. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Στέρης Χριστός ζει. Η κυρία Αντώρα Μπακογιάννη.
0: Μην μου το πάτε, κύριε Τάσο. Όχι,
3: να κάνουμε,
0: όχι, κύριε Τάσο.
3: Συγγνώμη,
0: όχι, μην μου το πάτε εκεί.
4: να κάνουν τεστ DNA.
0: Όχι, όχι, κύριε Τάσο. Κύριε Τάσο. Καλό βράδυ, κύριε Τάσο. Χαίρετε. Δεν γίνεται. Λυπάμαι, κύριε Τάσο. Και εν πάση περιπτώσει δεν σας αφορά κιόλας. Ούτε εμένα ούτε κανέναν. Λυπάμαι. Ελάτε κύριε Βαγγελή. Κύριος Βαγγελής. Κυρία Δέσποινα, για καλέστε τον κύριο Βαγγελή. Ξέρετε, υπάρχει μια, δεν θα πω λεπτή γραμμή, υπάρχει μια γραμμή πάνω στην οποία ισορροπούν όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Αν θέλω να κρίνω τη Μαρία που είναι απέναντί μου, θα την κρίνω για τη δουλειά της. Δεν θα την κρίνω ούτε για το πώς έχει τα μαλλιά της, ούτε για το πώς ντύνεται, ούτε για το τι τρώει, ούτε για το πώς μιλάει, γιατί δεν μου πέφτει λόγος. Για τη δουλειά της, επειδή έχει συνέπεια και στη δική μου τη δουλειά, όμως μπορώ να την κρίνω όπως και εκείνη μπορεί να κρίνει εμένα για τη δουλειά μου. Αλλά τα υπόλοιπα αφορούν εμένα. Θέλω να πω ότι μπορεί να με κρίνει και για τα υπόλοιπα, αλλά δεν με νοιάζει και δεν αφορούν και κανέναν. Ένα λοιπόν πολιτικό θα τον κρίνω για την πολιτική του. Θα τον κρίνω και για τον τρόπο που ζει, γιατί ο πολιτικός πρέπει να είναι πιο διάφανος από όλους μας. Όμως, το τι κάνει στο σπίτι του, στο κρεβάτι του, από πού έχει έρθει και πού θα πάει, δεν με αφορά. Αν τώρα είχε 5 σπίτια και τα έκανε 105, ναι, θα τον κρίνω. Άλλο πράγμα. Τον έχουμε τον κύριο Βαγγέλη, έλατε.
5: Ναι. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Βαγγέλη. Ούτε εμένα ούτε κανέναν. Λυπάμαι. Ελάτε κύριε Βαγγέλη. Κύριος Βαγγέλης. Κυρία Δέσποινα, για καλέστε τον κύριο Βαγγέλη. Ξέρετε, υπάρχει μια, δεν θα πω λεπτή γραμμή, υπάρχει μια γραμμή πάνω στην οποία ισορροπούν όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Αν θέλω να κρίνω τη Μαρία που είναι απέναντί μου, θα την κρίνω για τη δουλειά της. Δεν θα την κρίνω ούτε για το πώς έχει τα μαλλιά της, ούτε για το πώς ντύνεται, ούτε για το τι τρώει, ούτε για το πώς μιλάει, γιατί δεν μου πέφτει λόγος. Για τη δουλειά της, επειδή έχει συνέπεια και στη δική μου τη δουλειά, όμως μπορώ να την κρίνω όπως και εκείνη μπορεί να κρίνει εμένα για τη δουλειά μου. Αλλά τα υπόλοιπα αφορούν εμένα. Θέλω να πω ότι μπορεί να με κρίνει και για τα υπόλοιπα, αλλά δεν με νοιάζει και δεν αφορούν και κανέναν. Ένα λοιπόν πολιτικό θα τον κρίνω για την πολιτική του. Θα τον κρίνω και για τον τρόπο που ζει, γιατί ο πολιτικός πρέπει να είναι πιο διάφανος από όλους μας. Όμως, το τι κάνει στο σπίτι του

0: πράγματα στη ζωή μας. Αν θέλω να κρίνω τη Μαρία που είναι απέναντί μου, θα την κρίνω για τη δουλειά της. Δεν θα την κρίνω ούτε για το πώς έχει τα μαλλιά της, ούτε για το πώς ντύνεται, ούτε για το τι τρώει, ούτε για το πώς μιλάει, γιατί δεν μου πέφτει λόγος. Για τη δουλειά της, επειδή έχει συνέπεια και στη δική μου τη δουλειά, όμως μπορώ να την κρίνω όπως και εκείνη μπορεί να κρίνει εμένα για τη δουλειά μου. Αλλά τα υπόλοιπα αφορούν εμένα. Θέλω να πω ότι μπορεί να με κρίνει και για τα υπόλοιπα, αλλά δεν με νοιάζει και δεν αφορούν και κανέναν. Ένα λοιπόν πολιτικό θα τον κρίνω για την πολιτική του. Θα τον κρίνω και για τον τρόπο που ζει, γιατί ο πολιτικός πρέπει να είναι πιο διάφανος από όλους μας. Όμως το τι κάνει στο σπίτι του, στο κρεβάτι του, από πού έχει έρθει και πού θα πάει, δεν με αφορά. Αν τώρα είχε 5 σπίτια και τα έκανε 105, ναι, θα τον κρίνω. Άλλο πράγμα. Τον έχουμε τον κύριο Άγγελ, έλατε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Άγγελ.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και τώρα, βέβαια, εγώ πήρα αφορμή για να σας τηλεφωνήσω από... και πιο παλιά τηλεφωνούσα κάποιες φορές, ναι, αλλά σπάνια. Σας ακούω όμως, πότε πότε. Πήρα αφορμή από κάποιον κύριο που βγήκε από τα Γιάννητσά και έλεγε κάποια πράγματα για τους, για τους μισθούς των επισκόπων και όχι μόνο από αυτόν και από όλη αυτή την, όλο αυτό τον τόρο που έχει...
0: Υπάρχει μια ατμόσφαιρα, ναι.
1: Από όλο αυτό τον τόρο που έχει γίνει τώρα τελευταία με αυτή την ιστορία. Και κατά κάποιο τρόπο με λύπησε το γεγονός ότι ξέπεσε ο διάλογος σε επίπεδο καφενείου. Διάλογο που κάνατε μεταξύ σας.
0: Εννοείται.
1: Ξέπεσε σε επίπεδο καφενείου, δηλαδή και οι παπάδες έχουν βαθιές τσέπες και κάτι τέτοια πράγματα.
0: Όχι, ο Νίκος είπε ότι οι ταράς έχουν βαθιές τσέπες και του είπε ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουν τσέπες.
1: Ναι, και είπε ότι κυνηγάνε το χρήμα πιο πολύ από τον άλλο κόσμο.
0: Δεν το κυνηγάνε.
1: Εγώ τώρα δεν πήρα τηλέφωνο για να υπερασπιστώ κανένα.
0: Όχι, αλλά αφού το βάζει το θέμα, εγώ κάνω μία ερώτηση. Ναι. Εσείς δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε και δεν με αφορά. Ναι. Έχετε τη δυνατότητα δουλεύοντας, παίρνοντας το μισθό σας, να βγάζετε και ένα 50 και 60 και την ημέρα μαύρο?
1: Αυτό είναι άλλη υπόθεση.
0: Όχι,
1: τώρα
0: δεν είναι. Για μένα δεν είναι.
1: Καλά, δεν θέλω να πάμε αλλού τη συζήτηση τώρα στο
0: Όχι.
1: μαύρο χρήμα. Γιατί άμα την πάμε στο μαύρο χρήμα, γίνεται χαμός για το μαύρο χρήμα. Και πρέπει να υπάρχει και το μαύρο χρήμα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει. Βέβαια, σε όλο τον κόσμο υπάρχει μαύρο χρήμα.
0: Γιατί η κυβέρνηση, νομίζω, και η εκάστοτε κυβέρνηση το κυνηγάει.
1: Αυτά είναι, κύριε Παρδάλη μου, παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Δεν είναι παράνομο το μαύρο χρήμα?
1: Εντάξει, παράνομο είναι, αλλά χωρίς μαύρο χρήμα δεν μπορεί να σταθεί και μια οικονομία. Και σας λέω και πάλι ότι υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Ναι, με αυτή την οτροπία πάντως δεν πάμε πουθενά.
1: Ακόμα και στα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχει το μαύρο χρήμα. Εδώ το λένε μεγάλοι οικονομολόγοι.
0: Άρα εγώ ας πούμε να αρχίσω να αισθάνομαι ηλίθιος. Που δεν έχω μαύρο χρήμα να διαχειριστώ.
1: Μα ούτε εγώ μπορώ να διαχειριστώ μαύρο χρήμα. Αλλά το θέμα είναι ότι το λένε και μεγάλοι οικονομολόγοι ότι χωρίς το μαύρο χρήμα δεν μπορεί να σταθεί μια οικονομία. Τέλος πάντων, δεν είναι και το θέμα
0: μας.
1: Εγώ δεν πήρα για να.
0: Εντάξει, κουβέντα κάνω. Μισό λεπτό, κύριε Βαγγέλη. Περιμένατε πολύ ώρα. Ένα λεπτό, γιατί είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό ακριβώς. Ένα λεπτό, ευχαριστώ.
2: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
6: Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και ο κύριος Βαγγέλης, ευχαριστώ που περιμένατε. Κύριε Βαγγέλη,
7: ναι, ακούτε.
6: Ναι, ναι.
7: Ναι, αυτό το μαύρο χρήμα υπάρχει παντού.
6: Ναι.
7: Δεν είναι ακόμα και στις... δηλαδή εγώ ήμουνα στην Αγγλία πριν από 25 χρόνια περίπου και δούλεψα ένα μήνα σε κάποιο γυμναστήριο εκεί. Το πήγαινα το πρωί και το καθάριζα.
6: Ναι.
7: Μην φανταστείτε ότι έκανα καμία... Παρόλο που είχα πάει για άλλο λόγο στην Αγγλία... Αλλά για λόγους ανάγκης, για να βγάλω τα προστοζήν, πήγαινα και έκανα το καθαριστή, καθάριζα. Λοιπόν, και επειδή ήμουνα ταυτόχρονα και στο Ταμείο Ανεργίας, τους λέω, σας παρακαλώ, τους λέω, αν γίνεται να δουλέψω αυτό το μήνα που με χρειάζεστε, χωρίς να με δηλώσετε, να πάρω τα λεφτά και γιατί είμαι στο Ταμείο Ανεργίας. Τους εξήγησα ακριβώς τι συμβαίνει. Και μου λένε, ναι, μου λέει, κανένα πρόβλημα. Και μου έδωσαν μαύρα λεφτά, ακόμα και στην Αγγλία. Χώρια που πας ψωνίζεις δεξιά-αριστερά και τότε, από τότε δεν έχω ξαναπάει, αλλά τότε δεν σου δίνανε ούτε αποδείξουν τίποτα. Τέλος πάντων, αλλά εγώ πήρα τώρα για αυτό το θέμα και τον τόρο που γίνεται, γιατί δεν θέλω να κάνω δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, ούτε θέλω να υπερασπιστώ κανέναν.
6: Ναι.
7: Απλά νομίζω ότι είναι... κάπως άδικη όλη αυτή η επιθετική συμπεριφορά προς τους επισκόπους.
6: Θέλετε να μου το εξηγήσετε πώς το σκέφτεστε?
7: Ναι, βέβαια, βέβαια θα σας το εξηγήσω. Ναι. Νομίζω ότι είναι λίγο άδικη όλη αυτή η συμπεριφορά και να τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι.
6: Mm.
7: Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το μισθό τους για φιλανθρωπίες. Δηλαδή, εγώ προσωπικά ξέρω δεσπότη, ο οποίος, δεν θέλω να πω το όνομά του, ο οποίος συντηρούσε μια οικογένεια που σπούδασε τα παιδιά.
6: Μπράβο.
7: Και συντηρούσε, που πέθανε ο πατέρας και ξέρετε πριν από 30-40 χρόνια δεν δούλευε και η γυναίκα, πέθανε ο πατέρας ξαφνικά.
6: Ναι.
7: Η γυναίκα και με τα παιδιά μείνανε επί ξύλου κρεμάμενοι.
6: Ωραία.
7: και τους συντηρούσε ο τοπικός επίσκοπος.
6: Χίλια μπράβο του.
7: Σπούδασε τα παιδιά και δεν είναι ένας.
6: Χίλια μπράβο του. Γι' αυτό δίνει τις αυξήσεις στο κράτος.
7: Ναι. Όχι. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά που βγαίνουν τώρα και λένε ότι και έτσι και στολές και το ένα και το
6: δεν
7: άλλο.
6: Δεν ισχύουν.
7: Όχι ακριβώς.
6: Τι λέτε?
7: Όχι ακριβώς. Γιατί υπάρχουν βέβαια οι ακριβές στολές,
6: ναι,
7: αλλά υπάρχουν και οι στολές οι φτηνές.
6: Προφανώς
7: υπάρχουν οι ακριβοί σταυροί, υπάρχουν
6: και φτηνοί. Υπάρχουν οι ακριβές μήτρες, υπάρχουν και φτηνές μήτρες.
7: Υπάρχουν τα ακριβά ρολόγια,
6: Υπάρχουν και τα φθηνά.
7: Υπάρχουν τα ακριβά παντελόνια, υπάρχουν και τα φθηνά παντελόνια.
6: Απλά ο κληρικός.
7: Απλά όμως στην εκκλησία υπάρχει μία άλλη αντίληψη και μία άλλη νοοτροπία η οποία έλκει την καταγωγή της, έχει σχέση κυρίως με την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν πάρα πολύ μεγάλη ασέβεια και ντροπή το να προσφέρουν στο Θεό κάτι το οποίο ήταν κατώτερης ποιότητας. Στο Θεό πάντοτε προσέφεραν αυτό που ήταν ανώτερης ποιότητας.
6: Θυμήστε μου λίγο από το βίο. Τώρα λέω με βάση αυτά που έχουμε μάθει στο σχολείο, έτσι. Από το βίο του Χριστού και των μαθητών του, τι ακριβώς μας οδήγησε στο να έχουμε την εικόνα αυτού του πλουτισμού που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία.
7: Κοιτάξτε να δείτε.
6: Για δείτε.
7: Και ο Χριστός. Τέλος πάντων, τώρα είναι. Κρίνουμε άσχετα πράγματα.
6: Όχι, δεν κρίνω.
7: Συγκρίνουμε.
6: Θα σας πω κάτι. Υπάρχουν ενορίες.
7: Και άσχετες εποχές.
6: Θα σας πω κάτι.
7: Ήταν άλλη εποχή του Χριστού, άλλη εποχή των αρχαίων Ελλήνων.
6: Και για ποιο λόγο, η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη, έχει πάρει το σκεπτικό των αρχαίων Ελλήνων?
7: Γιατί αυτό το σκεπτικό είχε ο κόσμος, ο λαός. Ακριβώς επειδή έπρεπε να προσφέρουν στο Θεό το καλύτερο.
6: Εγώ ξέρω πάντως ότι σε εκατοντάδες ξοκλήσια και ρημοκλήσια σε όλη τη χώρα δεν υπάρχει ίχνος πλουτισμού, και ξέρω επίσης κληρικούς οι οποίοι κυκλοφορούν μονίμως με το μαύρο του ράσο και η στολή τους είναι ραμμένη από τους ίδιους τους συγχωριανούς τους. Και δεν έχει ούτε πετράδια ούτε τίποτα.
7: Υπάρχουν και αυτά. Αλλά,
6: επίσης, με όλο αυτό το πλούτο, ξέρετε πόσοι άνθρωποι που δυστυχούν καθημερινά θα μπορούσαν να έχουν έναν αξιοπρεπή βίο?
7: Με τις στολές των επισκόπων και τα περιουσιακά στοιχεία και τα κοιμήλια και τα λοιπά.
6: Ναι, δεν μιλάω για τα κοιμήλια. Τα κοιμήλια είναι κάτι διαφορετικό.
7: Μα και οι ακριβές στολές των επισκόπων μετά γίνονται κοιμήλια. Δεν τις παίρνουν μαζί τους οι ίδιοι.
6: Καλά, προφανώς κανείς δεν παίρνει κάτι μαζί. Γιατί να γίνει κοιμήλιο?
7: Γιατί γίνεται εκεί, γιατί είναι κάτι.
6: Τι είναι?
7: Είναι μία στολή, είναι ένας σταυρός, ένα έργο τέχνης. Πώς να το πω, είναι ένα έργο τέχνης. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται κοιμήλιο. Όπως γίνεται κοιμήλιο ένα έργο τέχνης, ένα άγαλμα, ένα. Τέλος πάντων, αλλά για να μην διακόψω λίγο τη σκέψη μου. Και ακριβώς επειδή οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αυτή την νοοτροπία να προσφέρουν το καλύτερο, το τελειότερο στο Θεό, γι' αυτό και εμείς σήμερα έχουμε όλα αυτά τα σπουδαία έργα τέχνης, την Ακρόπολη, άλλους ναούς αρχαίους, αγάλματα κτλ.
6: Αυτό τι σχέση έχει με όλο το χρυσό που κουβαλάνε πάνω τους οι Μητροπολίτες?
7: Μισό λεπτό λίγο. Ναι. Ακριβώς επειδή ήταν φτιαγμένα από πολύ καλά υλικά, γι' αυτό το λόγο τα έχουμε και εμείς μέχρι σήμερα.
6: Συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση. Ο Θεός δηλαδή ακολουθούμε μια ιδεολογία βάσει της οποίας ο Θεός αρέσκεται να βλέπει τους Μητροπολίτες με χρυσάφι και πλουμιστά?
7: Δηλαδή τώρα μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία.
6: Μα εσείς μου το είπατε, δεν το είπα εγώ.
7: Ναι, να αναλύσουμε. Εγώ σας είπα από πού έλκει την καταγωγή
6: και το ενστερνιζόμαστε εμείς και το κάνουμε.
7: Αυτή η νοοτροπία που έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας.
6: Και το ενστερνιζόμαστε και το κάνουμε. Αυτό λέω.
7: Είναι μια συνήθεια η οποία ξεκινάει από αρχαιοτά των χρόνων. Λοιπόν, και έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο Γι' αυτό το λόγο έχει πει και ο λαός, βλέπετε, και εμείς ο απλός λαός, ναι. Όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, κάνουμε μπάνιο, φοράμε τα καλά μας τα ρούχα κτλ. Κτλ. Δινόμαστε ευπρεπώς. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα που ξεκινάει από τους αρχαίους Έλληνες αυτή η ιστορία. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε δημιουργήσει εμείς σήμερα. Δεν είναι δημιούργημα δικό μας των τελευταίων 50-100-200 χρόνων. Mm. Είναι μια νοοτροπία και μια συνήθεια που ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια. Mm. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι είναι άδικο να βάζουμε όλους τους ανθρώπους σε ένα τσουβάλι και όλους τους επισκόπους, γιατί εγώ σας λέω, ξέρω τουλάχιστον δύο περιπτώσεις επισκόπων οι οποίοι από τον προσωπικό τους μισθό, από τα προσωπικά τους έσοδα.
6: Και μπράβο τους, σας ξαναλέω.
7: Ναι, ωραία.
6: Και μακάρι, αφού έχουν αυτή τη διάθεση, τα χρήματα τα παραπάνω που θα πάρουν να τα διαθέσουν με τον ίδιο τρόπο.
7: Και μπορώ να σας πω ότι οι περισσότεροι είναι έτσι.
6: Δεν μπορώ να το πω όμως.
7: Υπάρχουν και κάποιοι, βέβαια.
6: Γιατί ξέρω κι εγώ.
7: Ναι, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι πλουτίζουν και τα αφήνουν μετά στα νύψια τους και στα παρανύψια τους. Mm. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις επισκόπων, όπως το ίδιο συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους.
6: Αυτό δεν αιτιολογεί αύξηση σχεδόν 100%.
7: Κοιτάξτε, εγώ, αν θέλετε την άποψή μου, εγώ πιστεύω ότι πίσω από αυτή την αύξηση υπάρχει δόλος από μέρους της κυβέρνησης. Και ποιος είναι ο δόλος? Ο δόλος είναι ότι θέλει να στρέψει την ελληνική κοινωνία απέναντι στους ανώτερους κληρικούς. Και κατ' επέκταση...
6: Αυτό είναι ή θέλει οι ανώτεροι κληρικοί να επηρεάσουν το ποινμηνιό τους?
7: Μισό λεπτό. Και απέναντι θέλει να στρέψει την κοινή γνώμη απέναντι στους κληρικούς και απέναντι στην κοινωνία.
6: Άρα τους δίνει παγίδα δηλαδή.
7: Απέναντι στην εκκλησία.
6: Τους δίνει, τους διπλασιάζει τους μισθούς, τους κάνει γενικούς γραμματείς υπουργείων επί της ουσίας μισθολογικά και τους δίνει παγίδα.
7: Πιστεύω ότι τους δίνει παγίδα. Ναι.
6: Άρα θα έπρεπε να το σκεφτούν και να μην δεχτούν.
7: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό τώρα είναι και λίγο... Είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί θα είναι και σαν να προσβάλλουν την κυβέρνηση και το...
6: Τι λέτε?
7: Θα είναι και λίγο σαν προσβολή.
6: Ενώ ο άλλος που δεν έχει να φάει δεν είναι προσβολή, το να βλέπει κάποιον που παίρνει 1500 ευρώ να παίρνει 3 μετά.
7: Ο άλλος που δεν έχει να φάει...
6: Ο κληρικός τι πρέπει να κοιτάξει, αν θα προσβάλλει το ποιμνιό του ή την κυβέρνηση?
7: Ο άλλος που δεν έχει να φάει, ναι, κύριε Παρδάλη μου, ναι, θα πρέπει να σκεφτεί τι θα ψηφίσει και να μην ψηφίζει αυτούς που τον κοροϊδεύουν και του κλέβουν τα λεφτά και έχουν δημιουργήσει οπεκεπέδες και έχουν δημιουργήσει...
6: Και για να σας κάνω μια έτσι, αυτό που λέτε έχει μια λογική. Εγώ να σας πω το αντίστροφο, αυτό που λέω, που μπορεί να... Δεν ξέρω, δεν λέω ότι ισχύει προς Θεού, ούτε μπορώ να σκέφτομαι κι εγώ ως πολίτης. Ναι, γιατί βέβαια, λοιπόν, να μην πιστέψω ότι δίνει αυτά τα χρήματα, γιατί το πίμνιο κάθε... Μητροπολίτη ή όποιον παίρνουν αυτά τα χρήματα, των τιτουλάριων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι πολύ μεγάλο και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους επηρεάσει.
7: Θα επηρεάσει τους ψηφοφόρους.
6: Τους πιστούς.
7: Ναι,
6: και άρα
7: ναι,
6: τους ψηφοφόρους.
7: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Mm. Εγώ πιστεύω ότι είναι ελάχιστοι οι ψηφοφόροι που επηρεάζονται από επισκόπους και να σας πω και την αλήθεια... τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιο. Παλιότερα το είχα ακούσει όταν, δηλαδή τη δεκαετία του 80, τότε που ήταν Νέα Δημοκρατία Πασόκ, τότε που ήταν ανερχόμενη δύναμη το Πασόκ, είχα ακούσει κάποιους ιερωμένους να κάνουν προπαγάνδα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τα τελευταία 30 χρόνια δεν το έχω δει αυτό το πράγμα, ούτε το έχω ακούσει, ούτε έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω όμως ότι οι ψηφοφόροι που επηρεάζουν οι επίσκοποι, συγκεκριμένα οι επίσκοποι, Γιατί αυξάνει το μισθό των επισκόπων. Δεν αυξάνει το μισθό των ιερέων.
6: Προφανώς,
7: νομίζω ότι είναι λίγοι. Νομίζω ότι είναι
6: καλά, λίγοι. Στο σύνολο, ναι, προφανώς και δεν είναι μεγάλος αριθμός, αλλά και πάλι, και πάλι, εγώ θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση. Εγώ, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό.
7: Μα, εγώ σας είπα προηγουμένως ότι και θέλετε να τραβήξω τη σκέψη μου και λίγο παραπέρα. Δηλαδή να σας
6: εγώ πω δεν ακριβώς... αφήστε τι θέλω, εσείς τι θέλετε.
7: Ναι, θέλω να σας πω, θέλετε να σας πω ακριβώς τι σκέφτομαι. Εγώ πιστεύω ότι επειδή τώρα έχει βάλει και ο Τσίπρας δημιούργησε κόμμα,
6: ναι.
7: Και για να κάνω και μία παρένθεση, είχαμε μιλήσει τότε που έφυγε ο Τσίπρας,
6: ναι.
7: Είχαμε μιλήσει μαζί, γιατί τότε την εκπομπή την έκανε ο κύριος Λαβίδης, ο Λαβίθης.
6: Κωνσταντίνος, ναι, και εγώ έκανα το 2-5, ναι.
7: Και εσείς κάνατε, ναι, κάτι. Και είχατε αντικαταστήσει τον κύριο Λαβίθη. Λοιπόν, και μιλάγαμε μαζί και σας είπα ότι ο Τσίπρας θα επιστρέψει και θα δημιουργήσει δικό του κόμμα.
6: Ναι.
7: Και μου είχατε πει ότι όχι και τα λοιπά και δεν το ξέρουμε και το ένα και το άλλο. Και σας λέω ότι.
6: Το δεν το ξέρουμε.
7: Θα το δείτε.
6: Το έλεγα όντως.
7: Εσείς δεν μπορείτε να το θυμάστε αυτό βέβαια. Γιατί
6: όχι, το δεν το ξέρω. Μισό λεπτό. Την μεταξύ μας συνομιλία δεν θυμάμαι. Αλλά ότι το δεν το ξέρουμε σίγουρα το έλεγα, διότι πραγματικά αν το να συζητάμε για το αν θα επιστρέψει κάποιος ή όχι, μπορούμε να συζητάμε. Όταν έχω την πληροφορία μπορώ να τη μεταφέρω.
7: Ναι,
6: αν
7: ναι.
6: Δεν την έχω, δεν ξέρω τι θα κάνει ο άλλος.
7: Ναι, λοιπόν. Και εγώ σας είχα πει ότι σίγουρα θα επιστρέψει. Σίγουρα και τέλος πάντων, εντάξει. Και όντως να που επέστρεψε και τέλος πάντων, επειδή τώρα εγώ τι υποψιάζομαι. Επειδή φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά θέλουν να τον κάνουν δεύτερο κόμμα, το Τσίπρα.
6: Να ξέρετε πάντως ότι τα κόμματα δεν τα κάνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν τα φέρνουν στη θέση τους οι δημοσκοπήσεις, οι πολίτες τα φέρνουν.
7: Ναι, οι πολίτες τα φέρνουν, αλλά υπάρχουν από πίσω συμφέροντα και sponsors και διάφοροι οι οποίοι τους πρόχνουν αυτό... και έχουν και διάφορα...
6: Αυτό είναι άλλο θέμα, και... άμα δεν πάει όμως, άμα δεν πάτε εσείς και εγώ να ψηφίσουμε, ό,τι και να έχει από πίσω δεν πιάνει.
7: Κοιτάξτε, τώρα εσείς είστε πολύ έξυπνος δημοσιογράφος, δεν είστε... καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος...
6: Εμένα πάντως δεν έχει έρθει κανείς να με πιάσει να με πληρώσει για να ψηφίσω κάτι.
7: Μα δεν θα σε πιάσει.
6: Συγγνώμη.
7: Θα σε πιάσει τώρα να σου πει ψήφισε αυτόν ή να σε πληρώσει.
6: Όχι.
7: Γίνεται πλήση εγκεφάλου με άλλους τρόπους. Σήμερα έχουν προχωρήσει τα πράγματα.
6: Ωραία.
7: Έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το πλήθος άγεται και φέρεται. Οι ψηφοφόροι μπορούν πολύ εύκολα να οδηγηθούν.
6: Δυστυχώς υπάρχει κόσμος που άγεται και φέρεται από πολλά πράγματα.
7: Ναι,
6: αλήθεια,
7: υπάρχουν και οι ψηφοφόροι μπορούν να τους οδηγήσουν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προς τα εκεί που θέλουν, με τους τρόπους που θέλουν, έχουν δηλαδή τα εργαλεία. Δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν είναι αδύνατον.
6: Όχι, αδύνατο δεν είναι τίποτα.
7: Μπράβο, να το κάνουν. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή θέλουν να βγάλουν τώρα δεύτερο κόμμα του Τσίπρα, καλά πρώτο κόμμα μάλλον θα βγει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα μπορέσει να... δεν θα έχει αυτοδυναμία.
6: Πολύ νωρίς είναι για να τα συζητάμε αυτά πάντως.
7: Εντάξει, θα τα συζητήσουμε τώρα που είναι νωρίς.
6: Θα τα συζητάμε συνέχεια.
7: Και αν βγουν, αν γίνουν, θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο να σας πω, είδατε που έγινε.
6: Καλά, λοιπόν, να σας πω, δεν κάνετε καμία τρελή μαντεψιά.
7: Όχι, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω.
6: Δηλαδή, όλοι λίγο πολύ μία εικόνα την έχουμε. Αλλά
7: ότι,
6: ναι.
7: Ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του Τσίπρα.
6: Αυτό το ακούμε πολύ ενδιαφέρον.
7: Ναι, βέβαια θα συνεργαστούν.
6: Λέτε.
7: Για
6: ποιο θα είναι πρωθυπουργός,
7: ο Μητσοτάκης.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
7: Για το καλό της Ελλάδας.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Ελλάς με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη.
7: Καλά,
6: ούτε με Πρωθυπουργό Τσίπρα.
7: Άμα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό Μητσοτάκη, ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός.
6: Θα είναι, όχι ούτε ο Τσίπρας, σας είπα. Θα είναι κάποιος κοινής αποδοχής. Δεν υπάρχει ούτε με το Πασόκ, ούτε το Πασόκ θα συνεργαστεί.
7: Κοινή αποδοχή από ποιου,
6: από αυτού που θα συνεργαστούν.
7: Α, τέλος πάντων, και αυτό μπορεί να συμβεί. Και αυτό μπορεί να συμβεί κοινή
6: αποδοχή. Από του αρχηγού των κομμάτων.
7: Ναι, τέλος
6: να
7: πάντων,
6: βγει και κυβέρνηση και να είναι πρωθυπουργό ο ένα από του δύο που θα συνεργαστούν, εγώ προσωπικά το αποκλείω. Εγώ.
7: Ναι, τέλος πάντων. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Μπορεί να είναι και κάποιο πρόσωπο κοινή αποδοχή. Αλλά θα συγκυβερνούν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ελλάς,
7: Νέα Δημοκρατία.
6: Εντάξει, και μετά νομίζω ότι θα εξαφανιστεί όμως ο Τσίπρας από το προσκήνιο πια, έτσι. Δηλαδή στις επόμενες εκλογές θα είναι κάτω από το 3%.
7: Δεν εξαφανίζεται αυτός. Εδώ έκανε τόσα και εμφανίστηκε, τώρα θα εξαφανιστεί. Δεν εξαφανίζονται. Ο Τσίπρας
6: δεν έκανε περισσότερα από όσα έχουν κάνει άλλοι.
7: Πώς δεν έκανε.
6: Έχει δώσει μια
7: ξεπούλησε τη Μακεδονία.
6: Έχει δώσει μια συνέντευξη ο κύριος Τουρνάρας. Αναζητήστε τη στο διαδίκτυο.
7: Ναι.
6: Που λέει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος έκλεισε τις τράπεζες. Όταν έκλεισαν οι τράπεζες. Χτες την έδωσε. Το οποίο είναι μια ομολογία, ξέρετε. Και λέει ότι αν δεν υπήρχε ΦΕΚ, αν δηλαδή η κυβέρνηση δεν τις έκλεινε, είχαμε και άλλο τρόπο για να τις κλείσουμε.
7: Ναι, εγώ δεν λέω για τις τράπεζες. Εγώ λέω πρώτον για το γεγονός ότι ξεπούλησε τη Μακεδονία, πράγμα το οποίο δεν το είχε κάνει κανένας, ούτε Παπανδρέου, ούτε Καραμανλής, ούτε ο Μητσοτάκης.
6: Ωστόσο σας θυμίζω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης...
7: Ναι, είχε πει...
6: Θυμηθείτε λίγο τι είχε γίνει με το Σαμαρά. Θυμηθείτε όταν έφυγε ο Σαμαρά στη δήλωνο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για την απειρία του Υπουργού των Εξωτερικών του που θα μπορούσε να είχε λύσει το θέμα της Μακεδονίας. Αλλά δεν το κατάφερε.
7: Δεν το έλυσε όμως. Όχι να είχε λύσει το θέμα της Μακεδονίας. Δεν είπα, το θέμα της Μακεδονίας είναι λυμένο.
6: Το θέμα των Σκοπίων.
7: Να είχαν ξεπουλήσει τη Μακεδονία, θέλετε να πείτε. Γιατί το θέμα της Μακεδονίας είναι λυμένο.
6: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωνε τότε ότι τον συμβούλευσα στο αεροπλάνο να κάνει αυτό και αυτό στη Σύνοδο Κορυφής. Υπουργός Εξωτερικών ήταν τότε ο Αντώνης Σαμαράς.
7: Ναι.
6: Και θα μπορούσε να έχει λυθεί το θέμα των Σκοπίων. Δεν τα κατάφερε. Βέβαια ήταν και άπειρος. Απ' τη Βουλή τα έλεγε.
7: Ναι, ωραία. Δεν τολμήσανε όμως να κάνουν τίποτα. Ο μόνος που τόλμησε να το κάνει με το χειρότερο όμως τρόπο ήταν ο Τσίπρας. Με το χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, πρώτον αυτό και δεύτερον το ότι... Δεύτερον, το ότι...
6: Ελάτε όμως, γιατί περιμένουν και άλλοι ακροατές.
7: Ναι, βέβαια. Έκανε το όχι ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι για αυτό το πράγμα δεν υπάρχουν νομικές κυρώσεις σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος κάνει ένα δημοψήφισμα και κάνει το όχι, το κάνει, διαστρεβλώνει τη μιγωρία του λαού. Δεν έπρεπε να υπάρχει νομική...
6: 8 Δευτέρου του 2019... από το site της Βουλής, για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις. Από το site της Βουλής, ξαναλέω. Το θεωρούμε αξιόπιστο, φαντάζομαι.
7: Ναι.
6: Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έθεσε θέμα εκλογών, δηλώνοντας «Δεν θα καλωσορίσω ποτέ Μακεδόνα Πρωθυπουργό». Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει το πρωτόκολλο ένταξης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Θέλετε να σας θυμίσω πώς υποδέχθηκε τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό.
7: Και γιατί μου λέτε μένα για τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν το θεωρώ τον Μητσοτάκη.
6: Όχι, γιατί μου λέτε.
7: Σοβαρό πολιτικό. Δεν το θεωρώ σοβαρό πολιτικό μάλιστα. Το Μητσοτάκη. Όχι, βέβαια.
6: Εντάξει.
7: Λοιπόν, και το τρίτο που θέλω να πω για τον Τσίπρα είναι ότι. Ότι πετσόκοψε τους συνταξιούχους. Πρώτη φορά αριστερά. πετσόκοψε τους συνταξιούχους.
6: Τους πετσόκοψε, όντως.
7: Βέβαια, τους πετσόκοψε. Και όχι μόνο πετσόκοψε τους.
6: Όχι μόνο τους συνταξιούχους, όλους τους Έλληνες με τη φορολογία.
7: Και τους εργαζόμενους. Και τους εργαζόμενους. Βέβαια, ισχύει. Γιατί με το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε. Κουβαλάμε.
6: Δεν είναι το μνημόνιο.
7: Και
6: δεν, είναι το μνημό, δεν είναι το μνημόνιο.
7: Ναι.
6: Μόνο που έκοψε το ΕΚΑΣ.
7: Ακριβώς.
6: Φτάνει.
7: Λοιπόν, δεν,
6: αφήστε τον νόμο Κατρούγκαλου.
7: Και ύστερα από όλα αυτά έχει το θράσος να γυρίζει και να ξαναβάζει υποψηφιότητα. Γι' αυτό σας λέω ότι για να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα, ότι στις επόμενες εκλογές.
6: Mm.
7: Γιατί ο Μητσοτάκης τώρα με αυτά που κάνει θέλει να στρέψει την κοινή γνώμη απέναντι στην Εκκλησία και στην Ιεραρχία.
6: Δεν νομίζω.
7: Γιατί θα συγκυβερνήσουν αυτοί οι δύο και μόλις συγκυβερνήσουν το πρώτο θέμα, όχι το πρώτο θέμα, αλλά θα βάλουν θέμα διαχωρισμού Εκκλησίας κράτους.
6: Και θα το κάνει αυτό.
7: Θα το κάνει η καινούργια κυβέρνηση.
6: Α.
7: Και θέλουν να έχουν μαζί τους την κοινή γνώμη.
6: Μάλιστα. Το ακούμε ενδιαφέρον. Ευχαριστώ
7: αυτό
6: κύριε Βαγγέλη.
7: Πιστεύω εγώ. Να είστε καλά.
6: Γεια σας. Ο κύριος γεια. Σπύρος από το Μαρούσι, ελάτε.
8: Θα προσπαθήσω να μην είμαι.
6: Ελάτε γείτονα, ελάτε.
8: Λοιπόν, οι παπάδες, μερικοί παπάδες, δεσποτάδες είχαν κάποια εκατομμύρια για τα γεράματά τους.
6: Ναι. Για τα γεράματά τους.
8: Ναι, είχαν κανένας. Είχε δημοσιευθείς το ραδιόφωνο στις εφημερίδες.
6: Όχι, όχι, δεν άκουσα τι είπατε, ναι.
8: Είχε πάνε μερικά χρόνια. Ένα συγκεκριμένο παπάς είχε 1800 για τα γεράματά του. Δεν μας ενδιαφέρει. Το κλείνω το θέμα των παπάδων.
6: Ναι.
8: Προηγουμένως ένας σχολίασε κάποιος για την αναπηρία, ο οποίος δηλώνει ότι είναι ανάπηρος, ανήκει στους αναπήρους και ασχολείται και συνδικαλιστικά. Λοιπόν, εγώ έχω περάσει, είμαι 93 χρονών.
6: Ναι.
8: Και έχω περάσει από ΚΕΠΑ και το σύνολο των παθήσεών μου βγάζει 195 αναπηρία.
6: 95, όχι 195.
8: Θα συμπτύσουν λοιπόν αυτά.
6: 95.
8: 195.
6: Δεν υπάρχει 195%.
8: Δεν το ξέρω, δεν υπάρχει. Οι παθήσεις, το σύνολο των παθήσεων, το ποσοστό του.
6: Ναι, να σας πω, το ποσοστό της αναπηρίας σας.
8: 195.
6: Αφήστε το σύνολο. Επισήμως, τι αναπηρία σας έχει, σας δίνει.
8: Μου καταλήξανε από το 195 να φέρουν στα 115 και από εκεί το φέραν στο 91.
6: Δεν υπάρχει πάνω από 100%. 91%, 91% είναι πολύ ψηλό ποσοστό αναπηρίας και δεν, δηλαδή και παραπάνω να σας έβγαζε τα ίδια χρήματα θα παίρνατε.
8: Το ξέρω.
6: Δεν αλλάζει.
8: Αλλά θα συμπτύσουν όλα μαζί και θα φέρουν σε το ποσό που θέλουν.
6: Μα δεν είναι να τα φέρουν.
8: Λοιπόν, επάσπευτος, το 91% αναπηρίας που έχω.
6: Ναι.
8: Σε τι κατηγορία, τι με ωφελεί η αναπηρία, δεν παίρνω κανένα επίδομα.
6: Να σας ωφελεί, η αναπηρία δεν ωφελεί κανέναν.
8: 91%.
6: Δεν παίρνετε αναπηρικό επίδομα.
8: Όχι.
6: Γιατί.
8: Δεν δικαιούμαι λέει. Προφανώς παίρνω 1200 ευρώ μισθό και προφανώς από εκεί
6: σύνταξη.
8: Δεν βγάζουν. Έχω αναπηρία, εγώ δεν βλέπω. Δεν βλέπω να διαβάσω, δεν βλέπω να περπατήσω για τους κοντάφτες έχω πάει στο νοσοκομείο.
6: Η σύνταξη, συγγνώμη, σύνταξη από πού παίρνετε, από το δημόσιο.
8: Από το τάποτε.
6: Από το δημόσιο.
8: 1200 ευρώ.
6: Ναι, γι' αυτό, γιατί το δημόσιο δεν αναγνωρίζει αναπηρικό.
8: Αυτό. Τότε εγώ είμαι γέρος, δεν μπορώ να περπατήσω. Τι, τότε αφού έχω 91% δεν δικαιούμαι αναπηρία, δεν δικαιούμαι έναν άνθρωπο να με βοηθήσει. Δεν βλέπω να προσπαθήσω.
6: Λογικά στην απόφαση του ΚΕΠΑ.
8: Να διαλέξω τα φάρμακά μου. Κάνω λάθος τα φάρμακά μου.
6: Λογικά στην απόφαση του ΚΕΠΑ.
8: 10 φακούς έχω για να δω ορισμένα πράγματα.
6: Στην απόφαση του ΚΕΠΑ λογικά πρέπει να λέει βοήθεια εταίρου προσώπου.
8: Δεν θα έπρεπε. Δεν το λέει.
6: Δεν το λέει.
8: Δεν το λέει.
6: Δεν κρύβει μου κάνει.
8: Ας μας απαντήσει ο κύριος σε τι αναπηρία είναι. Πού ανήκει, γιατί θα πρέπει να παίρνει κάποιο επίδομα. Τέλος πάντων.
6: Κοιτάξτε, πολλοί είναι προφανώς και υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν επίδομα.
8: Τέλος πάντων, έκανα υλογραφία και λοιπά και μου απαντήσανε με 51 νόμους. Ένα άλλο θέμα θέλω να πω το εξής. Είμαι στο Μαρούσι και εδώ και όσα χρόνια έχουν πει για την ανακύκλωση, κάθομαι και μαζεύω και πλένω τα σκουπίδια ότι είναι για να τα ξεχωρίσω.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, πάω να τα πετάξω και λυπάμαι που θα πετάω. Είμαι στην αυτοκράτορα του Συρακλείου και παλαιών πατρών Γερμανού και οι τενεκέδες εκεί πέρα που είναι, είναι
9: ο, ο καθένας πετάει ό,τι θέλει. Και ο καθένας πετάει ό,τι θέλει όπου θέλει.
8: Ναι, τα πετάει είναι. Ισχύει. Και εγώ τα πετάω έτσι. Τι να κάνω.
9: Δυστυχώς.
8: Και λυπάμαι που κάθομαι και κάνω διαλογή.
9: Έχετε δίκιο που λυπάστε και να σας πω και κάτι. Εντάξει, θέλετε και την κάνετε τη διαλογή, αλλά δεν υπάρχει λόγος, γιατί βλέπετε ότι είμαστε γαϊδούρια.
8: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εντάξει,
9: ευχαριστώ κύριε Σπύρο, να είστε καλά.
8: Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το Γάλλο, λέτε κύριε Κώστα, κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας.
10: Ναι, ναι, για χαρά, μα
9: γεια σας, βεβαίως.
10: Λοιπόν, να μην ξεχάσω, άκουσα τώρα τον κύριο,
9: ναι.
10: Θα του κάνω μία πρόταση και δεν θα βγει χαμένο, κερδισμένος θα βγει. Λοιπόν, ακούστε κύριε,
9: ναι.
10: Δεν έχει καμία σημασία αν παίρνετε 1200 και 1500 και 2000. Είσαστε ανάπηρος έτσι με 90, πάνω από 90%.
9: 91-95.
10: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα κάνετε μια αίτηση στον ΟΠΕΚΑ. Λοιπόν, για να περάσετε τη φλότητα, νομίζω είχε ο κύριος, δεν θυμάμαι.
9: Όχι, έχει διάφορα.
10: Ναι. Διάφορα.
9: Ναι, ναι.
10: Θα κάνετε μια αίτηση στον ΟΠΕΚΑ. Θα πάτε εσείς. Για άμα δεν μπορείτε, είναι υποχρεωμένοι να έρθουν να σας επισκεφτούν στο σπίτι, να σας κάνουν την εξέταση.
9: Λέτε τώρα για το εξωιδρυματικό επίδομα.
10: Ναι, ακριβώς. Ναι. Το παίρνει.
9: Νομίζω και εγώ, αλλά...
10: κάτι ξέρω.
9: Δεν ξέρω όλες τις περιπτώσεις, πίστε... οπότε δεν μπορώ να... Δεν θέλω να πω κάτι που...
10: Όχι, το παίρνει, θα σου πω γιατί. Δεν έχει, σας είπα, δεν έχει... Ανεξάρτητα τι χρήματα παίρνει. Αυτό είναι
9: συνήθως
10: πολύ χρήμα του ανθρώπου του ανάπηρου.
9: Ναι, συνήθως όποιος δεν παίρνει το... Το επίδομα αναπηρίας λόγω ΚΕΠΑ παίρνει κάτι από τον ΟΠΕΚΑ, αλλά δεν είμαι σίγουρος,
10: ναι,
9: πώς λειτουργεί, γι' αυτό δεν λέω κάτι.
10: Ναι, όχι, θα, να το κάνει και, θα με θυμηθεί αυτό. Θα με θυμηθεί αυτό το πράγμα, γιατί το δικαιούται κάθε αναπηρός, καταλάβατε.
9: Ναι.
10: Ανεξάρτητα τι χρήματα παίρνει. Εγώ ξέρω πολλούς που παίρνουν πολλά. Τέλος πάντων.
9: Ναι.
10: Κάτε το.
9: Μάλιστα.
10: Μην ακούτε ότι δεν τα δικαιούστε και αυτά. Ο ΟΠΕΚΑ το δίνει γιατί είναι, πώς το λένε,
9: εξωδηρηματικό, ναι.
10: Εξωδηρηματικό, mm. Και σέβεται τον ανάπηρο. Είναι αυτά τα 390
9: ευρώ. Θέμα, μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα σεβασμού. Δεν είναι ότι το δημόσιο δεν σέβεται. Οι διατάξεις ορίζουν ότι για κάποιες κατηγορίες δεν αναγνωρίζεται αναπηρικό επίδομα. Γι' αυτό υπάρχει και ο ΟΠΕΚΑ, για να καλύπτονται αυτές τις περιπτώσεις.
10: Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό σας. Ναι, είναι ο ΟΠΕΚΑ. Ναι. Και έχει πάθηση πάνω από 90-90 πόσο έχει ποσοστό. Και θα το δείτε ότι το δικαιούται ο άνθρωπος.
9: Μάλιστα.
10: Το δικαιούται. Θα με θυμηθείτε αυτό το πράγμα. Το ξέρω πολύ. Λοιπόν, εγώ τώρα θα μιλήσω κάτι άλλα πράγματα. Που ξέρω εγώ, η κυβέρνηση μας τα κρύβει, τα κόμματα μας τα κρύβουν. Η Βουλή μας τα κρύβει.
9: Ότι.
10: Λοιπόν, αυτό, με αυτό το περιβόητο, πώς το λένε, που είστε στη Λευκάδα, ντρόν, πώς το λένε αυτά. Ναι.
9: Τι μας κρύβουνε.
10: Μισό λεπτό.
9: Ναι.
10: Έτσι. Αυτό το περιβόητο αυτό, έτσι, το σχέδιό του ήτανε να χτυπήσει ρώσικα πλοία, πολεμικά.
9: Ναι.
10: Εδώ. Που έρχονται και στο Αιγαίο, που περνάνε και στη Μεσόγειο. Δηλαδή, ήθελε να φέρει αναταραχές στη Μεσόγειο η Ουκρανία μας.
9: Μα εξού και το ότι κάναμε διάβημα στο Κίεβο και το Κίεβο, ναι, ανέλαβε, ναι, την ευθύνη και ζήτησε συγγνώμη.
10: Ναι, ζήτησε συγγνώμη, αλλά.
9: Αν είχε χτυπήσει, θα είχε γίνει. Αυτό, ναι, ναι,
10: ζήτησε. Μα μισό λεπτό, ζήτησε συγγνώμη, αλλά είπε της κυβέρνησης ότι είχα αυτό το σκοπό. Να χτυπήσω πολεμικά πλοία της Ρωσίας.
9: Το σκοπό δεν χρειαζόταν να μας το πει τον Κίεβο.
10: Όχι, αλλά το ανακάλυψαν. Το είπανε ξεκάθαρα.
9: Ναι, ναι,
10: μα το είπανε ξεκάθαρα, δεν το κρύψανε. Η κυβέρνηση γιατί το κρύβει αυτό τον ελληνικό λαό. Ερώτηση. Κυβερνήσεστε, κύριοι. Εδώ θα γίνεται ο μακελιό του μακελιού. Και δεν ξέρουμε αν αυτό θα συνεχιστεί. Δεν ξέρουμε. Πρέπει να υπαρκνηθούμε και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και στη Μεσόγειο. Θα μπλέκανε και όλες οι άλλες χώρες, Ιταλία, ποιες είναι η Ισπανία, Μάλτα, κατάλαβες, θέλουν να μας αναστατώσουν τη Μεσόγειο. Δηλαδή να, τα ιντερέσα οι Ουκρανοί με τους Ρώσους να τα λύνετε στη χώρα σας, κύριε. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς με εσάς από εκεί πέρα. Να τα λύνουμε τα δικά σας ιντερέσια, να τα λύνετε στις δικές μας θάλασσες.
9: Μάλιστα.
10: Τα λέω. Και πρέπει οι χώρες εδώ, οι χώρες εδώ της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεσηκωθεί να πει: «Ωπα ρε, για σταματήστε εδώ. Θα μας αναστατώσει την περιοχή. Τι θα το κάνουμε, Περσικό κόλπο?» Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει η κυβέρνηση και να τα είναι ενημερωμένος ο λαός. Αφού ενημερωνόμαστε, κυρία κυβερνησούλα μου, δεν κρύβεται, τι κρυφό από τον ήλιο, πώς λέγεται να πούμε.
9: Ουδέν κρυφτό από τον ήλιο.
10: Δεν υπάρχει τώρα, πού ζούμε εδώ. Εδώ πέρα βύχει ο άλλος και ξέρει ότι έβηξες, κυρία μου. Κατάλαβες. Όσο και να το κρύψεις, θα το μάθουμε. Δεν είναι τίποτα, μην κρυβόσαστε. Μαθαίνετε κάτι, ενημερώστε το λαό για να είναι ενημερωμένος λαός. Είναι σωστός λαός. Λοιπόν, πάλι εδώ πέρα τι γίνεται τώρα.
9: Τι γίνεται.
10: Με αυτά τα έτσι υποκλοπές.
9: Ναι.
10: Αυτός ο Ντίλιαν λέει ότι εμείς έχουμε κάνει, λέει, το 2020 με την ΕΥΠ. Έτσι, για αυτό το λογισμικό έχουν κάνει συμβόλαιο. Έχουν υπογράψει. Έχουν υπογράψει. Πώς μπορεί η κυβέρνηση να το έχει κρυφά αυτό το πράγμα και να το δικαστήριο να μην ξανακάνει ένα τέτοιο δικαστήριο να δούμε τι στοιχεία καινούργια
9: έχουν. Η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Κατηγορείται για κάποια πράγματα.
10: Μάλιστα.
9: Και ακούγοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όχι σας λέω τι λένε,
10: ακούγοντας
9: τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε ότι δεν επανέρχομαι να σχολιάσω φήμες και
10: δηλώσεις. Τι φήμες, κύριε, έχει χαρτιά. Ο άλλος λέει εδώ πέρα έχω υπογραφές των δύο μερών, ΕΥΠ και Αυτουνού και ο Γρηγοριάδης, Δημητριάδης, πώς τον λένε αυτόν εκεί πέρα, τον ανησυχείο του Υπουργού. Αυτή δεν ήταν υπεύθυνος εκεί στην ΕΥΠ.
9: Παρετήθηκε όταν ξέσπασε αυτή η ιστορία.
10: Αλλά λέει το 2020 λέει εδώ πέρα. Λέει, έχουμε συμφωνητικά, έχουμε υπογράψει.
9: Ναι, εντάξει, Νέα Δημοκρατία ήταν.
10: Τι να κάνουμε τώρα. Ο ένας το κρύβει. Ο άλλος λέει ότι λέει παραμύθια, άρα κουκουλώματα. Τα πρακτορυλίκια, έτσι, κατασκοπεύουν όλο τον κόσμο, πολιτικούς, στρατηγούς, δεν ξέρουμε τι γίνεται, τα κρύβουν όλα και όλα μια χαρά. Και έχουμε δημοκρατία, διαφάνεια στη χώρα μας, τα ρατατζούμ και τα ρατατζούμ. Δεν πάει έτσι ρε παλικάριά. Αφήστε τα. Όχι, εδώ και τώρα πρέπει να ξανανοίξει αυτό και τα κόμματα να ξεσηκωθούν και να αφήσουν κύριοι εισαγγελείς και αυτά. Εδώ πέρα υπάρχουν κρυφά πράγματα, κύριοι εισαγγελείς. Απαιτεί ο ελληνικός λαός να ανοίξετε πάλι τα, ξέρω εγώ, αυτή την υπόθεση.
9: Μάλιστα.
10: Να μάθουμε τι διάλογο γίνεται. Τι θα πει, θα πέσει στο σκοτάδι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Βγάζει ένα νόμο εισαγγελέας και λέει το βάζω στο αρχείο. Γιατί το βάζει στο αρχείο? Έχουν και άλλα στοιχεία. Όταν υπάρχουν και άλλα στοιχεία, βάλτα. Φήμες είναι τα άλλα στοιχεία. Δεν το ξέρω αυτά αν είναι φήμες. Άμα είναι φήμες, βγες και πες σου είναι φήμες και φέρε μου υπογραφές. Ποιος έχει συμφωνήσει με σένα, ποιος έχει υπογράψει. Να δούμε αν η ΕΥΠ έχει υπογράψει, έχει κάνει συμβόλαια με τον Ντίλιαν. Πώς το λένε αυτό εκεί πέρα, για παρακολούθηση. Απλά πράγματα δεν είναι. Τι, απαιτεί ο ελληνικός λαός να μάθει.
9: Όχι, απλά είναι, ναι.
10: Λοιπόν, εδώ πέρα και κάτι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε κάτι. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φίλοι μου, δεν είμαστε ασφαλείς. Δεν είμαστε ασφαλείς καθόλου. Εδώ πέρα φανάρια δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν φανάρια. Στα μέσα, πώς θα λένε, στα τρένα, στο μετρό, το ένα και το άλλο. Σταματούν από τη μια μεριά, τη μία, φτιάχνονται από τη μία, σταματούν πολλά από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εδώ πέρα που έχει συμβεί ένα πράγμα, που έχει συμβεί, έγινε το Σεπτέμβριο του 25, αυτό το ήξερα και εγώ, αλλά το βεβαιώθηκα. Το ξέρετε ότι το μετρό, κύριοι, κυκλοφορούσε μέσα αμπελόκηποι και ξεπέρασε πέρασε τους αμπελοκήπους το σταθμό με φόρα, γεμάτο κόσμο. Και ευτυχώς σταμάτησε σε ένα άλλο, δεν θυμάμαι ποιος άλλος σταθμός, και εκεί πέρα ήταν ένα σταματημένο τρένο πάλι και θα γινόταν όπισθεν σύγκρουση. Δηλαδή τι θα γίνει, θα πηγαίνουμε, δηλαδή πρέπει να γίνει τέμπη για να βάλουμε μυαλό εδώ πέρα στη χώρα μας. Και πήγε ο κύριος Πρωθυπουργός, όλα λέει εξασφαλισμένα το ένα. Παραμύθια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ναι. Παραμύθια. Τρελατά όλα αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά, και εγώ θέλω να τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κοιτάξουν αυτό το θέμα της μεταφοράς των ανθρώπων με τα ηλεκτρικό, με το μετρό, να είναι ασφαλής. Γιατί μας ακρύβουν πολλά πράγματα. Μας ακρύβουν πολλά και μην την πάσουμε και μετά άσε να κλαίμε. Και άμα κλαίμε, τι θα γίνει. Λοιπόν, καταλάβατε.
9: Ευχαριστώ, κύριε Μαρκία, Κώστα.
10: Όλοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να πούμε το μετρό. Ποιος τον κυκλοφορεί. Ο πλούσιος κυκλοφοράει, μπορεί.
9: Μάλιστα.
10: οι φτωχοί άνθρωποι κυκλοφορούν.
9: Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Και ο κύριος Κώστας από το Περιστέρι, τελευταία γραμμή για απόψε. Έλατε, κύριε Κώστα.
11: Έλα, φίλε, καλημέρα.
9: Χαίρετε.
11: Καλημέρα. Πάντα η ακρόαση από το συγκεκριμένο έτσι ακροατήριο μου είναι τροφή. Βασικά είναι πάντα feedback σου, δίνει για πραγματάκια, αλλά εγώ πήρα τηλέφωνο από 3-4 αριθμικές αξίες.
9: Ναι.
11: Η τροφή για σκέψη για τον κόσμο. Ναι. Και για σένα η αλήθεια είναι, γιατί και εσύ είσαι πολίτης αυτής εδώ της ταλαιπωρημένης χώρας. 20.000 δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί δεν θα κάνουν καμία κίνηση για να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα παιδείας. Τα σχολεία συμπίσονται συνέχεια, πολλά σχολεία κλείνουν. Τα σχολεία δημιουργούνται αυτά τα ονάσια δίθεν πρωτοποριακά.
9: Γιατί δίθεν πρωτοποριακά.
11: Γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί όταν δημιουργούνται ονάσια και έχω παράδειγμα το οποίο είναι εδώ στο Περιστέρι κιόλας, τι κάνει το ονάσιο. Το ονάσιο στην ουσία ξεχωρίζει, αρχίζει και ξεχωρίζει κόσμο και εκ των πραγμάτων μαζί αγκαλιασμένοι με το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα την κυρία Νίκη Κεραμέως. Όταν εσύ, ας πούμε, θέλεις να πας σε ένα σχολείο το οποίο.
9: Η κυρία Κεραμέως είναι εργασία τώρα, δεν είναι.
11: Συγγνώμη, ήταν παλιά. Την ξέχασα την Νίκη. Ποιος είναι εδώ στο Υπουργείο Παιδείας?
9: Κυρία Ζαχαράκη.
11: Κυρία Ζαχαράκη, ναι. Εναγκαλισμένη με την κυρία Ζαχαράκη, στην ουσία τι κάνουν. Σου λέει, δεν χωράς στο Νάσιο, θα πρέπει να πας σε ένα σχολείο το οποίο δεν είναι ο Νάσιο. Ποιο είναι ο Νάσιο, είναι 3,4 χιλιόμετρα μακριά από
9: το
11: σπίτι.
9: Πάντως το να υπάρχουν πρότυπα σχολεία δεν είναι κακό.
11: Το θεωρείς πρότυπο. Ακούω. Λοιπόν, 20.000 εκπαιδευτικοί δεν κατέθεσαν χαρτιά. Τι το πρόκειται να καταθέσουν. Το περίπου 2 στους 3 καθηγητές είναι άνω των 50. Πάρα πολλοί κόσμος που τελειώνει από παιδαγωγικές σχολές τα παρατάνε και δεν ασχολούνται καν. Τότε και φεύγουν στο εξωτερικό, ασχολούνται με άλλο αντικείμενο και πάει λέγοντας. 9 στα 10 εξοχικά που αγοράζονται σε πολλές πόλεις και σε φιλέτα, 9 στα 10 το ξαναλέω, εξοχικά που αγοράζονται αυτή τη στιγμή σε φιλέτα της χώρας,
9: αγοράζονται από ξένους.
11: Ναι. Οι οποίοι στη αισθητική πλειοψηφία είναι USA, Ολλανδοί, Εβραίοι.
9: Δεν έχει σημασία από πού. Μάλλον έχει κάποια σχέδια, αλλά είναι ξένοι πάντως, ναι.
11: Τα Βαλκάνια υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση ανάπτυξης σε εισαγωγικά από ανθρώπους οι οποίοι είναι από τα Βαλκάνια, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και πάει λέγοντας, οι οποίοι φτιάχνουν τύπου Airbnb και βάζουν μέσα δικούς τους ομοεθνείς. Ξέρετε. Ναι. Βάζουν δικούς τους μέσα ανθρώπους ομοεθνείς, οι οποίοι στην ουσία παίρνουν το χρήμα, δεν το ξοδεύουν πουθενά και δεν αφήνουν ούτε ένα σέντ τη χώρα. Άλλο ωραίο στατιστικό και μπορώ να πω άπειρα. Επειδή όμως δεν θέλω να σε κουράσω και δεν θέλω να κουράσω και τους ακροάτες και τις ακροάτριες, αναφέρω αυτά τα γεγονότα γιατί όταν θες να ξεπουλήσεις μια χώρα και να τη δώσεις, δεν χρειάζεται να την κατακτήσεις μαχόμενη, αν με ρωτάς, όπως γινόταν πριν 80-85 χρόνια. Μπορείς να την δώσεις και να την μοσχοπουλήσεις κομμάτι-κομμάτι και να τη δώσεις και μαχητή. Και αυτό είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει στο 2026, γιατί όταν μια χώρα όπως είναι συγκεκριμένη, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, τα μνημόνια τα οποία δημιουργηθήκαν μετά το 2010 και εμείς νομίζουμε ότι έχουν εξαφανιστεί από αυτόν τον τόπο, δεν έχουν εξαφανιστεί καθόλου, εκτός ότι είναι απότακα.
9: Επισήμως έχουν εξαφανιστεί. Τυπικά.
11: Εσύ βαθιά μέσα συνείδησή σου σαν Έλληνα σχολείο.
9: Όχι, δεν είναι θέμα συνείδησης. Είναι προφανές ότι υπάρχει υποπτία. Okay. Αλλά δεν υπάρχουν πλέον μνημόνια με τη μορφή που υπήρχαν. Μπορούμε να βγούμε στις αγορές, να δανειστούμε με ένα χαμηλό επιτόκιο. Δεν υπάρχουν τα μνημόνια όπως υπήρχαν. Αλλά προφανώς υπάρχει υποπτία. Προφανώς υπάρχει υποθήκη. Όλα αυτά υπάρχουν. Mm.
11: Και για πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
9: Για τόσα που εμείς δεν θα ζούμε.
11: Για πάρα πολλά χρόνια. Όταν λες για πάρα πολλά χρόνια, στην ουσία δηλαδή έχεις υποθηκεύσει μια χώρα.
9: Δεν θα ζούμε εμείς, μπορεί να μην ζουν ούτε τα παιδιά μας.
11: Αυτό δεν είναι επιχείρημα για μένα.
9: Όταν όχι, δεν το λέω σε επιχείρημα.
11: Α, μπράβο. Γιατί το ακούω πολύ όμως.
9: Ως διαπίστωση το λέω. Δεν είναι επιχείρημα.
11: Κατάλαβα τι μου είπες. Δεν διαφωνώ. Απλά πλέον οι νεοέλληνες και οι νεοελληνίδες έχουν φτάσει σε ένα σημείο. Χωρίς να τους βάζω στο στόχαστρο, δυστυχώς από την αποχάβνωση και από την αποβλάκωση, και έχουν δημιουργήσει μια απίστευτη ιδιώτευση στον εαυτό τους και το γεγονός το «έλα μωρέ πόσο θα ζήσω», αυτό ποτέ δεν ήταν χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Ποτέ. Και δεν το λέω ούτε εθνικά ούτε πατριωτικά. Δεν με νοιάζει. Ούτε έχω καμία τέτοια πετύχη. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πάρει μέσα. Ευχαριστώ. Δεν έχω κανένα τέτοιο πετύχει, ούτε πατριωτικό, ούτε εθνικό, ούτε για το γεγονός για να υποστηρίξω τέτοιου είδους καταστάσεις. Παλιότερα όμως υπήρχε μια συλλογικότητα, υπήρχε ακουμπάγαμε ένας τον άλλον. Τώρα ο καθένας στην πάρτη του, ο καθένας, το ούτε καν γειτονιά δεν υπάρχει. Αυτές οι σκέψεις που δεν μεταδίδονται, δεν μεταλαμπαδεύονται, δεν συζητιώνται, δεν κουβεντιάζονται, δεν μπαίνουν σε μια σφαίρα συζήτησης. Δεν καταλαβαίνω αν ο κόσμος που μας αυτή τη στιγμή μας τριγυρνάει, η κοινωνία η ίδια μας αρέσει.
9: Μάλιστα.
11: Θες να κλείσεις, είναι νωρίς ακόμα πλέον.
9: Τι πράγμα.
11: Γιατί μου είπες τελευταία γραμμή, θες να κλείσεις.
9: Όχι, αλλά έχω και σταυρακάκι γιατί έχουμε τρίτο ημίχρονο. Αλλά θα τελειώσει, θα ολοκληρώσει. Δεν
11: είναι. Τελειώνω. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνω. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σου. Η χώρα αυτή τη στιγμή, και δεν με νοιάζει για τη χώρα, εμένα με νοιάζει για τους πολίτες αυτού του τόπου, αυτή τη ξεροκόστανα.
9: Δεν μπορεί να νοιαζόμαστε για τους πολίτες και να μην νοιαζόμαστε για τη χώρα.
11: Ναι.
9: Κατά την προσωπική μου άποψη δεν γίνεται.
11: Ποιοι αποτελούν όμως
9: εμείς,
11: αυτή τη χώρα.
9: Εμείς συγκροτούμε. Εμείς είμαστε η χώρα. Άρα δεν γίνεται.
11: Μα πότε θα ξυπνήσουν αυτό το εμείς. Αφού τους νοιάζει τόσο πολύ τους η χώρα, πότε θα ξυπνήσουν.
9: Αυτό, Κώστα, μην είναι προσωπικό θέμα του καθενός.
11: Η χώρα αυτή τη στιγμή, υπερθεματίζω σε αυτό που λες, η χώρα αυτή τη στιγμή πουλιέται κομμάτι-κομμάτι και τρώγεται σαράκι, όπως τρώει το σαράκι το ξύλο, φίλε. Όπως τρώει το σαράκι το ξύλο. Golden Visa, το μεταξουργείο όλο έχει γίνει ένα εβραϊκό λόμπι και κάτι τελευταίο. Διάβασε την είδηση στην Καλαμάτα τι έγινε με τους Εβραίους.
9: Όχι.
11: Τους Εβραίους. Λοιπόν, περιφράξανε μια περιοχή, την κάνανε σαν κιμπούτς και αυτούς που και αυτούς πακούνε.
9: Ναι.
11: Την κάνανε σαν κιμπούτς και πήγε ο κόσμος εκεί πέρα λέει, και υπάρχει λέει, ένας προβληματισμός. Λέει, πήγε, επειδή
9: όχι,
11: πήγανε,
9: δεν το
11: λέει,
9: ξέρω. Θα το δω όμως. Θα το ψάξω. Δεν το ξέρω, ναι.
11: Κάνω μια ερώτηση. Εδώ οι Ελληναράδες που διατυμπανίζουν σημαίες και τα λοιπά. Έχουν δει τι γίνεται στην Αλβανία.
9: Τι γίνεται.
11: Τον Αλευράσε. Έχει πάει εκεί πέρα η κόρη του Τραμπ μαζί με έναν άλλον.
9: Α, το για
11: να
9: το.
11: Ναι,
9: η Ιβάνκα βέβαια. Γίνεται χαμό.
11: Να καπηλευτούν και να εκμεταλλευτούν με το σφανιό μαζί με τον νόμο του Έντι Ράμα. Να εκμεταλλευτούν ένα παρθένο δάσος και το να το κάνουν ξενοδοχεία.
9: Και θα το κάνουν.
11: Γιατί το λες αυτό.
9: Έχω αυτή την αίσθηση.
11: Να μην την έχεις, φίλε. Να μην την έχεις. Γιατί άμα πιστεύεις στον λαό, στον κόσμο,
9: είδες
11: πώς λειτουργείς σας αυτόματα.
9: Εγώ γενικώς.
11: Λειτουργείς σας αυτόματα, φίλε.
9: Αν είναι να πιστέψω σε ένα λαό, θα πιστέψω στον ελληνικό λαό. Για τον αλβανικό λαό, εγώ δεν έχω άποψη. Αλλά, άσε με εμένα να πιστεύω θα το κάνουν. Και μακάρι οι Αλβανοί να με διαψεύσουν.
11: Αυτό που λες φανερώνει κάτι άλλο.
9: Τι?
11: Αυτό σου λέω. Ότι όσο οι αγώνες έχουν γίνει πάρα πολλοί αγώνες για κεκτημένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στους τελευταίους αιώνες. Πίστεψέ με, και ακόμα γίνονται αγώνες και ακόμα πράγματα γίνονται.
9: Αγώνες πάντα θα γίνονται.
11: Άσχετα αν δεν προβάλλονται όσο θα πρέπει. Θα μου επιτρέψεις. Σε ευχαριστώ για το χρόνο.
9: Γεια σου Κώστα, να είσαι καλά. Έλατε κύριε Δημητρή.
12: Θα σου κάνω τρίπλα.
9: Τρίπλα.
12: Ο νικητής του Μουντιάλ θα πάρει η νικήτρια ομάδα 43 εκατομμύρια 300 εκατομμύρια.
9: Πόσα, συγγνώμη.
12: 43
9: ναι.
12: εκατομμύρια.
9: Ναι.
12: Εντάξει.
9: 43 εκατομμύρια μπόνους.
12: Ναι, 43 εκατομμύρια.
9: Εντάξει, ο φιναλίστ. Να σου πω κάτι.
12: Ο φιναλίστ 29. Η τρίτη θέση 25. Η τέταρτη 23.
9: Δεν πολλά.
12: Τι δεν είναι πολλά.
9: Κάτσε, φίλε, να σου πω κάτι. Θα πάρει η Γερμανία. Πες ναι, ότι φτάνει η Γερμανία να παρσηκώσει την κούπα.
12: Αν όμως. Δεν
9: σου λέω για την Αργεντινή και για την Βραζιλία. Έτσι. Θα πάρει λοιπόν η Γερμανία 43 εκατομμύρια. Και τι έγινε.
12: Ωραία. Μια ομάδα που θα φτάσει, που θα παίξει στου ομίλου και δεν θα συνεχίσει στου 32, θα πάρει 8 με 9 εκατομμύρια.
9: Ωραία, θα πάρει το κουρασό.
12: Το κουρασό θα πάρει.
9: Μπράβο. Εκεί έχει μια αξία.
12: Εκεί νομίζω έχει μια αξία.
9: Ή στην
12: Ιορδανία.
9: Ή στην Ιορδανία. Αλλά οι υπόλοιποι. Δηλαδή οι μεγάλες δυνάμεις.
12: Στους 32 θα πάρουν γύρω στα 9,5 με 10.
9: Εντάξει.
12: Στους 16, 10 με 13. Στα προημιτελικά 15 με 17.
9: Εντάξει.
12: Λοιπόν, στις 10 η ώρα είναι η πρώτη σέντρα.
9: Παίζουν προγνωστικά.
12: Μεξικό, Νότια Αφρική.
9: Ναι.
12: Μεξικό.
9: Μεξικό.
12: Εντάξει.
9: Ναι.
12: 12 συν 1.
9: Υπάρχει βέβαια η κατάρα της πρεμιέρας, το ξέρεις αυτό, έτσι.
12: Ναι, η κατάρα της πρεμιέρας σε όλες τις διοργανώσεις υπάρχει.
9: Ναι, ναι.
12: Σε όλα τα αθλήματα.
9: Μα εγώ σου λέω, δεν το είπα μόνο για τα
12: 12 συν 1. 12 ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ελληνικούς συλλόγους θα είναι στο Μουντιάλ συν ένας προπονητής, ο Δόνης. Ο Δόνης είναι στη Σαουδική
9: Αραβία.
12: Στη
9: Σαουδική Αραβία, βέβαια.
12: Οι παίχτες, μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ γνωστοί οι παίχτες, δηλαδή Ελκαμπί στο Μαρόκο, ο Ταρέμι στο Ιράν που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Ιράν, γιατί τους βάζουν και τους βάζουν δυστυχώς όταν θα είναι, θα μπαίνουν και θα βγαίνουν από τη ΣΥΠΑ. Είναι κάτι περίεργα. Ο Ιφαντίνο στη συνέντευξη που δεν πήρε θέση έλεγε κάτι ουδέτερα. Εκτός από
9: πιέζεται τώρα και αυτός δεν κατάλαβε.
12: Πιέζεται γιατί υπήρχε το θέμα με τον Σομαλό διαιτητή, ο οποίος αποχώρησε και δεν έφτασε στη ΣΥΠΑ, δεν τον αφήσανε. Και είπε ότι δεν μπορούμε να πιέσουμε τις τοπικές κυβερνήσεις και κάτι τέτοια. Λοιπόν, Ελκαμπί, Μαρόκο. Ταρέμι, Ιράν. Οι δύο του Ολυμπιακού. Ο Πελίστρι του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη, ο Λαφόν του Παναθηναϊκού, ο Τρονφλέκας Ακτήλε Φαντοστού, ο Πινέδα της ΑΕΚ στο Μεξικό, ο Πιερό της ΑΕΚ στην Αϊτή,
9: Πινέδα παιχθάρα, έτσι.
12: Ο Σάντσες φυσικά του ΠΑΟΚ στο Μεξικό,
9: μάλιστα.
12: Ο Μπάμπα του ΠΑΟΚ στην Γκάνα, ο Ραμίρες της Κηφισιάς με το Εκουαδόρ.
9: Έλα ρε Κηφισιά.
12: Έχει κι άλλον η Κηφισιά. Και
9: δύο μουντιαλικούς και φυσιά.
12: Ναι, ο τερματοφύλακας, ο Τζέρεμι Αντώνησε.
9: Μπράβο.
12: Ο οποίος είναι στο Κουρασάο.
9: Ναι.
12: Ο Ματουσαμί του Ατρομήτου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
9: Τέλεια.
12: Ο Κακουτά επίσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την ΑΕΛ. Ο Μπάτα. Ας το περίμενε. Τη ΑΕΛ ο παίκτη ο Ντίλαν Μπάτου Μπισινκά. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
9: ναι.
12: Τρεις δηλαδή στο Κονγκό, και ο Γιώργος Οδόνης, μην ξεχνάμε, ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, μια που λέω στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έβλεπε κάτι βίντεο, οι άνθρωποι εκεί, όταν λέμε για φτώχεια, ποια φτώχεια, άστο. Δηλαδή, λοιμός εκεί, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, τώρα είδαμε ένα. Όσοι το είδαν τηλεοπτικά ή το ακούγαν ή όσοι είμαστε εκεί, είδαμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, thriller. Δίκαια 93-86, ο Παναθηναϊκός δεύτερη παράταση νίκησε. 69-69 η κανονική διάρκεια, 79-79 η πρώτη παράταση. Βοήθησε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό και πρέπει να το λέμε και στην παράταση δηλαδή. Και ο Τολιόπουλος που έβαλε καθοριστικά. Ο Τολιόπουλος έβαλε καθοριστικά καλάθια.
9: Κρύο έμενε ο Τολιόπουλος.
12: Ναι, και ο Σόρτς.
9: Πυροβολία από όπου να είναι.
12: Και ο Σόρτς.
9: Και ο Σόρτς, αλλά εντάξει, εγώ μιλάω για τον Τολιόπουλο.
12: Ο Τολιόπουλος.
9: Ελληνόπουλο και είναι.
12: Εντάξει, είναι. Τώρα θα το να πω εγώ την. Στη δεύτερη παράταση ο Τολιόπουλος με το Σόρτς πέτυχαν. Να πω εγώ την κριτική μου για το παιδί. Ένας τίμιος παίκτης. Το τίμιος, καταλαβαίνετε πως το λέω αγωνιστικά. Εντάξει, γιατί εδώ πρέπει να εξηγούμε τα πάντα.
9: Να σου πω κάτι. Δε, ο Τολιόπουλος τώρα μεταξύ μας δεν έχει πάρει τις ευκαιρίες που το αξίζουν. Ξεκάθαρα.
12: Ναι, από τον Αταμάν δεν τις έχει πάρει.
9: Όχι, τον Αταμάν μιλάμε.
12: Ναι, δεν τις έχει πάρει. Δεν τις έχει πάρει. Δυστυχώς. Σήμερα όμως ξελάσπωσε. Πήγε το παιχνίδι εκεί στην παράταση. Όταν πήγε στη δεύτερη παράταση, έκανε τα πάντα. Απώλεια είναι για τον Ολυμπιακό, για τον, συγγνώμη, για τον Παναθηναϊκό. Ο Ναν είναι μεγάλη ιστορία. Ότι στο. Κάτσε, το έχω σημειώσει για τον Ναν πότε
9: πόσο φύγε. Θα πάρει ο Ναν τώρα εκεί πέρα που θα παίζει να του ρεαλιζέ.
12: Άστο, μη μου τώρα. 6 και 27 πριν το τέλος. Πέντε φάουλ ο Ναν. Νωρίτερα ήταν ο Τερίκ Τζόν για τον Ολυμπιακό. Πέντε φάουλ. Και μετά ήταν και ο Γκραντ, νομίζω, για τον, τον Παναθηναϊκό. Πέντε φάουλ. Ναι. Ο Αταμάν είπε ότι τώρα είναι η ώρα να πάμε στον τίτλο να τον πάρουμε στο σπίτι του. Και πάλι είπε για τη διαιτησία. Ελπίζω η διαιτησία να είναι αντάξια και όλα αυτά. Ο κύριος Μπαρτζόκας, πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Φουρνιά 29 πόντους, 8 rebound, 3 assist για τον Ολυμπιακό. Ο Νάν 23, ο Τολιόπουλος 11, ο Σόρτς 12.
9: Ένα πράγμα θα σου πω που είδα στα στατιστικά και μου γύρισε το μάτι.
12: Ότι
9: είχε ο Μιλουτίνοφ 7 rebound,
12: ναι,
9: και είχε ο Λεσόρ 8.
12: Ναι.
9: Έτσι δεν κερδίζεις.
12: Έτσι, ναι, ήταν. Ναι. Έτσι δεν κερδίζεις τέτοια παιχνιδιά. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Ναι. Τέτοια μάτς δεν τα κερδίζεις έτσι. Λοιπόν, σου είπα ότι ο Φουρνιά 29, ο Ναν 23, ο Γόκαπ 19, ο Βεζέκοφ 14 και ο Βεζέκοφ δεν ήταν καλά σήμερα. Ο Σόρτς 13, ο Νάιζε Χέιλς 12, ο Τολιόπουλος 11.
9: Σάββατο.
12: Λοιπόν, είναι Σάββατο, πρόβλεψη. Ώρα 6. Δεν κάνω προβλέψεις, γιατί θα μου πούνε καντέμι. Δεν κάνω για κανένα προβλέψεις, παιδιά. Γιατί
9: αφού είπες Μεξικό τώρα, τι δεν κάνει.
12: Το, άλλο το Μεξικό. Το Μεξικό δεν πιάνεται.
9: Oh.
12: Πήγαινε, παίξτε ένα ευρώ το Μεξικό. Το Μεξικό δεν πιάνεται. Λοιπόν, Σάββατο ώρα 6 είναι το, ο τελικός. Mm. Πέμπτο παιχνίδι. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Πώς θα γίνει.
9: Ένας από τους δύο θα πάρει το πρωτάθλημα.
12: Τι
9: θα γίνει. Ένας από τους δύο θα πάρει το πρωτάθλημα.
12: Ναι.
9: Δεν υπάρχει άλλη.
12: Κάτσε, το έχω σημειώσει για τον Ναν πότε
9: πόσο
12: φύγε.
9: Πόσο θα πάρει ο Ναν τώρα εκεί πέρα που θα παίζει να του ρεαλιζέ στην
12: Ελλάδα. Άστο, μη μου τώρα. 6 και 27 πριν το τέλος. Mm. Πέντε φάουλ ο Ναν. Νωρίτερα ήταν ο Τερίκ Τζόν για τον Ολυμπιακό. Πέντε φάουλ. Και μετά ήταν και ο Γκραντ, νομίζω, για τον, τον Παναθηναϊκό. Πέντε φάουλ.
9: Ναι.
12: Ο Αταμάν είπε ότι τώρα είναι η ώρα να πάμε στον τίτλο να τον πάρουμε στο σπίτι τους.
9: Mm.
12: Και πάλι είπε για τη διαιτησία, ελπίζω η διαιτησία να είναι αντάξια και όλα αυτά. Ο κύριος Μπαρτζόκας, πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις. Είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Φουρνιά 29 πόντους, 8 rebound, 3 assist για τον Ολυμπιακό. Ο Νάν 23, ο Τολιόπουλος 11, ο Σόρτς 12.
9: Ένα πράγμα θα σου πω που ναι, είδα στα στατιστικά και μου γύρισε το μάτι.
12: Ότι
9: είχε ο Μιλουτίνοφ 7 rebound,
12: ναι,
9: και είχε ο Λεσόρ 8.
12: Ναι.
9: Έτσι δεν κερδίζεις.
12: Έτσι, ναι, ήταν. Ναι. Έτσι δεν κερδίζεις τέτοια παιχνιδιά. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Yeah. Τέτοια μάτς δεν τα κερδίζεις έτσι. Λοιπόν, σου είπα ότι ο Φουρνιά 29, ο Ναν 23, ο Γόκαπ 19, ο Βεζέκοφ 14 και ο Βεζέκοφ δεν ήταν καλά σήμερα. Ο Σόρτς 13, ο Νάιζε Χέιλς 12, ο Τολιόπουλος 11.
9: Σάββατο.
12: Λοιπόν, είναι Σάββατο, ώρα 6. Δεν κάνω προβλέψεις, γιατί θα μου πούνε καντέμι. Δεν κάνω για κανένα προβλέψεις, παιδιά. Γιατί
9: αφού είπες Μεξικό τώρα, τι δεν κάνεις.
12: Το, άλλο το Μεξικό. Το Μεξικό δεν πιάνεται.
9: Oh.
12: Πηγαίνετε.

0: 8 rebound, 3 assist. Για τον Ολυμπιακό, ο Νάν 23, ο Τολιόπουλος 11, ο Σόρτς 12.
1: Ένα πράγμα θα σου πω που είδα στα στατιστικά και μου γύρισε το μάτι.
0: Ότι
1: είχε ο Μιλουτίνοφ 7 rebound,
0: ναι,
1: και είχε ο Λεσόρ 8.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν κερδίζεις.
0: Έτσι, ναι, ήταν, έτσι δεν κερδίζεις τέτοια παιχνιδιά. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Τέτοια μάτς δεν τα κερδίζεις έτσι. Λοιπόν, σου είπα ότι ο Φουρνιά 29, ο Ναν 23, ο Γόκαπ 19, ο Βεζέκοφ 14 και ο Βεζέκοφ δεν ήταν καλά σήμερα. Ο Σόρτς 13. Ο Νάιζεν Χέιλς 12, ο Τολιόπουλος 11.
1: Σάββατο.
0: Λοιπόν, Σάββατο, ώρα 6. Δεν κάνω προβλέψεις, γιατί θα μου πούνε καντέμι. Δεν κάνω για κανένα προβλέψεις, παιδιά. Γιατί
1: αφού είπες Μεξικό τώρα, τι δεν κάνεις.
0: Άλλο το Μεξικό. Το Μεξικό δεν πιάνεται. Πηγαίνετε, παίξτε ένα ευρώ το Μεξικό. Το Μεξικό δεν πιάνεται. Λοιπόν, Σάββατο, ώρα 6 είναι το, ο τελικός. Πέμπτο παιχνίδι. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει τώρα. Πώς θα γίνει,
1: γίνει. Ένας από τους δύο θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Τι
1: θα γίνει. Ένας από τους δύο θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
0: Στις 5 το πρωί, αύριο, όχι. Την, αύριο είναι Πέμπτη, σωστά.
1: Ναι. Σήμερα είναι Πέμπτη.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη. 10 η ώρα έχουμε το Μεξικό, Νότια Αφρική. Ναι. Και μετά 5 το πρωί, αδελφέ, έχουμε Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Ναι.
1: Θα σου πω αμέσως.
0: Λοιπόν, τώρα έχει κάτι φιλικά που η Αγγλία καθυστέρησε γιατί είχε βροχή. Να πω το φιλικό της Αγγλίας.
1: Ήταν
0: 2-0. Διότι και έχω και μια είδηση από τον μπάσκετ εκεί, από τον τελικό. Τώρα εντάξει, δηλαδή μιλάμε ότι η ψυχική υγεία, παιδιά, πρέπει να προσεχτεί λίγο σε αυτή τη χώρα. Η Αγγλία 3-0 την Κωνσταρίκα είναι στο 90 και η Πορτογαλία 2-1 κέρδισε την Νιγηρία. Λοιπόν, άκου τι έγραψαν στο φιλαγόνο τους διαιτητές.
1: Ναι.
0: Γράφουν ότι για έναν φιλάθρο που τους έβριζε και τους τρεις, δόθηκε εντολή να αποχωρήσει, το έπρεξε μόνος του. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ήταν, ξέρεις, αυτή είναι η Αμερικανιά γύρω-γύρω, ναι, από το γήπεδο. Αυτά είναι Αμερικανίες τώρα, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, στη συνέχεια λέει, σε σφύριγμα του διαιτητή βάσης, δηλαδή του πρώτου, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, γυναίκα φιλαθλός που ήταν στα court shirts, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας τον αλφα διαιτητή και του είπε γαλλικά.
1: Τι σφυράς ρε.
0: Τα είπε αγγλικά,
1: ναι,
0: εγώ θα πω γαλλικά.
1: Ναι.
0: Μέσα δόθηκε εντολή απομάκρυσής της, αλλά κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε παρά την εντολή που δόθηκε επανειλημμένως από τους διαιτητές. Σας λέω ότι υπάρχει πρόβλημα ψυχικής υγείας. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ο Καραλής 562 έκτος στο Diamond League του Όσλου δεν πήγε καλά.
1: Δεν πειράζει.
0: Η Ελίνα Τζέκο 1 την 53-75 στον ακοντισμό. Θυμίζω την πολύ μεγάλη εμφάνιση των κοριτσιών του Ολυμπιακού στο Πόλο στη Μάλτα. Κέρδισαν 14-12 την Ισπανική Ματαρό και την Παρασκευή στις 10 το βράδυ παίζουν στο τελικό του Champions League στο Πόλο των Γυναικών με τη Φερετσβάρος. Τη Φερετσβάρος, όπου ήταν καλύτερη παίκτρια σήμερα η Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία έχει αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.
1: Σωστό.
0: Και η Φερετσβάρος απέκλεισε 15-13 την κάτοχο τίτλου στα πέναλτι τη Σαν Αντρέου. Στις 10 το βράδυ παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός με την Προ-Ρέκο Champions League των ανδρών.
1: Λοιπόν, αυτά λέω για να μην
0: πάμε,
1: έχω.
0: Έλα, κλείνουμε, ναι.
1: Στα λέω για να μην έχω. Μεξικό, over 1,5 goal, over 2,5 κάρτες.
0: Ναι.
1: Over 1,5 goal στο παιχνίδι, όχι το Μεξικό.
0: Over 1,5 goal στο παιχνίδι, ναι.
1: Και over 2,5 κάρτες και οι δύο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και Τσεχία, over μισό goal.
0: Τσεχία, Νότια Κορέα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, καλή σας συνέχεια. Εδώ θα είμαστε, τα βλέπουμε όλοι.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη,
0: γεια σας
1: κύριε Νταβαρίνο. Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Η κυρία Σόφη στέλνει στο στρατηγό χαιρετίσματα. Και εμείς πρώτο Θεός απόψε μετά τις 9 εδώ και από τις 10 με Μουντιάλ στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Μου λείψατε τις δύο τελευταίες ημέρες, καθώς έπρεπε να βρεθώ στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030 που διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, εξαιρετική ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το μέλλον της, για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται μέχρι το 2030. Μια συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος πολιτικοί και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Διακεκριμένοι καθηγητές, κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, πρόεδροι μαζικών φορέων, και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν έπρεπε σε μία φράση να σας πω, θα έλεγα ότι το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομία μας χρειάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα πολύ μεγάλες και πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μεγαλύτερες και πιο γενναίες από αυτές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Διαφορετικά θα απολέσει τους ρυθμούς ανάπτυξης που σήμερα εμφανίζει και που πρέπει να πούμε ότι είναι από τους υψηλότερους μεν στην Ευρώπη, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όχι αυτή που πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο υψηλή, διότι προερχόμαστε από το μεγάλο σοκ μιας πτώχευσης και τριών μνημονίων. Όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε εκεί ή να παρακολουθήσετε live τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να αναζητήσετε τις ομιλίες, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών που έγιναν στη διάρκεια αυτού του διημέρου, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς προχωράμε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.

Τώρα σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, τα βρίσκω τα πράγματα εκεί που τα άφησα. Αν εξαιρέσω τις μικρές αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα την Δευτέρα, τις περιμέναμε Πέμπτη. Αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τις επισπεύσει για να σταματήσει τις φημολογίες και ενδεχομένως και τις πιέσεις. Πάντα όταν προαναγγέλλεται ότι πρόκειται να γίνουν κυβερνητικές αλλαγές, αρχίζουν οι πιέσεις, αρχίζουν όλοι οι φιλόδοξοι υποψήφοι υπουργοί και υφυπουργοί να προσπαθούν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα γίνει ευρύς ανασχηματισμός. Έγινε αυτό που ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πληρώθηκαν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα και χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μικρές μετακινήσεις προκειμένου να δοθεί και πάλι μια εικόνα πληρότητας, όπως είπαμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια μεγάλη αλλαγή δεν υπήρξε. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει, δυστυχώς θα πω εγώ, εκεί που ήταν. Θα προτιμούσα να συζητά το πολιτικό μας σκηνικό αυτά που συζητήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030. Το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πού τα πήγαμε καλά και πού όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Η συζήτηση εξακολουθεί να είναι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από το χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο. Και είναι και μια συζήτηση άνευ νοήματος. Και θα σας πω γιατί είναι άνευ νοήματος. Διότι την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα τον ρωτήσω και αύριο στη συνέντευξη που θα έχω μαζί του στον Αντένα. Α, να μην το ξεχάσω να σας το πω, το κανάλι αποφάσισε λόγω της πολιτικής σημασίας αυτής της συνέντευξης να την μεταδώσει στις 8 το βράδυ εκτάκτως αύριο. Αύριο λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 8 ακριβώς θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον ρωτήσω και αύριο, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε ο ίδιος μπορεί ακόμη να απαντήσει. Και γι' αυτό επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για τον Μάρτιο του 27, για την άνοιξη του 27. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα, τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να πάρει την τελική του απόφαση. Η καταρχήν διάθεσή του είναι πράγματι για την άνοιξη του 27. Αν όμως, λέω εγώ τώρα, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, από 25 Αυγούστου μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα παραλάβει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου δείξουν ότι το timing είναι καλό, εγώ προβλέπω ότι δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά επιχειρημάτων υπέρ της πρόορης, εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόορη, 3,5 χρόνια θα έχει ήδη προσφυγής στις κάλπες. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ψυχοθεραπευτικό, σε αντίθεση με το χειμώνα που συνήθως φέρνει κατάθλιψη, ειδικά όταν συνοδεύεται από πληθωρισμό 4-5% και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Το καλοκαίρι όλοι κάποια καβάντζα βρίσκουν για την ψυχοθεραπεία τους, για την ξεκούρασή τους, για να πάρει λίγο το σύστημα αισιοδοξία, ήλιο. Βρε το σπίτι του συγγενούς στο χωριό, βρε το πατρικό που θα επισκεφθούμε για 3-4 μέρες,
το τριήμερο που θα κάνουμε σε ένα κοντινό νησάκι με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά και πάλι, η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι χαρά Θεού. Και πάντα το Σεπτέμβρη η διάθεσή μας είναι καλύτερη από αυτήν που ακολουθεί τον χειμώνα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ποσοτικό. Όταν έχεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σε βρίζουν, να σε πυροβολούν, να λένε είσαι κυβέρνηση σκανδάλων, να φωνάζουν για το, τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, όπως θα δείτε σε λίγο από τα πρωτοσέλιδα, για τις πολεοδομίες. Τι είναι καλύτερο, να σε βρίζουν 3 μήνες ή 8. Ποσοτικό το κριτήριο, θα μου πείτε, όχι ποιοτικό, αλλά πραγματικό. Επίσης, τι συμφέρει την κυβέρνηση? Να αφήσει το Τσίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά, που μάλλον έρχεται όπως όλα δείχνουν, να οργανωθούν και να είναι πανέτοιμοι, ή να τους βρει πάνω στην ετοιμασία? Διότι για παράδειγμα άκουγα σήμερα στελέχη του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς να λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δημιουργήσει τις δομές για να υποδεχθούμε τον κόσμο. Είναι σε μια διαδικασία που τώρα στείνεται το κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ενώ αυτό του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, είναι ακόμη πιο πίσω οργανωτικά. Τι συμφέρει λοιπόν την κυβέρνηση? Να τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν ή να πάει το Σεπτέμβρη, που δεν θα έχουν ανοίξει περισσότεροι από αυτούς ούτε τοπικά γραφεία ούτε τοπικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα? Βέβαια εδώ υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα από ορισμένους, ότι όσο πιο κοντά είναι στην ίδρυσή τους τα νέα κόμματα έχουν ακόμα αέρα στα πανιά, ενώ όσο απομακρύνονται και όσο περισσότερο μιλούν και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών για τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, τόσο μαζεύεται η εκλογική τους απήχηση.

Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το επιχείρημα ότι το καλοκαίρι έρχεται η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην ανάληψη της προεδρίας, τόσο πιο έντονα θα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι πρέπει μια οργανωμένη κατάσταση να υπάρχει στη χώρα και όχι πειράματα, δοκιμές που κουβαλάνε μαζί τους ερωτηματικά. Αυτό είναι επιχείρημα για την άνοιξη. Το λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει Μάρτιο-Απρίλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει και το μαχαίρι. Θα δει τα στοιχεία τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θα πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι μια γεύση θα πάρουμε αύριο στη συνέντευξη. Θα τον ρωτήσω και θα θέσω και μερικά από τα επιχειρήματα που σας είπα στην συζήτησή μας. Τώρα εσένα, Γιωργάκη, που έχει στείλει εδώ 32 μηνύματα και με βρίζεις πριν κάνω ακόμη τη συνέντευξη, ενώ με αποθέωνες για τον Τσίπρα. Πριν λίγο καιρό που πήρα την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, μετά από 2,5-3 χρόνια, με αποθέωνες προληπτικά πριν την πάρω. Τώρα με βρίζεις προληπτικά. Θα παρακαλέσω να επικρατήσει σχετική ψυχραιμία. Δεν ζητώ απόλυτη, ξέρω σε ποια χώρα ζω. Σχετική ψυχραιμία.

Να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έρχεται πολύ δυνατή εκπομπή. Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, για τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα συμβαίνοντα στη Νέα Αριστερά, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, που οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ετοιμάζεται, με το ένα πόδι είναι ήδη εκεί. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που χθες ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση στη Βουλή με την ερώτησή του αν πρέπει να βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα που φέρνει παράτυπους, παράνομους μετανάστες, το κύριο Μάχη Βορίδε. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή θα είναι πολύ ζωηρή σήμερα.

τώρα εδώ σε ένα-δυο φίλους που ρωτούν τη γνώμη μου, αν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Όσο γαλάζιο είναι και το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης και τα λαδώματα. Θα με συγχωρήσετε, είναι διαχρονικά σκάνδαλα αυτά. Είναι σκάνδαλα που δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολεοδομίες δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν οσμές σκανδάλων εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν αναιρεί, δεν μειώνει τις ευθύνες που έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 7 και χρόνια στην εξουσία και η οποία εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι είπε ότι θα εξυγχρονίσει όλους αυτούς τους θεσμούς, θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους και θα απομακρύνει αυτές τις αιστείες λαδωμάτων, χρηματισμών, σκανδάλων από τον κορμό του δημοσίου, από τον κορμό του κράτους.

Όμως μεταξύ μας, μεταξά, να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση που κατάφερε να αντιμετωπίσει τα θέματα στις πολεοδομίες.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πρωτέρια. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

Λοιπόν, τι να κάνω, πρέπει να απαντάω και σε ανοησίες. Θα απαντήσω σε 2-3 ανοησίες. Ανοησία πρώτη, ότι αποφασίζω εγώ την ώρα προβολής της εκπομπής. Τεράστια ανοησία, το αποφασίζει το ίδιο το κανάλι. Δεν είμαι ιδιοκτήτης στον Αντένα, είμαι απλώς εργαζόμενος, δεν έχω εξουσίες τέτοιου είδους. Η απάντηση είναι αυτή και καμία άλλη. Το πότε παίζει η εκπομπή το αποφασίζει η διεύθυνση προγράμματος του Αντένα, που δεν υπάγεται σε μένα, υπάγομαι εγώ σε αυτήν. Ανοησία δεύτερη. Έχουν χαριστεί εκατομμύρια στο Real Group. Εάν αυτό συνεχίσει κάποιος να το λέει δημόσια, θα έρθει η μήνυση και η αγωγή. Το Real Group αποπληρώνει μέχρι τελευταίας δεκάρας όλες τις υποχρεώσεις του. Δεν του έχει χαριστεί ούτε μισό ευρώ. Αλλά ούτε μισό ευρώ. Και γι' αυτό τους γράφει όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Είναι ο σταθμός στον οποίο έχουν μικρόφωνο κορυφαίοι δημοσιογράφοι που εκφράζουν τις πιο έντονες αντικυβερνητικές απόψεις. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να το λες αυτό.

0: Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές αυτή την Κυριακή με τη Real News, έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Ένα υπέροχο βιβλίο από την κορυφαία σε πωλήσεις σειρά βιβλίων μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες του Real FM.
0: Ξεκινώ με το απλό ερώτημα. Πώς και γιατί οδηγηθήκατε εσείς και οι άλλοι έξι βουλευτές στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε, να φύγετε από την αριστερά, και το ρωτώ με ιδιαίτερη απορία γιατί ήσασταν ιδρυτικά στελέχη της και εσείς και πρόεδρός της.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και με το κείμενο της αποχώρησής μας εξηγήσαμε τους λόγους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Εμείς θεωρούμε, και αυτό αφορά όχι μόνο εμένα, και τους έξι βουλευτές, αλλά και τα περισσότερα από 150 στελέχη πρώην βουλευτές.
0: Σας ρωτώ, γιατί όλοι το ερμήνευσαν και εκεί θέλω να δώσετε απάντηση, ως προήμιο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό του σχήμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε να πω ότι ζούμε, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας πριν και ίσως έχω επηρεαστεί και από αυτή, εννοώ σε σχέση με αυτά που είπατε και τις απαντήσεις που δώσατε. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς και η τοξικότητα και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σαφείς. Είμαστε πολύ σαφείς όχι τώρα, αλλά από την είδηση της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και εγώ ως πρόεδρος, αλλά και όλα τα στελέχη, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια, θεωρώντας ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία συγκλήσεων, μια διαδικασία ενωτική. Εμείς το είχαμε ονομάσει και μάλιστα ήταν και απόφαση του Ιδρυτικού μας Συνεδρίου, υπενθυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο. Το είχαμε ονομάσει Λαϊκό Μέτωπο, της συνεργασίας δηλαδή δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όμως σαφές, και αυτό το τελευταίο διάστημα έγινε απολύτως ξεκάθαρο, ότι για την πλειοψηφία των οργάνων του κόμματος, και αυτό είναι μια θεμητή επιλογή, αλλά μια επιλογή με την οποία εμείς στρατηγικά διαφωνούμε, η επιλογή λοιπόν δεν ήταν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση. Ήταν μια επιλογή αυτόνομης πορείας, μια επιλογή καταγραφής, μια επιλογή η οποία θεωρώ και θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Και με αυτήν την έννοια, ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι την κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η κοινωνική αναγκαιότητα, και η κοινωνική αναγκαιότητα δεν είναι άλλη από την αριστερή ανασύνθεση, από την ενότητα, από τη συσπήρωση ενός ευρύτερου χώρου πολλαπλά κατακαιρματισμένου τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι η έντιμη στάση, ακριβώς εφόσον το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει και δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε, η έντιμη στάση είναι η αποχώρηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γέννη. Δηλαδή την ανάγκη για σύγκληση, για συνεργασία, έχοντας επίγνωση βεβαίως του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς, έχοντας επίγνωση της διαφορετικότητας, αλλά είπαμε και στην δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
0: Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του, κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια, φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Ναι, βέβαια, άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Σμυρλή, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, που μίλαγε εδώ στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας, να λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί πανηγυρίζουν όταν καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις 14-15%, ενώ ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε την παρέτησή του με 17,8, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κανείς πανηγυρίζει και ειδικά όσοι αναφερόμαστε στην αριστερά, όσοι έχουμε την αγωνία για το μέλλον αυτού του χώρου αλλά και για το μέλλον της χώρας, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στις σημερινές συνθήκες που την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη όλο ένα και αυξάνεται, βλέπουμε ότι η πολιτική της κυριαρχία παραμένει πάρα πολύ σημαντική. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει και νομίζω ότι κανένας δεν πανηγυρίζει εδώ που τα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη καταγραφή μιας δυναμικής από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς επειδή τώρα και εσείς μόλις θέσατε το ζήτημα του πολιτικού συσχετισμού, κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από όλους. Ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση η πολιτική αλλαγή, εφόσον μιλούμε για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, εφόσον μιλούμε για πολιτική αλλαγή ακριβώς για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα. Προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική, επιτρέψτε μου να πω, των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να πείσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ξέρετε, κύριε Τσικολάου,
0: γιατί αισθάνομαι ότι φωτογραφίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Κανένας δεν μπορεί, γιατί για παράδειγμα, να σας δώσω για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Όλο το προηγούμενο διάστημα, και όταν και εγώ, επιτρέψτε μου να πω, ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έκανα την προσπάθεια για να υπάρξει σύγκληση αυτών των δυνάμεων, αντιμετωπίσαμε και εμείς στο εσωτερικό του κόμματός μας, κατά τα ψέματα, τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν σε σχέση με την έλλειψη βούλησης της πλειοψηφίας για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας, αλλά αντιμετωπίσαμε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τότε έναν διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Ο οποίος αυτός ο διαγωνισμός απέτρεπε, αν θέλετε, και την δημιουργία ευρύτερων συγκλήσεων. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και σήμερα, μιλάει για την νίκη του στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και για την αυτόνομη πορεία του προς την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών. Πράγματα τα οποία νομίζω ότι στον κοινό νου φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά.
0: Μη ρεαλιστικά.
1: Απευθύνομαι λοιπόν σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν τις εκλογές, για να υπάρξει αυτός ο πόλος ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτως την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στη συνέχεια μετά τις εκλογές, και να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να μπει λοιπόν και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών. Κύριε... Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Κύριε Χαρίτση, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είδατε αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική του Επιτροπή, και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανή στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση, ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και το οποίο αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι και μια απόφαση η οποία, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει προηγούμενο.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
1: Στα πολιτικά χρονικά, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω το έδειξα, το δείξαμε κι εμείς και με την δική μας απόφαση. Εγώ είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι υπέρ των λύσεων οι οποίες ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και όπου ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ειδικά ο κόσμος της αριστεράς, που είναι τόσο πολύ πληγωμένος, αν θέλετε, από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο πολύ θυμωμένος, είναι τόσο πολύ απογοητευμένος, ζητάει και απαιτεί, και ευλόγως και δικαίως θα πω εγώ, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να κινείσαι με μια λογική μεσοβέζικη, ούτε με μια λογική η οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε και είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό. Το δίλημα σήμερα είναι ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, πόλης της αριστεράς, για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά και να ανοίξει ο δρόμος προς ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες, ναι ή όχι. Ή ο καθένας μόνος του και όπου βγει, και αυτός το οποίο θα βγει τελικά θα είναι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, η οποία κατά τη γνώμη μου για όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο είναι το απευθέως σενάριο, είναι αυτό το οποίο θέλουν όλοι να αποφευθεί. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου.
0: Τώρα, αυτόματα προκύπτει το τελευταίο μου ερώτημα για το πώς θα κινηθείτε προσωπικά. Θα κινηθείτε οι 7 που παραιτηθήκατε μαζί από τη Νέα Αριστερά, θα κινηθείτε συλλογικά ή πλέον ως ανεξάρτητοι βουλευτές ο καθένας από εσάς είναι απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές του, και κυρίως τι θα κάνετε εσείς, κύριε Χαρίτση. Πώς σκέπτεστε την επόμενη μέρα σας στην πολιτική σκηνή, κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ίσως?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα κινηθούμε συλλογικά. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα και με τις πυκνές παρεμβάσεις μας στη Βουλή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που επιχειρεί να την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Θα είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε παρόντες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις μας. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική. Το γεγονός ότι στη Βουλή επιστρέφει ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον οποίο θα είμαστε και σε ένα κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα. Ένας στέλεχος αριστεράς με μεγάλη ιστορία και μεγάλο κύρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα ακριβώς να δείξουμε το δρόμο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ενότητας αριστεράς, στην οποία εμείς πιστεύουμε. Και εφόσον με ρωτάτε και προσωπικά, να σας πω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στην πολιτική για να υπηρετώ και να συμμετέχω σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο το πιστεύω και το οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές μου και στην ιδεολογία μου. Εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, ναι, βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν βλέπω την πολιτική ως διαδικασία επαγγελματική. Με αυτή την έννοια, εγώ παραμένω στην πολιτική, εφόσον μπορώ να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πραγματικά με πείθει, με εμπνέει και νομίζω κυρίως, όχι εμένα, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, κυρίως πείθει και εμπνέει την κοινωνία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Χαρίτση. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.

0: στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλοι οι αθλητικοί.

0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win τους πέτσαθλων και τους πέτσες mini marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Πράξη τέταρτη σήμερα στους τελικούς της Basket League. Σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στις νίκες. Θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Κερδίζουν απόψε τον κατακτούν. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, η σειρά μεταφέρεται το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Το Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν χθες.
0: Σήμερα στις 9 και το Σάββατο στις 6.
1: Σωστά. Ναι, ναι. Σήμερα στις 9, ΕΡΤ 2 και το Σάββατο ώρα 6 πάλι στην ΕΡΤ 2.
0: Μάλιστα.
1: Στο Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν ο Σλούκας και ο Όσμαν. Έχουν θέματα τραυματισμών. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Εκτός την οριστικά ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή των Ντόρση και του Κώστα Παπα-Νικολάου. Χθες η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, η ΔΕΑΒ, τιμώρησε με ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό. Η ποινή θα ισχύσει όμως από τη νέα αγωνιστική περίοδο. 50.000 ευρώ πρόστιμο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το γεγονός ότι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. 50.000 ευρώ πρόστιμο τον Γιώργο Μπαρτζόκα για το επεισόδιο που είχε με στέλεχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάμε στο ποδόσφαιρο σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Θεωριστική συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίκτη για την απόκτηση του Παύλου Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τέλος, απόψε στις 10 στη Μάλτα, στο Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει με την Ισπανική Ματερό στον δεύτερο ημιτελικό, με στόχο να βρεθεί στον τελικό τη διοργάνωση του Champions League στο πόλο στις γυναίκες. 8 στον άλλο ημιτελικό, η Ισπανική κάτοχος τίτλου Σαν Ανδρέου θα παίξει με την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τέλος, απόψε στις 10 στη Μάλτα, στο Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει με την Ισπανική Ματερό στον δεύτερο ημιτελικό με στόχο να βρεθεί στον τελικό τη διοργάνωση του Champions League στο πόλο στις γυναίκες. 8 στον άλλο ημιτελικό, η Ισπανική κάτοχος τίτλου Σαν Ανδρέου θα παίξει με την Ουγγρική Φέρες Βάρος. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
1: Στο Αιγαίο, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο, εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε